0: Λούλου.
1: Σε μια συζήτηση που είχα, η παρέα εκεί μου είπε ότι τα κόκαλα, επειδή δεν καίγονται, τα βάζουν σε έναν ειδικό σαμίλο και τα κάνουν σκόνη. Εκεί λίγο το να μπει στο μπλέντερ με ζορίζει. Όχι ότι καύσιμο ακούγεται πιο μαλακό, γιατί πες ότι έγινε λάθος και είναι νεκροφάνεια. Μην ξυπνήσω με φλόγες γύρω μου.
2: Πάντως, εσύ θεωρείς ότι ακόμα και όταν είναι να πεθάνεις, θα ξυπνήσεις. Δεν θα ηρεμήσεις ούτε εκεί. Ακόμα και εκεί εσύ ελπίζεις ότι θα έχεις άλλη μια ζωή.
1: Δεν ελπίζω, φοβάμαι. Πήγε,
2: κορίτσι μου. Πήγε να ηρεμήσουμε.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου. Could never move like this.

Move like this.

0: 5-9 Brown Eyes
1: Music 892.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Previously,
4: στα κουνάβια.
5: Πες με μένα γραφική, αυτή η τύπη, όπως είναι ο Φάνης, που λέει ότι το σεξ χρησιμοποιείται μόνο για αναπαραγωγικούς λόγους, είναι που έχουν τα περισσότερα προβλήματα.
6: Έχω να κάνω σεξ 4 χρόνια, έχεις πρόβλημα. Αφού το παιδί είναι τριών.
5: Ναι, πραγματικά για πες μας τώρα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Τελούλου. Ξεκινήσαμε να συζητάμε για όλα αυτά τα αντικείμενα που έχουμε στα σπίτια μας και δεν πετάμε. Και στερό, για παράδειγμα, έχει μέχρι και κούκλα. Τι τα κρατάτε αυτά τα πράγματα?
3: Είναι αναμνηστικό.
2: Σιγά μην κρατήσουμε και την παιδική σου την κάλτσα από
3: δεν
2: τη βάφτιση.
3: Έχει σημα... Εννοείται ότι έχουμε τα βαφτιστικά στο χωριό.
2: Τι θα το κάνει το βαφτιστικό?
3: Το είχα ανοίξει μια φορά και ξεκινήθηκα.
2: Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι η κοπέλα έχει πρόβλημα, έτσι. Σαν τη μάνα μου λέει που κρατάει του βαθμού από την τρίτη δημοτικού γιατί
3: έχω,
2: θα χρειαστούν.
3: Τι
2: βαθμοί ήταν?
3: 18,5-19.
2: Κράτησε ένα 18 να δει πώ. Το μόνο 18 που θα. Για να δει πόσο είναι το 18.
3: Έχει μέρο. Τι να σου πω.
2: Τι να σου πω, πραγματικά.
4: Ευθύμη Κάλφα. Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Έχω πάμε. Τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσετε ανάποδα.
4: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, τι κάνει.
4: Μιλάς ποδανά.
5: Αμέλα, ομοί. Μην τον πέτα στο πω ανάποδα.
3: Καλημέρα, τι κάνεις, όλα καλά.
5: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
6: Παιδιά.
4: Λοιπόν, να μου πει. Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
5: Νυφάσαι ή ο πιο όμορφος παρουσιαστής που υπάρχει στη Ελλάδα.
4: Το είπα σωστά.
6: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είσαι φαινόμενο.
4: Ρόδο!
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου. Τελούλου.
1: Κουκου.
2: Πηγαίνω τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα να πάρω λεμόνια.
1: Εσύ τόσα λεμόνια τι κατακάνεις.
2: Κάνω καλά. Ginger shots.
1: Τι?
2: Ginger shots.
1: Τη μάνα σου το είπες.
2: Στίβεις λεμόνια, στίβεις και ginger μέσα στο λεμόνι. Το πρωί. 8.30. 9.
1: Κάτσε και περίμενε. Με σημαίνει το που ξυπνάς πίνεις ginger.
2: Προφανώς. Το καλύτερο πράγμα είναι. Τι πίνεις το πρωί δηλαδή.
1: Τι πίνω για να ξεκινήσει καλά η μέρα. Δύο δάχτυλα τζινάκι, μια χαρά. Ένα τσιπουράκι μπορεί να το σφίξω λίγο σε σφινά γιατί δεν βγαίνει.
2: Έλα τώρα.
1: Ή κάτι άλλο, παιδιά. Αυτό που ξυπνάς και πίνεις νερό. Για ποιο λόγο.
2: Χρειάζεται το νερό. Άμα θες να πιεις 2,5 λίτρα μέσα στη μέρα, σου πρέπει να ξεκινήσει το πρωί.
1: Χρειάζεται αν έχεις πέτρα και πρέπει να την κατουρίσεις. Τα νεφρά. Μόνο γι' αυτό.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν
1: εσύ
0: ποιο σταθμό ακούς.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1. No matter what, you got.

0: Music 892.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείσαι από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου μπριζόλα λεμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 4,25 το κιλό. Πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3,09 ευρώ το κιλό. Και όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω... Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
13: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
14: Πάμε Cherry Park.
13: Ναι!
14: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
13: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
14: Cherry Park. The place of happiness.
15: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Καλώς τους.
17: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
16: Χαλάρωσε. Στα μπίτι είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτια στο Tinder.
18: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
17: Το λες και συμπερίληψη.
18: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
19: Previously. Στα κουνάβια.
20: Θα σας βάλω κάτι στο μυαλό σου και να μην σου φύγει τίποτα.
21: Ναι, πάνω.
20: Είναι πολύ εύκολο. Έχεις τη δύναμη να μην σκεφτείς κάτι.
21: Αμέ.
20: Μπορείς να μπλοκάρεις οτιδήποτε σου πω τώρα.
21: Πες μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά εγώ το έχω φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Ναι, σε κοιτάω.
20: Πέος.
22: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείου.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξε το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
13: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
16: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπέρτις Ανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπέρτις Ανάλ. Στην Κηφισιά.
17: Τελούλου. Γνώρισα, λέει η κοπέλα, είμαι 35, είναι 25. Να επενδύσω, να μην επενδύσεις. Έχουμε άλλες προσλαμβάνουσες. Και αυτή τη λέξη, τα 10 χρόνια μικρότερα, δεν θα την ξέρουν. Από εκεί να καταλάβουν.
18: Σιγά, μωρέ, λες και δεν έχουμε πάει σχολείο. Δεν θα...
17: Εσύ γιατί βάζεις τον εαυτό σου.
18: Γιατί είμαι το σπίτι χρονών.
17: Είσαι με τα καλά σου. Τι πρώτος πληθυντικός είναι αυτός.
18: Όλη η Θεσσαλονίκη βούηξε, αγόρι μου, ότι φαίνομαι 25 χρονών.
17: Όλη η Θεσσαλονίκη βούηξε από άλλα πράγματα.
18: Μην το
17: ανοίξω το στόμα μου, γιατί βουήξε η Θεσσαλονίκη. Χωρίσανε τα μισά ζευγάρια πάνω.
19: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
20: Στο Music 892.
21: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Καλώς τους.
2: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
1: Χαλάρωσε. Στα μπίτ είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
3: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
2: Το λες και συμπερίληψη.
3: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλη καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
4: Music 892.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
8: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
7: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
8: «Καμία απορία, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
7: Ω ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
12: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείσαι από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP PolyVoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ», βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
14: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
15: Green.
14: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: στίχο. Α, δεν το έχουμε ολόκληρο αυτό, Ελευθέρη. Έκανα τον πόνο μου κουράγιο, μωρή. Μένεσλι από το Μέντλι. Δεν έχει άλλο Μέντλι από Σφακανάκι. Μα βρε Μέντλι, Σφακανάκι, δεν με νοιάζει. Πάτα, πότ μπορεί να παίζουν σειρά, ένα τέτοιο. Μα είναι να το με κόβει στο καλύτερο. Δεν το έχει από. Πού το έχει, ναι. Ναι, δεν θέλω γενικά, έχει να παίζει.
1: Βάζει ένα medley.
0: Medley να πέφτουν το back to back. Θέλω. Γράψε medley, Σφακανάκι. Καλημέρα, φίλε και φίλοι. Καλημέρα σε όλου τώρα. Δεν έχω όρεξη τώρα. Με φτιάχνει. Τώρα τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Τώρα είναι με έχει ξεβρακώσει, με έχει φιλήσει, με έχει χαϊδέψει και μου φεύγει. Δεν μπορώ τώρα. Με διέλυσε τώρα.
2: Βάλτε τώρα, Ελευθέρη, να ηρεμήσουμε.
1: Βάλε κάτι και εσύ.

0: Προειδοποιητικές, προειδοποιητικές.
1: Αγκάλιασέ με, φίλησέ με, μέσα στα χέρια σου,
0: δαχτύρτησέ με,
1: φυλακίσέ με.
0: Κάνε κάτι λοιπόν, να κάνω.

0: μετά το γυρίσει. Με τι, μετά το γυρίσει.
1: Δεν μου άρεσε το γυρίσει.
0: Δεν ήταν πολύ καλό. Το χωράω, το χωράω, το χωράω. Προχωρά, προχωρά λίγο, προχωρά, προχωρά, προχωρά, εκεί.
1: Εκεί που μου πες μ' αγαπάς. Όλα τα μέτλια αυτό.
0: Ωραίο, ωραίο.

0: Ανεβαστικός νότης τώρα, έτσι. Γιατί λέει και τέτοια, λέει και δεν έχει μόνο τα αυτά. Πάμε.
1: Φεγγάρι μου γλωμό, μια χάρη σου.
0: Μποσο νόβα είναι αυτό, Μαρία, μποσο νόβα.

0: Τελείωσε.
1: Καλησπέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, αγόρι μου. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε, γάμο. Λοιπόν, καθίστε
0: δηλαδή,
1: καλά.
0: Δεν ποτέ πια τι? Ο Νότης, ποτέ ξανά.
1: Θα σταματήσει τώρα, μην σκέφτεσαι το μαλλί.
0: Εντάξει.
1: Το ξέρουμε,
0: με
1: το
0: τα
1: ξέρουμε.
0: Δεδομένα πια που έχουμε, φανταζόμαστε.
3: Εγώ το πιστεύω. Γιατί.
0: Εγώ δεν το βλέπω, Δημήτρη.
1: Ναι. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Σταμάτα, μωρή.
0: Άσε με το. Το λέω εγώ, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Μίτσο, είδε, έχει και δικά σου όνομα. Δηλαδή, ο Νότης έχει πει και τι φτετάλια που σου αρέσουν. Δηλαδή, καλύπτει όλα τα ακούστα.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο.
3: Και βαριά μου αρέσουν. Εντάξει,
1: δεν μπορεί να υπάρχει κάποιο και να πει. Πώς το λένε, υπάρχει ένα αγαπημένο νόμο. Πολλά τώρα.
0: Ναι, ναι, αλλά ένα που έτσι χτυπάει βαθιά, βαθιά με στην καρδιά. Το ζεις.
1: Σιγανές ψυχάλες, μ' αρέσουν πολύ. Είσαι αγάπη, αγάπη αλκοολική και ονομάζεις. Πώς το λένε, θέλω τώρα.
0: Τα βαριά θέλει.
1: Δεν είναι τα βαριά.
3: Παπαρούνα, ας πούμε, δεν τη βάζεις μέσα.
1: Εντάξει, και παπαρούνα, μ' αρέσει. Πολλά τώρα, τι να σου πω, δίνει τα φιλιά. Πώς το λένε.
0: Όλα μου τα πες πάλι.
1: Μα δεν μπορώ να.
3: Αγάλματα.
1: Εντάξει, και όχι, στα top δεν το βάζω τα αγάλματα. Το.
0: Ναι, το εντάξει.
1: Και δεν μπορώ. Είναι πολλά τώρα, δεν είναι για ξύλο όλα αυτά τα κομμάτια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι να πούμε τώρα μετά από αυτό, δεν έχω να πω κάτι. Τώρα πολιτικά πάλι βλέπω, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία.
3: Έχουν πολύ ωραία νέα.
1: Σκατούλες. Λοιπόν, ταξιδιάρικα πουλιά, Ρεβελίνα. Πώς Ρεβελίνα, πού ταξίδεσαι αυτά τώρα, έλα, σταμάτα.
0: Και είδα τα κορίτσια με τον Νότι.
1: Βέβαια, τι λες τώρα.
0: Πολύ.
1: Μα όλες οι γυναίκες θέλουν να
0: μιλήσουν.
3: Καψούρα, ρε.
1: Όλες οι γυναίκες θέλουν να μιλήσουν. Είσαι με
0: καλά, καλά, εντάξει.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε να παίξουμε δύο, πώς το λένε, τραγουδάκια της νέας τάξης πραγμάτων και ερχόμαστε πολύ λίγο.

0: Να, λοιπόν, γυρίσαμε μικρά μισουλάπια. Εδώ είμαστε πάντα μαζί μας, Beat Snack and Coffee. Εκεί που η απόλαυση πολλαπλασιάζεται πιο γρήγορα από ποτέ. Μία σημεία γλυκιά κρέπα δώρο μέχρι τις 30 Ιουνίου. Από φανούλι αυτό. Και φυσικά η Σποταγουιλάρα 10 χρόνια γιορτάζει. Και εμείς θα είμαστε εκεί και το Σάββατο. Πηγαίνετε όσοι ενδιαφέρεστε να πάρετε καινούργιο μεταχειρισμένο. Είναι ευκαιρία. Οι άνθρωποι κοιτάζουν 10 χρόνια και κάνουν μούρλιες.
1: Η ΔΕΗ, παιδιά, τώρα ως μεγάλος χορηγός εθνικής λυρικής σκηνής, στηρίζει την έκθεση Σημείο Κάλλας, μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική Μαρία Κάλλας. Από τις 18 λοιπόν έως τις 21 Ιουνίου, στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στον χρόνο και να βιώσει έτσι μια μοναδική διαδρομή στον δρόμο, στον κόσμο της Μαρία Κάλλας. Έλα, τι έχω πάθει. Και της ιστορικής μύδιας του 1961, παιδιά. Η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, κενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Η έκθεση λοιπόν ανοίγει για το κοινό την 5η 18 Ιουνίου στις 8 το πρωί και θα παραμείνει επισκέψιμη έως και την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα. Και τώρα, αν ταξιδεύετε και σας ταλαιπωρεί η ναυτία, Travelfix ODF, παιδιά, είναι η λύση. Έρχεται για να σας βοηθήσει. Διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με όλα αυτά τα συστατικά που προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travelfix ODF, το συμπλήρωμα που σας κρατάει ήρεμους και σε κίνηση όπου και αν πάτε.
2: Και παιδιά, μαζί μας φυσικά είναι και η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails που ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι ένα mock για να μην σε πιάνει ο cook. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες και δοκίμασέ τα σε 6 mock τέλειες γεύσεις: μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit και ρόδι, ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Προεκλογική η φασούλα είναι. Από ό,τι βλέπουμε, έχουν ξεκινήσει οι διακυψηφισμοί. Είχαμε τον διακυψηφισμό Τσίπρα με Μητσοτάκη. Έχουν ανταλλάξει κάποιες ατάκες. Εγώ έχω ξαναπεί, καλό είναι αυτά να λύονται με ξύλο. Αλλά βλέπω ότι έχει αρχίσει και η κόντρα για τα καλά. Δούκα και Άννας Διαμαντοπούλου. Μίτσο, τι φασούλα παίζει εκεί πέρα, για λέγε.
2: Τίποτα, παιδιά. Βλέπουμε ότι το Πασόκ, μάλλον και αυτό το πάει μέσα εσωτερικά, πολύ πρόβλημα. Διαμαντοπούλου, Δούκα στα μαχαίρια, και όχι μόνο αυτή,
1: γιατί
2: αλλά και η από κάτω.
0: Γιατί, επειδή είναι έτσι.
1: Είναι πιο γλυκό, πιο κομιλφό.
0: Είναι με το γάντι φάζει ο μικρό.
2: Ναι. Γιατί όταν είχε πει, ρε παιδί μου, ο μικρό.
0: Ο μικρό μου ρίχνει 10 χρόνια να έχει. Εντάξει, για πολιτικό είναι μικρό ο Δούκα, πώ είναι.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι έχω φτάσει σε μια ηλικία που πλέον εγώ είμαι συνομήλικο με όλου του. Δηλαδή, ο Δούκα πόσο είναι, είναι 45, πόσο 50.
2: Κοντά πρέπει να είσαι με τον Δούκα.
1: Ναι,
0: ναι. Δηλαδή, το Δούκα, δεν θα τον δει στον δρόμο, τον κάθε Δούκα, δεν θα του πει τέτοιο.
1: Τι θα του πει, εσύ, Φάνη. Τι θα του πει,
0: Φάνη.
1: Ρε Δούκα, μπαπ και θα του
0: χτυπήσει. Ρε φίλε, άμα είναι ο ένα.
2: Το 80 είναι.
0: Το 80.
1: Το 80 είναι.
0: Εγώ
1: είμαι
0: το 84.
2: 46.
0: Ναι, 46. Δηλαδή, εγώ στον Δούκα θα πω, γεια σα, κύριε Δούκα. Ενώ θέλω να πω. Ότι είμαστε συνόμιλοι και ότι έλα εδώ.
1: Ναι, αλλά είναι αυτό που είναι τώρα, δεν μπορεί να το πει.
0: Και εγώ είμαι αυτό που είναι. Τι είπα να πει.
1: Εσύ, στον πληθυ... στο... όταν δεν ξέρουμε ένα άτομο και πόσο μάλλον
0: στον
1: πληθυντικό.
0: Στον πληθυντικό, αλλά δεν. Κοίταξε. Εγώ τώρα κοίταξα τα αξιώματα και αυτά. Οι αρχαίοι Έλληνες μιλάγανε πάντα στον ελληνικό. Ο πληθυντικό δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έλα εδώ, Δουκ, πού είσαι.
1: Δουκ.
0: Δεν είναι καλιά πάλια που θα βλέπα κάποιον και θα. Λόγω ηλικία μου είχε μείνει αυτό το τέτοιο. Προχωράμε, Μίτσο.
2: Ναι, πάντως είναι πολύ δυσάρεστα τα πράγματα, διότι φαίνεται ότι έχουν χωριστεί μισή πάνε προς τον Τσίπρα, η άλλη μισή προς τη Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα, η κυρία Διαμαντοπούλου αποκάλυψε γελία την προσέγγιση του Δούκα, που ήταν αυτή με το Ελλάς, ότι και καλά στις δεύτερες εκλογές να δούμε να κάτσουμε κάτω να μιλήσουμε. Ενώ η κυρία Διαμαντοπούλου είναι σαν να έκανε ένα άνοιγμα προς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Και ο Δούκα τη την είπε γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Οπότε λοιπόν έχουμε μέσα πολύ κρίση.
0: Άρα το Πασόκ έχει πάρει χαμπάρι ότι κάποιος θα πάει να προσκοληθεί κάπου. Δηλαδή ή στη Δημοκρατία ή στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν δείχνει μια δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ,
0: στο Ελλάς. Άντε να το μάθουμε γι' αυτό. Μάλιστα. Ωραία στρατηγική για τον Πασόκ. Ο Ανδρουλάκης τι λέει. Να πω κάτι. Πρόεδρος είναι ο Ανδρουλάκης.
2: Ναι, πρόεδρος.
0: Είναι σαν να μην υπάρχει ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή είναι σαν να μην τον. Τέτοιο.
1: Δεν έχει πει την τελευταία του κουβέντα.
0: Ναι, μάλλον θα την πει. Όπως φαίνεται, όπως πάει για τελευταία κουβέντα τώρα πάει ο Ανδρουλάκης. Λοιπόν, έχουμε και Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν κάνω λάθος. Όχι, κάτσε, να πάμε και στον Τσίπρα. Αλέξη Τσίπρας, όπου λέει δεν θα είναι περίπατος για το Μητσοτάκη εκλογές. Πάμε να νικήσουμε. Celebration. Και έχουμε και Κώστα Καραμαλή, Ραφίνα Μπόι. Εμφανίστηκε αυτό. Σκασμένα τα μούτρα του Ατσίπουρα φαίνεται πέρα και στη Ραφίνα. Πού είναι η πρόεδρα αυτή τώρα. Αυτό ήταν ηγέτη μεγάλο. Πού είναι ο Κώστα Καραμαλή τώρα. Πρέπει να έχει πάει ο Τσίρο, ο Μεζέ και το Μπυρόνι. Τον βλέπω πιο ροδαλό. Οπότε φτού άνθρωπο ζωή να έχει.
2: Πήγε στο Αριστοτέλειο κολέγιο να μιλήσει στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρο. Ορίστε. Στη Θεσσαλονίκη ήταν.
0: Εγώ έτσι θέλω να κεράσω. Σαν τον Καραμαλή τώρα. Αυτό τώρα έχει αράξει πέρα στη Ραφίνα.
1: Περνάει καλά.
0: Συνταξιούχο τώρα. Αυτό πρέπει να είναι από ταβερνάκι σε ταβερνάκι. Τώρα. Αλλά έχει κάνει και μια τετραετία όπως είχε κάτσει ο πρωθυπουργός. Κλάιν, μάιν. Για λέγε.
2: Και πέρασε και δύσκολα τότε. Δεν είχε περάσει δύσκολα. Δεν λέγανε ότι
0: τον κυνηγάνε οι Ρώσοι. Είναι χάμος. Οι Αμερικάνοι τον κυνηγάνε. Ποιο τον κυνηγάνε. Δεν τον βλέπω πάντως. Δεν φαίνεται άνθρωπο από κυνηγή το. Δηλαδή τόσο. Είναι στα στρομπουλά του.
2: Μπιχτή εγώ είδα να πέταξε πάντως προς την κυβέρνηση. Τώρα δεν ξέρω. Εγώ το βλέπω αυτό. Γιατί είπε συγκεκριμένα.
0: Μετά ο Κώστας. Πάνω στο μεθύσι του μπορεί να πει κανένα κουβέντα παραπάνω ο Κώστας.
2: Δεν χάσαμε την ταυτότητά μας στην τυραννία, μην την χάσουμε σε συνθήκες ελευθερίας.
0: Ναι. Εντάξει, Κώστα, σχετικά είναι όλα γόρμου τώρα. Άστο τώρα, ταυτότητες και αυτά τώρα, χέστο τώρα. Λοιπόν, άρα και όρα φινά μπορεί στο πλάνο.
2: Και όρα φινά μπορεί.
0: Λοιπόν, και φυσικά ο μεγάλος, ο Παύλος Μελάς της πολιτικής. Το είπα, είναι βαρύ τώρα αυτό. Ο Παύλος Μελάς της πολιτικής και μιλάω για τον Παύλο Πολάκη. δηλώνει, λέει, παρόν στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. What the fuck, τι σημαίνει αυτό. Παυλάρας, εντάξει, και αυτό τώρα μου φαίνεται.
2: Τα βάζει και με τον Φάμελο.
0: Παυλάρας τώρα και Παυλάρα, δεν πα για κανένα σαν ρωτούφι κορεάρα. Εγώ είμαι που πιάνει κάτι λαγό κέφαλο. Εντάξει, όχι.
1: Εσύ δεν έλεγε ότι αυτό μπορεί να κάνει και δικό του. Ή θα ήθελε.
0: Αυτό μπορεί να κάνει και δικιά του επιθεώρηση. Αλλά εγώ το πιστεύω. Για λέγε για τον Παύλο, τι λέει.
2: Λοιπόν, αρχικά υπάρχει μπιφ ανάμεσα σε Φάμελο και σε Πολάκη. Και ο Πολάκη στην ουσία είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβήσει, θα τον κρατήσουμε εμεί ζωντανό, αναφερόμενο στον εαυτό του. Και ότι δεν μπορεί να δεχθεί αυτή τη συμφωνία που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα σε Φάμελο και σε Τσίπρα.
0: Πραγματικά.
2: Και ότι είναι μια περίγραπτη κίνηση πολιτική υποταγή.
0: Πολύ ελαφρύ για Πολάκη τώρα.
2: Αν θέλουν να πάνε στο Τσίπρα, με γεια του, με χαρά του.
0: Ναι, ναι, θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Από την άλλη, βλέπω παιδιά, έχουμε και Κυριάκο Μητσοτάκη, προεδράρας, με τη γραβατούλα του, πάντα μέχρι τη ζώνη. Τον βλέπω ότι γίνεται χαμός παιδιά με τη νέα εφαρμογή, η οποία έχει ενθουσιάσει τον Λεωνίδα, ρε. Με το πόσο κάνει.
2: Είναι πολύ καλή, γιατί.
0: Λοιπόν, παιδιά
1: είναι καλή τελικά.
0: Πόσο κάνει, είναι καλή. Ο Λεωνίδας μας συνέβη εδώ πέρα. Πραγματικά λες και πας στο σούπερ μάρκετ. Ξαφνικά είναι τόσο γκατζετάκια. Κατέβασε την εφαρμογή, άκουσε εφαρμογή και πάει κατεβάζει όλα από το Play Store. Ναι, τι
2: ναι, φίλε, γιατί έχει μέσα όλα τα τρόφιμα. Μπορείς να φτιάξεις το δικό σου καλάθι και να τα συγκρίνεις εκείνη τη στιγμή με όλα τα σούπερ μάρκετ.
0: Ο Λεωνίδας που δεν σηκώνει το ένα του πόδι.
1: Ναι, να πάει... σου πω κάτι, δεν το σηκώνει, αλλά δεν πειράζει. Μα το έστειλε εμά και είδαμε και βλέπει.
0: Άλλη καλά και εσύ που είσαι μέσα Ελληνίδα νοικοκυρά, δεν το συζητώ τώρα. Είσαι με τα πληγέ σου και το πόσο κάνει.
2: Παρ' όλα αυτά πάντω υπάρχουν τεράστιε διαφορέ.
0: Α μιλήσει και ένα πιτ ας μιλήσει και ένας βιοπαλαιστής.
2: Λοιπόν, ησυχάστε, ακούστε με.
0: Στα παιδιά, όταν πας να πάρεις γάλατα και τα παιδιά,
2: λοιπόν,
0: τι κάνεις.
2: Ακούσαμε, δεν είναι τα πράγματα. Βλέπουμε τεράστιες διαφορές στο σούπερ μάρκετ και όχι απλώς μικρές του 5 λεπτού ή του 10 λεπτού ή του 20 λεπτού.
1: Είδες και δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει.
2: Διαφορές ευρώ, πολλών ευρώ. Δηλαδή, money, αν φτιάξεις το δικό σου καλάθι και το συγκρίνεις, μπορεί να γλιτώσεις από 5 έως 10 ευρώ, φίλε. Και είναι πάρα πολλά χρήματα.
0: Ναι. Εντάξει, όχι, μακάρι να κάνει.
1: Με αυτή την εφαρμογή τώρα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, γιατί θυμάστε τι λέγαμε, ότι πώς όλα τα σούπερ μάρκετ πάνω κάτω έχουν μια ισορροπία.
2: Ναι, θα κάνει το ένα λίγο από αυτό, πάνω, θα κερδίζει το
1: άλλο. Αλλά είναι μεγάλες οι διαφορές.
0: Ναι. Αυτό, είναι, και έχεις, αυτό για μένα πρέπει να φτιάξει ένα αυτό και στα καταστήματα τεχνολογίας. Πόσο κάνει. Δηλαδή, όπα, τι πέταξε ο Φανούλης τώρα. Πόσο κάνει, δεν ξέρω τώρα τι άλλο μπορεί να. Μπορεί να είναι, τώρα ψιλοθυμίζει Σκρούτζ αυτό το πράγμα. Είναι λίγο Σκρούτζ.
2: Είναι, δηλαδή, λίγο, ναι.
0: Είναι λίγο Σκρούτζ. Ναι,
2: βέβαια, ο Μητσοτάκης τα χάσε, γιατί μπήκε μέσα ο Μητσοτάκης και είδε τις τιμές. Και είπε ότι είναι αδικαιολόγητες, λέει. Υψηλές στην Ελλάδα.
1: Συγγνώμη τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα το κατάλαβα.
0: Προεδράρα, πουλα τρέλα, ρε. Μητσοτάκη.
2: Δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.
0: Μωρή προεδράρα, το είπε αυτό. Λοιπόν. Τώρα να πω κάτι, θα πάρετε και την κοπέλα τη χθεσινή να τη στείλω το 200 ευρώ Άιρις.
2: Θα τη βάλει 200 ευρώ.
0: Βέβαια, το είπα και θα το κάνω σήμερα.
2: Θα το κάνεις.
0: Και να ανεβάσει στον γκρουπ τη φωτογραφία.
2: Μου δίνει 100 ευρώ και σε μένα.
0: Όταν δίνω το λόγο μου, πρέπει να τον τηρώ. Γιατί ξέρει τι γίνεται.
1: Ήταν τόσο είδε. Ήταν τόσο
2: και σε άλλον έχει φτιάξει το πλαίσιο 5 που ήταν τελείω κασμά και τελικά κέρδισε.
0: Δεν είχα. Θα βρει το τηλέφωνο τη κοπέλα να τη περάσω 200 ευρώ από τα δικά σου Άιρις.
2: Από τα δικά μου.
0: Κάποια στιγμή θα μου ζητάγε. Λοιπόν, άρα ο Μητσοτάκης μπήκε και είδε τις τιμές. Να πάμε λίγο να δούμε.
2: Ναι.
0: Άρα ο πρόεδρος μπήκε στο application που έφτιαξε η κυβέρνησή του για να ελέγχει τις τιμές του τέτοιου. Μπαίνει μέσα και λέει πω από πολύ ακριβή αυτή η χώρα. Πώς δεν είπε ποιος είναι εκεί. Πώς δεν είπε ποιος κάνει κομμάτι εδώ πέρα.
2: Είπε συγκεκριμένα ότι υπήρχαν αδικαιολόγητες τιμές μέσα, πολύ ψηλές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι δεν θα γίνουν ανεκτές από εδώ και πέρα.
0: Για μένα θα ήταν τέλειο να βγει να κάνει τώρα να κάνει γραπτά παράπονα ο Μητσοτάκης και να το στείλει στο γραφείο του.
1: Ζούμε μοναδικές στιγμές.
0: Ναι. Τίποτα. Θέλει τρέλα, παιδιά, να σου πω κάτι. Τρέλα θέλει. Απλά ο ένας, ας πούμε, την πουλάει και κάνει καριέρα στο ραδιόφωνο. Εγώ, ο άλλος την έκανε και πουλάει καριέρα. Είναι πρωθυπουργός. Client mine. Τι θέλω να πω. Έχουν ανοίξει τα στενά του Ορμούζ πέρα, Μαρία.
1: Ναι.
0: Και πλέον το πετρέλαιο ρέει.
2: Στυλίθηκαν όλα.
0: Έχουν πέσει οι τιμές. Δεν ξέρω αν δεις. Η βενζίνη έχει πάει 1,4. Πλάκα κάνω.
1: Λέω κι εγώ. Εγώ δεν βλέπω να έχει πέσει κάτι τώρα. Κόλλησα.
0: Πάντως να ξέρεις, όταν γίνεται κάτι μικρό, στο να ανέβει η τιμή του πετρελαίου στην Ελλάδα, ανέβει κατευθείαν. Όταν πέσει, θα πέσει κανένα δίμηνο.
2: Υπογράψαμε συμφωνία.
0: Οι ειδικοί βλέπουν πλεονάσμα, λέει, μέχρι το 2027.
2: Ναι.
1: Όλο πλεονάσματα, παιδιά.
0: Θα παίξουμε στο πετρέλαιο, παιδιά.
2: Αν και εσύ το είχες πει. Έχεις πει ότι ήδη έχουμε πάρα πολύ πετρέλαιο, έτσι δεν έλεγες.
0: Μα βρε, ότι έχουμε πετρέλαιο έχουμε, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Και μια και έχουμε πετρέλαιο, φυσικά τι κάνει άμα έχει πετρέλαιο. Τι το βάζεις μέσα σε φρεγάτες. Πέσανε και υπογραφές, παιδιά. Τώρα πάνω που ξύνει το Ερντογάν, γιατί πάλι κάτι έκανε ο Ερντογάν. Κάτι είδα, βγήκε. Α, έφαγε καμπάνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την γαλάζια πατρίδα που κολοτρίβεται. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα εμείς, μιας και θα έχουμε και φθηνό πετρέλαιο, το 28 με το 29 έρχονται και οι πρώτες φρεγάτες Μπεργαμίνη.
2: Μπεργάμιν.
0: Μπεργάμιν. Ενώ έχει το γαμίνι μέσα που είναι, αποτελεί ένα μήνυμα από τους Τούρκους ότι παίρνουν. Είναι Μπεργαμίνι, Μπεργαμό, το σπίτι μου πρέπει να λέγεται, αλλά τέλος πάντων. Πύραυλοι Αστέρ.
2: Αστέρ, ναι.
0: Πω, τι όπλα είναι αυτά τώρα, είναι λίγο ξενοδοτικά τώρα. Παίρνει όπλο τώρα.
2: Τι
0: Αστέρ, Φρέντ Αστέρ, τι Αστέρ, τι Αστέρα Βουλιαγμένη, τι είναι αυτό. Πάρε ένα όπλο, ένα, πώς το λένε, ένα peacemaker, ένα motherfucker.
2: Motherfucker.
0: Θέλει ένα God of War. Κάτι θέλει κάτι. Κάνα, μπράβο τώρα, μου παίρνει ένα Μπεργαμίνι. Μα τι, πού πάμε με Μπεργαμίνι, μα να κάνουμε φρεγάτα Μπεργαμίνι, θα μας μπεργαμίσουνε. Δεν το βλέπεις. Τέλος πάντων, anyway.
2: Έχει μέσα εκτοξευτές Silver A50.
0: Πολύ Silver, παιδιά. Αυτό τώρα είναι. Δεν μ' αρέσουν καταρχήν οι ονοματοδοσίες αυτών των όπλων. Πρέπει να τα αλλάξουμε τώρα. Μπεργαμίνι, κάτι τη φρεγάτα, κάτι.
2: Και θα τη στείλουν με όπλα μέσα.
0: Α, ωραία. Είναι all inclusive, με μπαταρίες που λέμε. Για να δούμε τι θα γίνει από εκεί.
2: Να πούμε και ποιες Μπεργαμίνι είναι συγκεκριμένα.
0: Μην το λες το όνομα, με ενοχλεί.
2: Η φρεγάτα η μία ονομάζεται Κάρλο Μπεργαμίνι.
1: Κάρλο. Ο
0: Πανέλης και παίρνουμε Φεράρι, ρε.
2: Και Βιρτζίνιο Φάσαν.
0: Αυτοί οι Ιταλοί να δίνουν ονόματα, ρε φίλε, είναι δυνατόν. Δηλαδή, δίνουν οι Ιταλοί, το κάνουν και στα αμάξια αυτό. Δίνουν ονόματα σχεδιαστών τώρα. Τι Μπεργαμίνι τώρα, να λέμε. Σουγαμίνι, λέω. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι να δουλεύουν. Άμα δουλεύουν.
2: Δουλεύουν και είναι και μέσα, θα έχουν πολλά πράγματα. Ναι. Είμαστε πολύ εξοπλισμένοι.
0: Τέλος πάντων, anyway, να πούμε. Άλλο, παιδιά, με το που θα έρθει εδώ πέρα, βέβαια, τη Μπεργαμίνη, θα τη μετανομάσω εμείς σε Κίμωνα.
1: Θα το κάνουμε πιο βέβαια, βάρβαρο. Βαρβατήλα.
0: Θα τι κάνουμε. Πώς το λένε.
1: Τι έτσι κάνουμε.
0: Θα βάλουμε αρχαιολινικά.
2: Άρης, ωραίο και το
0: Άρης. Πολύ απλό τώρα μου κάνει το Άρης. Θέλει κάτι, πώς το λένε.
1: Είναι και ο τρόπος που τα λέει ο Φάνης.
2: Λεωνίδα, θέλει άλλο.
0: Θέλω κάτι από το Game of Thrones, ρε. Μελισάνδρε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Πάμε, παιδιά, πολύ γρήγορα. Εδώ πέρα. Παιδιά, συγγνώμη να σου πω κάτι. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, αλλά εμένα μου αρέσει. Ξέρεις τι γίνεται. Θα το πω τώρα. Θέλω να πω. Θέλω να βγάλω το καπέλο σε όλους μου τους φίλους τους Ρωμά. Γιατί, ρε φίλε, ξέρεις τι γίνεται. Είναι. Οι μόνοι που δεν κάνουν. Δεν είναι ρατσιστές. Και το λέω σοβαρά τώρα, δηλαδή. Εμένα μου αρέσει ο άνθρωπος που δεν κάνει διακρίσεις. Εγώ, σαν Φάνης.
1: Ναι.
0: Τι κάνω. Κάνω κάτι κακό. Mm-hmm. Μ' αρέσει να κοροϊδεύω κόσμο και να κράζω κόσμο. Έχω όμως βάλει ποτέ. Έχω κάνει ποτέ διακρίσεις.
2: Όχι ποτέ.
0: Έχω πει αυτό τον κοροϊδεύω, αυτό δεν τον κοροϊδεύω.
2: Ποτέ.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, έτσι και εδώ πέρα φίλοι Ρωμά από τον Ασπρόπρυκο, όπου. Πυροσβέστες.
2: Μη γελάτε.
0: Γελάω τώρα. Πυροσβέστες, λέει, δέχτηκαν επίθεση σε καταβλισμό και τους κλέψανε.
1: Τι τους κλέψανε?
0: Το πυροσβεστικό όχημα.
1: Άλλοι. Ρε παιδιά.
0: Συγγνώμη. Εντάξει, τώρα αυτά συμβαίνουν τώρα.
1: Αυτά συμβαίνουν, είναι πάρα πολύ
0: σημαντικά. Δεν καταλαβαίνω. Επειδή είσαι πυροσβέστης, δεν καταλαβαίνω.
1: Κάτσε, ρε παιδιά, τι το θέλουν το πυροσβεστικό.
0: Δεν ξέρω, είχαν πάει να σβήσουν μια φωτιά.
2: Να το πουλήσουν, δεν σου πω.
1: Χρειαστήκανε για κάποια.
2: Είχαν πάει στον Ασπρόπυργο να σβήσουν μια φωτιά.
1: Οι πυροσβέστες.
2: Και του την πέσαν 20 άτομα.
0: Εντάξει.
2: 20 Ρωμά του κάσαμε το πουθενά. Φάγαν και λίγο ξύλο.
0: Αυτό δεν γελάω σε αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι. Εντάξει, δεν σημαίνει επειδή πα να σβήσει μια φωτιά ότι δεν θα σου πάρει.
1: Μα παιδιά, τώρα τι το θέλει το πυροσβεστικό όχημα.
0: Πραγματικά, μα και να πω λίγο στην πυροσβεστική. Η πυροσβεστική, τι το θέλει το πυροσβεστικό όχημα.
1: Όχι, εσύ. Μαρία Ένεσλι. Η Ρωμά, λέω. Ναι, καλά. Το θέλανε. Να το κάνουν τι.
2: Και εξοπλισμό.
0: Είσαι ένα καλά, σου ξέρει τι αλουμίνιο έχει απάνω. Ξέρει τι καλώδιο.
1: Α, για το αλουμίνιο το.
0: Δεν ξέρω τώρα. Χαλκό έχει απάνω.
1: Ρε, παιδί μου, δεν υπάρχουν άλλα πράγματα να πάρουν που έχουν αλουμίνιο. Και τον εξοπλισμό το θέλουν, ρε, Σιφάνι.
2: Πουλάνε, ρε.
0: Εμένα με κάποιο τρόπο να σου πω κάτι, παιδιά. Δεν ξέρω. Τώρα δεν ξέρω αν έπεσε ξύλο κτλ.
1: Συγγνώμη, όλοι τρέχουν να αγοράσουν εξοπλισμό πυροσβεστικό.
0: Για κάποιο λόγο, εμένα μου φαίνεται, ξέρω και πάλι, σας λέω μερικά πράγματα που είναι άσχημα, αλλά μου φαίνονται αστεία. Τώρα, εμένα να κλέψουν πυροσβεστικό όχημα, κάπως μου αρέσει πολύ. Εμένα. Μ' αρέσει όχι να πω μπράβο. Σαν εικόνα, εγώ καλώς ή κακώς τα κάνω όλα εικόνες. Δηλαδή το κάνω σαν εικόνα. Τώρα να φεύγουν τώρα 20 άτομα με ένα πυροσβεστικό και να πέσουν και με τις κόρνες. Τέλος πάντων. Λέει το πυροσβεστικό, ξέρει. Ναι, μπορεί ένα πυροσβεστικό, παιδιά. Καταρχήν, μήπως το θέλουν για εθελοντισμό το καλοκαίρι.
2: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Κάνουν εντάξει. Μεγάλη κίνηση τώρα.
0: Ναι, θα δούμε. Και πώς το οδηγάζετε, φίλε το. Δηλαδή,
1: εσύ κάτι. Εκεί κόλλησες τώρα.
0: Όχι,
1: θέλω πώς να. Πώς θα το οδηγήσουν.
0: Δεν είναι εύκολο, ρε, εσύ τέτοιο. Anyway. Τέσσερα, τι να πω, παιδιά, τι να πω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αν μας ακούνε, επειδή έχουμε πάρα πολλούς φίλους ακροατές Ρωμά, παιδιά, παίχτε και να το γυρίσετε πίσω. Να το γυρίσετε πίσω, γιατί έχω και. Καλό είναι να γυρίσει πίσω, γιατί αυτό το πράγμα θα χρειαστεί, παιδιά, έρχεται καλοκαίρι. Να το γυρίσετε πίσω, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν.
1: Ας πάρουν κάτι άλλο, βρε παιδάκι μου.
0: Εντάξει, καλό είναι, ρε παιδί μου, να δώσουμε.
2: Ας πάρουν ένα περιπολικό, ρε παιδί μου.
0: Να δώσουμε και ένα μήνυμα. Καλό είναι, ρε παιδί μου, εντάξει, άλλο τώρα. Έχουμε τόσες κόλωνες. Τέλος πάντων, άσου άνθρωπο.
1: Τι τώρα, να τους δώσουμε και ιδέες. Τόσες κολώνες, λέει.
0: Είναι πληρωμένα. Α, έχεις για δώσε ελεύθερη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Κάτι κάτω πατήσει για κάτι πλαστά. 7 συλλήψεις για παράνομη.
2: Φάνη, μην τα λες έτσι. Θα τα αναλύσουμε αύριο. Είναι τεράστια.
0: Τι είναι.
2: Τεράστιο σκάνδαλο. Τεράστια business.
0: Για πες, το αναλύσουμε τώρα.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω συγκεκριμένα. Πιάσανε ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα πειρατικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Πάνω από 80.000 συνδρομητές.
0: Γι' αυτό δεν μου δούλευε χθες το μποξάκι. Πω γι' αυτό που κόλλησε και το μποξάκι.
2: Συγκεκριμένα, παιδιά, είχαν τζίρο πάνω από 7 εκατομμύρια. Τους είχαν σπάσει πάνω από 50 λογαριασμούς. Ναι. Σε Λιθουανία, Βουλγαρία, τα πάντα. Αλήθεια. Για να μην τους βρίσκουν. Ναι. Και θέλω να σας πω ότι συνολικά από τις πλατφόρμες, ρε παιδί μου, που τις πληρώνουμε, 50 εκατομμύρια ευρώ τους κάναν ζημιά.
0: Τι λέει, ρε παιδί μου.
2: Τα μποξάκια αυτά. 50 εκατομμύρια. 50 εκατομμύρια.
1: Και τώρα θα ψαχτούν και όσοι συμμετείχαν, γιατί παλιά είχε γίνει κάτι τέτοιο.
2: Έχουν πρόστιμο και αυτοί. Δηλαδή, όσοι έχουν μποξάκι και τους πιάσουν, γιατί τώρα θα τους βρούνε, θα φάνε πρόστιμο.
1: Παιδιά, προσέξτε.
0: Εγώ να σου πω κάτι.
2: Επειδή
0: αυτή τη στιγμή ξέρει το 90% των ανθρώπων έχουν αυτό το μποξάκι. Απλά αυτό είναι μια πολύ παλιά τεχνολογία. Δηλαδή, πλέον, αν θες να δεις όλες τις πλατφόρμες, υπάρχει ένα πρόγραμμα, ρε, εσύ, το οποίο.
1: Α, υπάρχει
0: και,
1: δικό.
0: Το παίρνουν και Smart TV το παίρνουν πλέον. Και αν δεν το παίρνουν Smart TV, παίρνεις ένα. Πώς το λένε.
1: Αντάπτορα.
0: Όχι, αντάπτορα. Σταμάτα φορμά. Αντάπτορα σαν τον πατέρα μου, ο Boomer. Αντάπτορα. Παίρνεις ένα TV box και είναι ένα πρόγραμμα πολύ γνωστό μέσα, ρε παιδί μου.
2: Ναι, τέτοιο. Οι γονείς μας δεν τα ξέρουν αυτά.
0: Ναι, μωρή, μάτα, το ίδιο είναι.
1: Γιατί εσύ το ήξερες τώρα αυτό. Ναι.
0: Επίσης τώρα να σου πω κάτι. Αυτό που λέει ο Σπίρος, άμα έχεις VPN, δεν σε πιάνει κανένα τώρα. Παιδιά, δεν χρειάζεται να σου πω. Είναι τύπου γνωστό σαν να λέμε. Ξέρω εγώ.
2: Αρχικά υπάρχει, είναι εφαρμογή και πολλές τηλεοράσεις την έχουν όταν τις κατεβάζεις. Οπότε δεν
0: ναι, δηλαδή,
2: νομίζω είναι παράνομο.
0: Ποιος έχει μποξάκι στις μέρες μας. Πραγματικά ποιος έχει μποξάκι.
2: Όπως είδες, πάνω από
1: 80.000. Καλέ, πάρα πολύ κόσμο.
2: Πάνω από 80.000.
0: Θέλω να σου πω ότι θεωρείται ξεπερασμένο πλέον. Δηλαδή δεν είναι.
2: Επίσης το μποξάκι έχει μέσα όλα τα αθλητικά. Που δεν ξέρω, που δεν
1: αυτά που λες
2: έχουν. Που δεν το έχει αυτό που.
0: Δεν μου ξέρεις, εγώ είναι πρόβλημα.
2: Έχει όλα τα αθλητικά. Έχει τουρκικά. Έχει κινέζικα.
0: Α, ωραία, γαμό.
2: Όχι, έχει κινέζικα. Καλά, έχει ευρωπαϊκά.
0: Θυμάμαι
1: κορεάτικα, τουρκικά, χαμός γίνεται.
0: Εμένα έτσι μας είχατε βάλει στο χωριό. Έχει ένα πατενό ηλεκτρολόγο στον πατέρα μου. Ήθελα να μας φτιάξει την κεραία τώρα για να πιάνουμε. Και λέει, του λέει, Λάμπρο, γιατί δεν βάζεις και ένα δορυφορικό πιάτο. Λέει πόσο έχει, του λέει θα βάλεις και ένα αποδικοποιητή και του λέει μπορείς να πιάνεις 12.000 κανάλια. Εντάξει, άχρηστα κανάλια, ρε. Πιάναμε τέτοιο. Λέει 12.000 κανάλια, δεν πόσο έχει, ξέρω εγώ. Λέει με τώρα, ξέρω εγώ, 300 ευρώ. Μαζί. Και πήγε ο πατέρας μου τον έψη, έβαλε δωροφορικό πιάτο. Ναι. Είχε αυτά τα 7.000 κανάλια. Όχι κανάλια, δωρεάν κανάλια. Ρε,
1: ναι.
0: Τέτοιο. Και ήταν ο πατέρας μου και πάμε με το τηλεκοντρόλο και μου λέει: Ελά, μου λέει: Έχει, μου λέει 1000 κανάλια, μου λέει μέσα. Ελά, τίποτα. Και έπεσε διαφημίσει στα ρώσικα. Τέλος πάντων. Anyway. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Ο Δημήτρης Μπουλίνης μετά τη χθεσινή επιτυχία που έπιασε. Το πιασε τώρα. Το χ2.
2: Θα με σταυρώσετε δηλαδή τώρα. Ξέρω, αυτό θα γίνει
0: θα δούμε,
2: δηλαδή.
0: Θα δούμε.
2: Μια φορά έπεσε έξω με σταυρώσετε.
0: Θα δούμε. Ερχόμαστε πολύ λίγο.
3: Γεια σου, Φάνη. Μπουλίνη, είσαι φαλακρός.
0: Πάρτα,
2: κλείστε. Αντικέσου, ρε.
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργία στη Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπομπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένα τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάβια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις!
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου, μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 4,25 το κιλό. Πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3,09 ευρώ το κιλό. Και όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
10: Music 892.
11: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
14: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
13: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
14: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
13: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
14: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
15: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
17: Μαργαρίτα.

0: μπουκέτες. Μήπως τοστάκια.
1: Winner ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
4: Πω, τι έκανες εδώ. Άλλο σπίτι.
5: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
4: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
5: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
6: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
7: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
8: Λάμπη!
7: Στις 18 Ιουνίου.
9: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
10: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
7: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
9: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
11: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόρνη.
7: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
12: Χαρά στο πόντσο.
7: Το Ιστορή 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
13: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μικρά μουζουλάρια. Επιστρέψαμε η ΔΕΗ ως μεγάλος χορηγός της εθνικής λυρικής. Στηρίζει την έκθεση Σημείο Κάλλας, μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική Μαρία Κάλλας. Από 18 έως 21 Ιουνίου στο περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου της Επιβράδου.
1: Να το βλέπεις.
0: Είναι πρωί, εγώ δεν έχω.
2: Επιδαύρου.
1: Το ίδιο λάθος έκανα και εγώ πριν.
0: Επιδαύρου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στον χρόνο και να βιώσει. Δεν έχω κοιμηθεί, μια μοναδική διαδρομή στον κόσμο της Μαρίας Κάλλας και της ιστορικής Μίδιας του 1961, έτσι. Λοιπόν, 5-18 Ιουνίου στις 8 το πρωί και θα παραμείνει επισκέψιμη έως την Κυριακή 21.

0: Και βγει μία τετράδα ελαστικών Goodyear, παρακαλώ, όχι ότι να είναι ελαστικά, δώρο εδώ πέρα από τα Κουνάβια και το Δημητρακόπουλο. Και θα σας τα φορέσει και δωρεάν αν είστε κοντά, αν είστε Αττική, έχει υπεσέχοντα καταστήματα Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη. Αλλά και φυσικά όποιος τα κερδίσει εκτός Αττικής, του τα στέλνει ο Δημητρακόπουλος. Κάθε Παρασκευή εμείς εδώ πέρα κάνουμε την κλήρωση, το ξέρετε οι παλιοί ακροατές. Αυτό που θα στείλετε είναι στο Viber του Music στο 6939-892-892. Γράφετε Δημητρακόπουλος κάθος ελαστικά και το όνομα τυπώνυμός σας. Και από αύριο ξεκινάει, Μίτσο.
1: Παιδί μου, αύριο έχουμε την πρώτη κλήρωση.
0: Αύριο έχουμε την πρώτη κλήρωση. Παιδιά, αύριο έχουμε την
1: οπότε
0: πρώτη κλήρωση.
1: Οπότε στείλτε σήμερα τα μηνύματά σας όλοι.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: καλά,
0: ναι.
2: Ήδη έχουν ξεκινήσει και στέλνουν,
0: ναι,
2: τώρα. Τι να λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πέμπτη δεν είναι σήμερα, παιδιά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το Σάββατο, δύο μερούλες μείνανε. 20 Ιουνίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Η Ευαγγελία Τσιολίδα θα εκπέμπει live με τον Music 892 σε ένα έτσι ξεχωριστό radio event γεμάτο μουσική, τεχνολογία και πολλές εκπλήξεις. Από 18 λοιπόν έως 20 Ιουνίου το Πλαίσιο σας περιμένει στα μεγάλα εγκαίνια του καταστήματος με δώρο την αξία του ΦΠΑ για αγορές δύο προϊόντων και άνω και σούπερ φυσικά διαγωνισμό με δώρα δωροεπιταγές Πλαίσιο συνολικής αξίας 9.000 ευρώ, παρακαλώ. Και φυσικά θα έχετε και την ευκαιρία να δοκιμάσετε και τις gaming ικανότητές σας απέναντι στους Take It Serious, ένα μοναδικό gaming event αφιερωμένο στα 20 χρόνια της ROG. Γενικά το πλήρες πρόγραμμα των εγκαινίων το βρίσκεται στο πλαίσιο.gr και σας περιμένουμε λοιπόν όλους στο κατάστημα. Και πάμε λοιπόν, παιδιά, να πούμε για αυτά που αλλάζουν, αλλά και αυτά που δεν αλλάζουν. Όλα αλλάζουν στην ζωή, ένα μένει ίδιο. Και μάλιστα από το 1988 μέχρι σήμερα. Ήταν ήδη στην κορυφή, παραμένει εκεί και αναφέρομαι στο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι.
1: Και μην ξεχνάτε, παιδιά, στο The Mall Athens παίζει και φέτος σε ρυθμό FIFA World Cup. Από 1η έως 20 Ιουνίου μέχρι και το Σάββατο, ίσα που προλαβαίνετε, Adidas και Intersport φέρνουν το απόλυτο football experience με interactive παιχνίδια, challenges και πολλές δυνατές εκπλήξεις. Δείξε λοιπόν τις γνώσεις στο Guess Who, σκόραρε στο football pitch, παρακολούθησε live scores και μπες στο πιο γρήγορο challenge αντανακλαστικών με τις μπάλες 30 και φυσικά δώρα εμπνευσμένα από τη μαγεία του FIFA World Cup. Περιμένουν όλους εσάς καθημερινές 5 με 9 το απόγευμα και Σάββατο 12 με 8 The Mall Athens. Take the challenges, μάθετε περισσότερα στο themallathens.gr.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Δημήτρης Μπουλίνης, ζώδια και προβλέψεις για ζώδια. Χτες, μετά από καιρό, Δημήτρης πήγε τον πρώτο κουβά. Σήμερα όμως έρχεται με νέα ματσάκια.
1: Με νέα. Τι. Πάμε, ναι, έχω.
3: Άστρα και.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάμε με το κρυό που σήμερα στα επαγγελματικά έχεις την ευκαιρία να δείξεις τι αξίζεις, αρκεί να μην μπλέξεις ανταγωνισμούς χωρίς λόγο. Κάποιο άτομο παρακολουθεί πιο προσεκτικά τη δουλειά σου και οι κινήσεις σου σήμερα μπορεί να επηρεάσουν μία μελλοντική εξέλιξη. Στα αισθηματικά, κάποιος ζητά περισσότερη προσοχή από σένα και μην απαντήσεις παρορμητικά, γιατί μία απλή κουβέντα μπορεί να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις από όσες χρειάζεται. Το βράδυ ευνοεί συναντήσεις και ευχάριστες εκπλήξεις. Πάμε στον Ταύρο που η μέρα σε καλεί να βάλεις τάξεις οικονομικά και κρεμότητες που σε απασχολούν εδώ και γύρω. Στη δουλειά προχωράς πιο σταθερά από όσο νομίζεις και κάποια αποτελέσματα αρχίζουν σιγά σιγά να φαίνονται. Στα αισθηματικά, ένα πρόσωπο δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις του και σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις το τοπίο. Μην αφήσεις λοιπόν ανασφάλειες του παρελθόντος να χαλάσουν μια όμορφη εξέλιξη. Πάμε στο Δίδυμο που επικοινωνίες είναι το δυνατό σου χαρτί για σήμερα και δύσκολα περνά απαρατήρητη η παρουσία σου. Επαγγελματικά, μια πληροφορία ή μια πρόταση μπορεί να ανοίξει δρόμο για το επόμενο βήμα και στα αισθηματικά, πρόσεξε λίγο τον τρόπο που εκφράζεσαι, διότι κάποιο πρόσωπο είναι πιο ευαίσθητο από όσο δείχνει. Η τύχη λοιπόν φαίνεται να βρίσκεται με το μέρος σου σε μια υπόθεση που περίμενες καιρό να προχωρήσει. Συνεχίζουμε με τον καρκίνο που οικονομικά και επαγγελματικά θέματα ζητούν σοβαρές αποφάσεις και λιγότερο συνέστημα. Μην αφήσεις την ανασφάλεια να σε κάνει να αμφισβητήσεις τις ικανότητές σου, πράγμα που το κάνεις πολύ καιρό τώρα και δεν πρέπει. Και στα ερωτικά αρχίζεις σιγά σιγά να βλέπεις πιο καθαρά τις πραγματικές προθέσεις ενός ατόμου. Το βράδυ είναι ιδανικό για ξεκούραση και για να βάλεις σε σειρά τη σκέψη σου. Πάμε στα λιοντάρια μας που η σημερινή μέρα σε βάζει στο επίκεντρο και δεν περνάς απαρατήρητος για ακόμα μια φορά. Στα επαγγελματικά μπορείς να κερδίσεις εντυπώσεις και να κάνεις σημαντικές γνωριμίες που θα σε φωνούν χρήσιμες στο μέλλον. Πρέπει λίγο να κοινωνικοποιηθείς, παρόλο που θεωρείς ότι είσαι ανώτερος από τους άλλους και τους βαριέσαι και λίγο. Σήμερα πρέπει λίγο να κάνεις στραβά μάτια και να κοινωνικοποιηθείς. Στα αισθηματικά, η γοητεία σου είναι στα ύψη και τα βλέμματα στρέφονται πάνω σου. Πρόσεξε μόνο να μην θεωρείς δεδομένους ανθρώπους οι οποίοι σε στηρίζουν πραγματικά και είναι πραγματικά δίπλα σου και τέτοιους ανθρώπους δεν πρέπει ούτε να τους βαριέσαι, ούτε να τους εκμεταλλεύεσαι, ούτε τίποτα. Πάμε στον Παρθένο που η μέρα θέλει λιγότερο άγχος και περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Στη δουλειά έρχεται αναγνώριση για κάτι που έκανες στο προηγούμενο διάστημα. ακόμα και αν δεν το περιμένεις, και στα αισθηματικά μία μικρή κίνηση από κάποιο πρόσωπο μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση. Τέλος, μην προσπαθείς να ελέγξεις τα πάντα, διότι ορισμένες εξελίξεις χρειάζονται.

0: χρόνο, για από ό,τι φαίνεται θα χρειαστούν ακόμα. Δεν πειράζει, μην απογοητεύεσαι, δεν έγινε και τίποτα, λίγο παραπάνω χρόνο, η ουρά είναι. Πάμε στο ζυγό, που φίλοι, συνεργάτες και κοινωνικές επαφές παίζουν καθοριστικό ρόλο για εσάς σήμερα. Επαγγελματικά, μια κατάσταση ξεκαθαρίζει και σε βοηθά να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια για το επόμενο βήμα. Και στα αισθηματικά, μια συζήτηση που είχε μείνει στη μέση μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις και ξεκαθαρίσματα. Το βράδυ φέρνει ευχάριστες στιγμές και καλή διάθεση. Καλή μέρα για εσάς, ζυγούς, είτε για να φλερτάρετε, είτε για να κλείσετε κάποιο ραντεβουδάκι σήμερα, κυρίως από τις 7 και μετά, που είστε απολύτως ευνοημένοι. Και πάμε στον Σκορπιό, φίλο μου, Λευτέρη. Μπορεί να μην έχω νερό να καθαρίσω λίγο τη φωνή μου.
1: Αλλά έχω νερό να καθαρίσω λίγο το πισινό μου.
0: Αλλά είμαι εδώ για εσάς. Καλημέρα σε όλους τους σκορπιούς και τις σκορπίνες εκεί έξω. Σήμερα στο επίκεντρο, πέρα από τα αγκομενικά, ξέρουμε πόσο όμορφες είστε, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά, σήμερα η καριέρα μας χτυπάει την πόρτα. Σήμερα λοιπόν. Σήμερα η καριέρα βρίσκεται στο επίκεντρο και οι προσπάθειές σου αρχίζουν να αναγνωρίζονται από το κατάλληλο άτομα. Επιτέλους. Σήμερα λοιπόν είναι σημαντικό να δείξεις αυτοπεποίθηση. Χωρίς υπερβολή. Στα προσωπικά, θα πρέπει να αποφύγεις παιχνίδια ελέγχου και ζήλιας, διότι μπορεί να δημιουργηθούν περιττές εντάσεις. Κοπέλα μου, ησύχασε. Ένα μήνυμα ή μια συνάντηση θα σου δώσει απαντήσεις που καιρό τώρα να ζητούσες και θα πρέπει σιγά σιγά να βάλεις προτεραιότητα.
1: Τον μπερδεύεις τώρα.
0: Να βάλεις προτεραιότητα τον εαυτό σου. Καλό είναι να ασχολούμαστε με τους άλλους, καλό είναι να δίνουμε λύσεις. Αλλά θα πρέπει σιγά σιγά να φροντίσουμε λίγο παραπάνω. Ναι. Να φροντίσουμε λίγο παραπάνω τον εαυτό μας. Εσύ με να δώρεις το Λευτέρη.
1: Εντάξει, και εσύ Λευτέρη τώρα μην του δίνεις θάρετρα.
0: Πάμε στο εξωτερικό. Φίλε μου, το ξέρω να σου πω ότι μια νέα ιδέα ή ένα σχέδιο σε γεμίζει αισιοδοξία και κάνει να βλέπεις το μέλλον πιο θετικά. Επαγγελματικά είναι καλή μέρα για να συζητήσεις προτάσεις ή να οργανώσεις ένα νέο ξεκίνημα ή κάποιο ταξιδάκι. Στα αισθηματικά, το φλερτ και οι γνωριμίες έχουν την τιμητική τους και κάτι που θεωρούσες δύσκολο φαίνεται σιγά σιγά να γίνεται πιο εύκολο από όσο περίμενες. Πάμε στον εγώ καιρό, που στη δουλειά μπορείς να πετύχεις περισσότερα από όσο υπολογίζεις, αρκεί βέβαια να μην αναλάβεις τα πάντα μόνος σου. Οικονομικά, μια είδηση, μια συζήτηση δημιουργεί μεγαλύτερη σιγουριά για το μέλλον και στα αισθηματικά, καλό είναι να εκφράζεις αυτά που νιώθεις αντί να περιμένεις από τους άλλους να τα καταλάβουν ή να το κάνουν εκείνοι πρώτοι. Δεν πειράζει, κάντο εσύ. Η μέρα κρύβει ευκαιρίες που αξίζει να αξιοποιήσεις. Πάμε στον υδροχό, που οι σχέσεις και οι συνεργασίες πρωταγωνιστούν σήμερα. Πολλές εξελίξεις εξαρτώνται από τη διάθεσή σου να συνεργαστείς. Το τελευταίο διάστημα δεν είστε και τόσο δεκτικοί στο να συνεργαστείτε με κάποιους ανθρώπους, ρε παιδί μου. Τους βαριέστε, τους ηχαίνεστε. Παρ' όλα αυτά, έχετε να κερδίσετε. Στη δουλειά εμφανίζεται μια δεύτερη ευκαιρία που δεν πρέπει να αγνοήσεις. Και στα αισθηματικά, η διέστησή σου είναι ιδιαίτερα δυνατή και θα σε βοηθήσει να καταλάβεις τι πραγματικά συμβαίνει. Φαίνεται ότι από το τέλος αυτού του μήνα κάποιες προτάσεις θα έρθουν. Και θα πέσουν στο τραπέζι για εσάς τους τροχοούς και θα αρχίσετε να το σκέφτεστε πολύ σοβαρά. Κάτι έρχεται, Μαρία. Μην αφήσεις φόβους και αμφιβολίες, συγγνώμη, να σε κρατήσουν πίσω από κάτι που θέλεις πολύ.
1: Η Μαρία τη βλέπω τώρα. Εγώ πιστεύω του χρόνου, να ξέρεις, Δημήτρη, θα έρθει η πρόταση τηλεοπτική και θα μας παρατήσει.
0: Θα μας παρατήσει.
1: Εγώ είμαι
2: συναισθηματικός. Δεν έχεις καταλάβει ότι είμαι συναισθηματικός άνθρωπος.
1: Μαρία. Και ξανά, από τη μία το καταλαβαίνω, είσαι οικογένεια παιδιά. Απλά δεν θα το κάνεις για την οικογένεια τα παιδιά σου, θα το κάνεις γιατί η μεγάλη σου αγάπη είναι η τηλεόραση, Μαρία. Μα η πορεία σου αυτό δείχνει. Έχεις προσπαθήσει.
2: Είσαι καλά, παιδί μου. Η πορεία μου δείχνει αυτό.
1: Έχεις προσπαθήσει.
2: Τι λέει.
0: Είμαι 30 χρόνια στο ραδιόφωνο.
1: Μα είναι και ο πιο.
2: Είσαι καλά.
1: Τι ξεκίνησε πρώτα.
2: Ξεκίνησα την τηλεόραση, μετά πήγε το ραδιόφωνο και έλεγα.
1: Μα δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Δεν καταλαβαίνω γιατί ξάπτωσε. Δεν καταλαβαίνω γιατί ξάπτωσε.
2: Έλεγα όχι σε κάποιες προτάσεις τηλεόραση.
1: Να θέλεις τώρα στα γεράματα τηλεόραση είναι κακό.
2: Ποια γεράματα. Ποια γεράματα πάλι.
1: Άρα θέλεις τηλεόραση.
2: Στα γεράματα.
1: Δεν ξέρω, άρα θέλεις τηλεόραση.
2: Δεν
1: έχεις γεράματα, δεν έχεις γεράματα.
2: Ποτέ δεν θα έχω γεράματα.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση, θέλω να είσαι ειλικρινής. Στην τηλεόραση, έτσι όπως τα βλέπεις τα πρωινά τώρα, θα υπάρχει κάποιο που θα πει.
2: Το έχω πει κιόλας.
1: Α, το έχεις πει πού και δεν το ακούσαμε. Στο CNN!
2: Το έχω πει, ρε, που με ρωτάνε. Τόσα κανάλια έχουμε.
1: Το έχω πει.
0: Όχι, Μαρία.
1: Συγγνώμη, δεν έχεις δηλώσει, Μαρία.
2: Έλα. Κάτι να το θέλω και να με θέλει. Αλλά όχι να τρογόμαστε.
0: Όχι,
3: όχι, αυτό.
1: Ναι.
0: Και κλείνουμε με τους ηχθείς που στη δουλειά εμφανίζεται μια δεύτερη ευκαιρία που δεν πρέπει να γνωρίσετε.
2: Είσαι εσείς λίγο ειρωνικός.
1: Καλά σου λέει η Μανακαμίτσο.
2: Όχι, σε σένα
0: το λέω. Επαγγελματικά, μια συζήτηση μπορεί να ανοίξει νέες προοπτικές ή να σου δώσει μια ενδιαφέρουσα ιδέα και με ένα άτομο το οποίο δεν ήσταν τόσο κοντά. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται όμως να έρχεστε σιγά-σιγά, διότι κάτι θα σας ενώσει επαγγελματικά. Και μην φοβηθείτε εσείς οι ηχθείς να ρισκάρετε. Το φοβάστε λίγο το ρίσκο παραπάνω από τα άλλα ζώδια. Είστε και κάπως στην περίοδο αυτή λίγο πιο στεναχωρημένοι, έχετε κλειστεί λίγο μέσα σας, σκέφτεστε διάφορα πράγματα. Θα πρέπει λίγο να βγείτε, να κοινωνικοποιηθείτε και να μην φοβηθείτε να ρισκάρετε. Σήμερα είστε πολύ ευνοημένοι και όλη αυτή την εβδομάδα για ρίσκο. Θέλει ρίσκο η ζωή.
1: Δηλαδή, έμαρια να κάνω μια ερώτηση σοβαρά τώρα. Άμα έρθει μια πρόταση αύριο του χρόνου για πρωινό. Λεφτά
2: πρωινό?
1: Καλά. Πρωινό ψυχαγωγικό.
2: Όχι αυτό... καθημερινό.
1: Καθημερινό,
2: πώς θα προλάβω, ρε Σιφάνη.
1: Εκεί θα έρθει η τέτοιο. Και ξαναδείς. Εμείς, εγώ με τον Δημητρή, έχουμε μάθει να είμαστε πληγωμένοι. Εμάς ήδη μας πρόδωσε ένας άνθρωπος δίθεν για τον έρωτα και καλά. Ωραία. Εντάξει, okay, το φάγαμε το παραμύθι ή τέτοιο. Για μας δεν είναι κάτι. Δηλαδή, εγώ με τον Δημήτρη και τον Λεωνίδα και τον Λευτέρη το έχουμε ξαναζήσει αυτό.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, μας έχουν πετάξει σαστημένες λεμονόκουπες.
2: Σαστημένες, κοίτα τώρα πώς το κάνει.
1: Όχι, καθόλου.
2: Drama queen.
1: Καθόλου drama queen. Ναι. Δεν είναι τέτοιο. Και θα έπρεπε να διαλέξεις.
2: Ναι.
1: Τι θα διάλεγες?
2: Άμα μου ερχόταν πρόταση από το αεροδρόμιο, εκεί ίσως και να σας παρατηρήσω.
0: Το αεροδρόμιο.
1: Βλέπεις, δεν απαντάει.
2: Από το αεροδρόμιο.
0: Τι να κάνεις στο αεροδρόμιο.
2: Έχω αρχίσει να σκέφτομαι πολύ, επειδή μου αρέσει το αεροδρόμιο, τι θα μπορούσα να κάνω στο αεροδρόμιο. Έχει αρχίσει και μου παίρνει από το μυαλό.
0: Μαρία, τι λες, παιδί μου.
2: Ναι. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ το αεροδρόμιο. Σας έχω πει ότι πηγαίνω και πίνω καφέ. Όχι τώρα. Πήγαινα και έπινα καφέ στο αεροδρόμιο για να αισθάνομαι ότι φεύγω. Δεν πήγαινα να πιω σε μια καφετέρια και αυτά. Πήγαινα στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
2: Σας απάντησα.
1: Αν μας ακούει.
0: Δεν έχω λόγια.
1: Απλά σε θαυμάσαμε χτες, λέει.
2: Πού με θαυμάσατε χτες? Εσένα, καλέ.
0: Καλά, θα τα πούμε όλα.
2: Σε μένα.
0: Για θαυμασμό.
2: Όχι, άκου να δεις. Χθες μου άρεσε πάρα πολύ το outfit.
0: Μαρία, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Ρε, εσύ,
0: με λέει με ένα attention whore και τσούλα της προσοχής.
2: Όχι.
0: Και βγήκε με 15 κατιά.
2: Τέριαζε.
0: Σε κόκκινο χαλί, ρε Μαρία. Μην τα ισοπεδώσουμε όλα,
2: όχι,
0: δηλαδή.
2: Τέριαζε εκεί.
0: Δηλαδή θα τραβήξω το περουκίνι.
2: Συγγνώμη, έχεις δει τα ντυσίματα εκεί πέρα?
0: Τα έχω δει. Φυσικά και τα είδα.
2: Είναι από πολύ λίγα καλά. Από τα χάλια μέχρι τα πιο χάλια.
0: Εντάξει, είχε και πολύ καλά, ρε Μαρία όμως.
2: Λοιπόν, τουλάχιστον αυτός εδώ πέρα.
0: Έσκασε με 20 κάτες πάνω του.
2: Είναι το σήμα κατά τεθέν του. Με ξέρεις εμένα που λέω για τον ντύσιμο.
1: Ναι. Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι,
2: θα σε σχολιάσουμε μετά λίγο σε celebrity.
1: Δεν κάνει και τίποτα άλλο. Παιδιά, ξέρετε, δεν είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να τραβάω τα βλέμματα.
2: Ναι, το έχουμε καταλάβει. Φάνηκε ειδικά χθες. Η αλήθεια είναι ότι τους επισκίασες με αυτές τις
0: γάτες. Έβαλες ένα total black και πήγες, παιδί μου.
2: Κάτι απλό.
1: Η πλάκα ποια ήταν? Η πλάκα ήταν ότι. Πώς το λένε. Η πλάκα ήταν ότι είχε πάρα πολλά πιτσιρίκια απ' έξω. Φυσικά, φάση πήγαμε να κάνουμε κάτι δηλώσει. Και νομίζω ήρθαν κάτι πολύ μικρά παιδάκια να βγάλουμε φωτογραφία τα οποία. Νομίζω, είμαι σίγουρος ότι δεν με ξέρανε.
0: Τα στέλνανε και απλά.
1: Μερικά τα στέλνανε και γονείς σου για κάτι μαμάδες και αυτά. Αλλά νομίζω ότι βγάλανε φωτογραφία μαζί μου λόγω του outfit. Δηλαδή ήταν, ας πούμε, ήταν και ο Άκυλας εκεί πέρα, μας ακούει να ξέρετε. Ο Άκυλας, ο οποίος είναι πολύ πιο ψηλός από κοντά.
0: Ναι, είναι.
2: Ναι, είναι, ψηλός.
0: Πολύ, είναι λίγο πιο ψηλός.
2: Στο ύψος του Δημήτρη. Δηλαδή.
1: Εγώ τον είχα τον Άκυλα, ρε φίλε, ότι ήταν τελείως.
2: Εγώ τον είχα στο ύψος του Δημήτρη.
1: Όχι, είναι νταβρή. Λοιπόν, και. Καλά, με το που βγαίνει έξω ο Άκυλας γίνεται χαμός, είσαι τίγλο.
2: Εντάξει.
0: Φίλε, φουλ παιδιά, φουλ παιδιά.
1: Νομίζω ότι εγώ, επειδή ήμουν αντιμένος έτσι, με πήρανε ότι ήμουν. Τα παιδάκια αυτά, ότι ήμουν, πώς το λένε, πάρα τραχάμενο στο Άκυλα. Σου λέει για να φοράει αυτό το χρώμα, δεν μπορεί. Οπότε τσίπησα και από νέο κοινό μερικά νέα πελατάκια. Μερικά νέα πελατάκια, καταλαβες. Με είδανε με ένα χρωματιστό έτσι.
2: Παιδί μου, τι χρωματιστό. Εγώ καθόμουν, έπεσα στα μάτια μου ένα post που έδειχνε εμφανίσεις. Και βλέπεις εμφανίσεις όλες μόνο τους και ξαφνικά, χωρίς να δω ποιος είναι, βλέπω την εμφάνιση και λέω τι εμφάνιση είναι αυτή.
0: Πάλι παρατήρητο.
2: Λέω εντάξει, όχι, κατάλαβα με το που είδα.
1: Τίποτα, ρε. Ήταν και η φίλη μου Μαρσό, φοράει κάτι ροζ μπότς και λέω,
2: τον είδες, Λεωνίδα.
1: Μα αυτή τίποτα δεν πας πουθενά και γυρνάει και με κοιτάει και μου λέει συγγνώμη, μιλάς εσύ έτσι. Δεν ξέρω, παιδιά. Απλά εγώ βλέπω ότι αρχίζω με αυτό το ντύσιμο και έχω πέρασει στο πολύ νεανικό κοινό. Δηλαδή είναι το κοινό που κυνηγάω. Είναι το 2.
0: Το
1: 2-10. Το 2-10 εκεί πέρα. Λοιπόν, ερχόμαστε λίγο. Γεράσιμε, καλημέρα!
4: Καλημέρα!
1: Πλακό μου, τροχίσονα!
5: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάπου. κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
8: Τρελό σερί.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Music 892.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
16: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special.
17: Μαστροτάκι, έμπαινε.
15: Ανανέωση.
17: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
18: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
15: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
19: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
20: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
22: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
23: Λάμπι!
22: Στις 18 Ιουνίου.
24: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
25: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
22: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
24: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
26: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
22: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
27: Χαρά στο πόντσο.
22: Το Ιστορή 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
28: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
29: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
30: Για σκέψου.
29: Mastercard Day.
30: Σωστά.
31: Πάμε σούπερ μάρκετ.
29: Ναι.
32: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
29: Happy Mastercard Day!
33: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
34: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin.
0: Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
1: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
0: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
2: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
3: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: I've seen the devil dance on set.

0: Έλα, γυρίσαμε, γυρίσαμε. Εδώ είμαστε, μικρά μου κουνάβια. Ο Δημήτρης Μπουλίνης κοιμάται.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, παιδιά, η WhatsApp είναι πάντα μαζί μας. Και φυσικά δεν μένει μόνο στα λόγια. Ανανεώνεται με νέα υπόσχεση και να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, γιατί όλα παίζουν στις ζωές μας. Παιδιά, μην ξεχνάμε ότι τρέχει με χίλια η πλατφόρμα της Stoiximan, Stoiximan Nation. Όπου εκεί πέρα θα βρείτε μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορείτε να κερδίσετε. Ταξίδια στην Ατλάντα, 15 Ιουλίου σε στέλνει η Ατλάντα να δεις το ημιτελικό εκεί πέρα του Μουντιάλ με το πλάσο Άντσου. Έχει watch party για το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου. Επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων και άλλα πολλά. Το νου σας.
2: Στις Πότα Γουίλ, παιδιά, έχουν γενέθλια και είναι ουσιαστικά 10 χρόνια, γιορτάζουν τα 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας. 10 χρόνια που άλλαξαν τον τρόπο αγοράς και μίσθωσης μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Για να γιορτάσετε, για να γιορτάσουμε μαζί, λοιπόν, σας δίνουν ευκαιρία να αποκτήσετε το premium αυτοκίνητο που πάντα θέλατε με λιγότερα χρήματα. Τι γίνεται? Μπορείτε να μισθώσετε, δηλαδή, το αμάξι των ονείρων σας με το leasing Πότα Γουίλ Go και θα έχετε έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Δηλαδή, οδηγείτε το premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Μπορείτε να μπείτε στο spotawool.gr, να επισκεφτείτε την έκθεση της Spotawool στην Παλίνη, θα είμαστε και εμείς με live 20 του μηνός, έτσι, και να μισθώσετε premium αυτοκίνητο με έως 30% έκπτωση. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και αν θέλετε τώρα έτσι πρωί γλυκό, αλμυρό, οτιδήποτε, αλλά ειδικά γλυκό, ξέρω γιατί σας το λέω, στα Beach Snack and Coffee, παιδιά, η κρέπα πολλαπλασιάζεται. Παίρνετε μία και έχετε συν μία δώρο. Μέχρι τις 30 Ιουνίου και μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Beach Snack and Coffee.
1: Και παιδιά, με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο, το My Market σας φέρνει δωράρα. Τρέχει λοιπόν ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο 2 ταξίδια για 2 άτομα στη Βαρκελόνη, ενώ κάθε μέρα κληρώνονται και δωρεπιταγές My Market αξίας 100 ευρώ, παρακαλώ. Και επειδή τα καλά νέα δεν σταματούν εκεί, επιλεγμένα σνακ, αναψυχτικά, ποτά και κατεψυγμένα δίνουν τους διπλάσιους πόντους, άρα και περισσότερες πιθανότητες για να κερδίσετε. Οπότε την επόμενη φορά που θα πάτε My Market, μην κοιτάτε μόνο το καλάθι, κοιτάξτε λίγο και το φλάδιο.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχει ώρα εξελονίδα σήμερα. Θα πέσουν φάπες. Λοιπόν, Μαρία Ένεσλι. Και τι έπαθε μέσα σου.
2: Καλά, πήγα να πέσω. Μέσα σου. Πραγματικά όμως.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Ενεργηθείτε. Έλεος ρε άνθρωποι, δηλαδή.
0: Έλα, παιδιά, σοβαρευτείτε. Πάμε.
2: Θέλω την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.
0: Και την έχεις, Μαράκη.
2: Ευχαριστώ. Γιατί θα μιλήσω για κάποιες ψυχολογικές θεωρίες.
0: Θα το πάμε εκεί τώρα, έτσι. Πάει.
2: Που οι άνθρωποι συχνά μιλάνε, αλλά δεν έχουν καταλάβει πόσο σημαντικές είναι. Και πάω κατευθείαν στο ψητό που λέμε.
0: Δώσε ψητό, Μαράκη.
2: Το αγαπημένο σας χρώμα, να ξέρετε ότι βασίζεται. Όλοι λέμε ότι έχουμε κάποιο αγαπημένο χρώμα. Να ξέρετε ότι βασίζεται στο χειρότερο πράγμα που σας έχει συμβεί σαν παιδί. Έτσι έχει βγει το αγαπημένο σας χρώμα.
0: Αυτό είναι πολύ ψάχνω, Μαρία, που λες.
2: Βέβαια, παιδιά.
0: Αυτό, Μαράκι, τώρα είναι.
2: Μα εδώ είναι θεωρίες που χρησιμοποιεί ο κόσμος, αλλά δεν ξέρει ότι από πίσω υπάρχει βαθύτερο νόημα. Το ξέρετε ότι ο εγκέφαλός σας μπορεί να αισθανθεί αν κάποιος άνθρωπος, ξένος, περίεργος, οτιδήποτε, σας κοιτάζει και εσείς έχετε γυρισμένη πλάτη, δηλαδή κάποιος σε κοιτάει από πίσω.
1: Ναι, αυτό το έχω κι εγώ.
2: Το έχεις, το καταλαβαίνεις ότι σε κοιτάει.
1: Ναι. Και εσείς το έχετε. Τι γελάτε, παιδιά.
2: Εγώ δεν το έχω.
0: Παιδιά, ηρεμήστε,
1: να
0: Μαρία λέγε.
1: Συμβεί, ή να νιώθεις ότι κάποιος σε κοιτάζει και να γυρίσει πίσω και να
0: και
1: να δεις ότι.
0: Και είπα, δεν μ' άκουσες πάρα πολλές φορές. Λέγει, προχώρα.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Έχει αυτή την ικανότητα ο εγκέφαλος. Ναι. Το πρώτο πρόσωπο που θα σκεφτείτε όταν ακούσετε ένα έτσι τραγούδι ρομαντικό, τραγούδι αγάπης που λέμε, να ξέρετε ότι υπάρχει σε ένα κομμάτι της ψυχής σας. Δηλαδή, σας έχει στιγματίσει που λέμε. Να ακούτε ένα κομμάτι. Το έχετε, σας έχει συμβεί αυτό?
0: Θα παίξουμε μάθημα.
2: Όχι, εσύ. Προχωρά, λέγε. Θέλω...
0: Ναι. Το και σου είπαμε, ναι.
2: Να μου τα επιβεβαιώνετε.
1: Ναι. Να συμμετέχεις λίγο συζήτηση.
0: Ναι, μα συμμετέχω, θέλω να πάω, με ενδιαφέρει και θέλω να πάμε παρακάτω. Ναι, προχωρά, ναι.
2: Οι άνθρωποι που μένουν μέχρι αργά ξύπνοι είναι πολύ πιο έξυπνοι, αλλά λιγότερο χαρούμενοι.
1: Γιατί σκέφτονται πολλά, εννοείς.
2: Δεν ξέρω τώρα αν η ξυπνάδα έχει να κάνει με αυτό. Πάντως αυτό είναι fact.
1: Το βράδυ στο κρεβάτι σκέφτεσαι πολλά.
2: Επιστήμη. Μπορεί να μην σκέφτεσαι, μπορεί να βλέπεις κάτι. Μπορεί το... Αλλά να μένεις εξάγρυπνος.
0: Εγώ αυτό το έχω πλέον, ρε φίλε, με το TikTok και το YouTube και αυτά. Παλιά δεν τα είχαμε τέτοιο. Δηλαδή τώρα με το κινητό το αφήνω και παίζει τέτοιο και το μυαλό μου είναι άδειο. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό.
2: Εντάξει, άμα μπορεί και το και είναι άδειο και ξεκουράζει, γιατί πρέπει λίγο να είναι και άδειο. Ρε, το μυαλό είναι καλό.
0: Έχω βάλει τώρα και βλέπω πώς λένε πολεμικά ντοκιμαντέρ, ξέρω εγώ, το βράδυ.
2: Να σου πω κάτι, αυτό δεν ξεκουράζει το μυαλό, ρε, εσύ, Φάνη, άμα βλέπει πολεμικά ντοκιμαντέρ.
0: Χθες έβαλα τώρα με ελληνική περιγραφή. Βιετνάμ. Δύο ώρες ντοκιμαντέρ παλιό.
1: Είναι δυνατόν, ρε, εσύ.
0: Αλλά με ξύπνα γιατί είχε κάτι μπαμπούπα, ρε. Είχε περιγραφή. Βιετκό. Μπαου! Σε κάθε φάση ξυπνάω το παιδί, λέω.
2: Α, καλά. Εντάξει.
0: Έχω βάλει, ξέρω εγώ, ο δρόμος στο Σαγκάριο. Τέτοια πράγματα. Η μάχη στο Αφιόν Καραχισάρ. Αυτά είναι ωραία. Εμένα μου αρέσουν.
2: Να σου πω κάτι, και σε παίρνει ο ύπνος και παίζει αυτό κιόλας.
1: Γεωργία, τι λέει.
0: Ανοιχτό. Έχω τέτοιο, ρε. Έχω hands free. Με χάνει φρίκι.
1: Αυτό ξέρει με ακουστικά.
0: Βέβαια.
2: Πώ θα τα ακούσει. Όσο μιλάω, δεν κάνω πλακά. Έχει και τα παιδιά.
1: Πώ μπορεί.
0: Ναι. Καλά, πέρα ότι παιδί μου, για να πέσω για ύπνο παλιά, α πούμε, πήλε στον εξηγήτου, το έχω τερματίσει. Δηλαδή, και το κάθε επεισόδιο του Χαρδαβέλα πρέπει να το έχω βάλει πάνω από 20 φορές. Γενικά, ό,τι έχει να κάνει και πολλά γεωπολιτικά. Τα έχουμε ξαναπεί τώρα.
2: Ρε Σιφάνη, το ξέρει ότι όταν.
0: Εγκολφόπουλο, συνεντεύξη που δίνει ο Εγκολφόπουλο. Το Γιάννη Ντομάζη, το γεωπολιτικά που λέει ένα καθηγητή πανεπιστημίου που λέει με του Τούρκου τι θα γίνει. Στέλνει επιστολέ στο.
2: Όλα αυτά το βράδυ που κοιμάσαι, που μπορεί να σε πάρει και ο ύπνο.
0: Ναι.
2: Όχι, Φάνη, να σου πω κάτι. Ναι. Επειδή το βράδυ γίνεται η μεγαλύτερη ρύθμιση στον εγκέφαλό μας.
0: Ακούω άλλον έναν παλιό. Πώς το λένε. Όλους τους αντιστράτηγους. Έχουν βγει αντιστράτηγοι και κάνουν podcast τώρα. Πώς λέγεται το. Σάβα Καλτερίδη.
2: Βέβαια. Δεν είναι καλό αυτό που κάνει.
0: Ναι. Το γιο του Σάββα του Καλταρίδη που κάνει αυτός. Έχω τέτοιο, ναι.
2: Ρε παιδί μου, να σου δώσω μια μουσική να ακούς, να ρυθμιστεί λίγο ο κεφαλός σου διαφορετικά.
0: Δεν μπορώ, η μουσική με
2: όχι, είναι κύματα αυτό, κύματα, δεν είναι.
0: Με αγριεύει, με αγριεύει, έχω δοκιμάσει, με αγριεύει.
2: Και δεν σε αγριεύουν όλα αυτά.
0: Θέλω, ρε παιδί μου, ιστοριούλες για να κοιμηθώ.
2: Τι ιστορίες εσύ, Φάνη, εδώ πέρα. Μόνο εσύ δεν έχεις πάει να πολεμήσει εκεί πέρα, ναι, με όλα αυτά που περιγράφεις.
0: Ναι. Ρε Μινά, αυτά μου αρέσουν τώρα. Εμένα, τι, εσύ κάτσε και βάλε το βράδυ να κοιμηθείς, δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτά με ηρεμούν εμένα.
1: Δεν ξέρω αν σου κάνει καλό, ρε παιδί μου.
2: Δεν κάνει καλό, παιδιά, το βράδυ, και ειδικά αν σε παίρνει ο ύπνος και κοιμάσαι, καταγράφονται καλύτερα στον εγκέφαλο όλα αυτά που ακούς. Γι' αυτό εγώ του λέω να ακούσει κάτι άλλο και να βλέπει ταυτόχρονα.
0: Για μην μιλάτε για γκιόλβα και τέτοια. Είπαμε, πήλε ανεξουγήτου, το έχω τερματίσει όλες. Δεν υπάρχουν. Και τον κάθε καλεσμένο που είχε ο Χαρδαβέλας τότε σε δικά τους podcast. Εννοείται Δεκεμβριανά, αυτά τα όλα. Και πάρα πολύ μ' αρέσει να κοιμάμαι πάρα πολύ και τα έχω δει όλα με, πώς λέγεται, το δημοσιογράφο με τα γυαλιά που κάνει τις ωραίες, τα ωραία ντοκιμαντέρ. Έλα εσύ, πώς, τώρα είναι στην Κοσμοτέ. Το Μηχανή του Χρόνου. Βέβαια, Χούντα, όλα αυτά. Καμιά φορά μπορεί να βάλω και κανένα ψαλμό.
1: Ψαλμό!
2: Α, τι ψαλμό, αυτό είναι καλό, δεν είναι
0: καλό. Το στροπάριο της Κασιανής που λέει και ο Ιάκωβος. Άσε
1: μας, Μαρφάνη, θα πάρω στροπάριο.
0: Έχω κοιμηθεί και με το υπερμάχο.
2: Υπερμάχο στρατή.
0: Υπερμάχο στρατή. Μου θυμίζει ότι τότε το πορκιζόμασταν. Είχα δακρύσει. Παπαχελά, κανένα τέτοιο. Ναι, το Σωτήρι το Δανέζη. Το γνώρισα και από κοντά του Σωτήρι το Δανέζη. Σε μια event. Όχι, σε ένα event εκεί πέρα. Και του λέω, Σωτήρι, άρα. Εντάξει, είχα γνώρισει το Σωτήρι το Δανέζη, τον δημοσιογράφο.
2: Ναι.
0: Τώρα εσείς οι παλιοί, δεν ξέρω αν θυμάστε, όταν ο Δανέζη ήταν στο Μέγκα. Αυτό τώρα δεν είναι καλά. Αυτό που είχε πάει τώρα Κολομβία μέσα.
2: Ναι, γιατί δεν είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Γιατί έχει κάνει τώρα. Οι πολεμικοί δημοσιογράφοι. Δεν είναι καλά στα μυαλά τους.
2: Εντάξει.
0: Και ο Σωτήρης Δανέζης έχει κάνει κάτι επικά ντοκιμαντέρ, όπου όσοι θυμάστε οι παλιοί, τώρα 90's Mega, είναι από τους πρώτους που σηκώθηκε και πήγε Κολομβία ο τύπος.
2: Τρελός με τους πολέμους και όλα αυτά.
0: Δεν είχε πόλεμο η Κολομβία, είχε
2: με
0: τα καρτέλ. Και είχε πάει μέσα και έδειξε πώς παρασκευάζεται, μπήκε σε παράνομο καρτέλ μέσα, με κόκκιες τον κυνηγάγανε.
2: Αυτό πώς το κατάφερε, πόσο δηλαδή, πώς γίνεται.
0: Δεν ξέρω, πήγε νερό το.
2: Τώρα που το λες αυτό.
0: Ναι, και τον βρήκα, του λέω, τι έχεις κάνει, του λέω τότε. Μας έχεις τρελάνει. Τριανταφυλόπουλο, πάρα πολύ. Τριανταφυλόπουλο.
2: Έβλεπε ζούγκλα παλιά.
0: Όχι, τώρα τα βάζω εγώ.
2: Τώρα τα βάζω.
0: Ναι.
2: Α, τώρα τα βάζεις και τα βλέπεις.
0: Και με χαλαρώνει. Δεν τα βλέπω, τα πιο πολύ τα ακούω.
2: Πώς γίνεται να χαλαρώνεις με αυτά τα πράγματα, ρε παιδάκι μου. Πώς γίνεται, πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα μετά από αυτά που ακούς εσύ. Οι άνθρωποι που συχαίνονται τις μικρές ή τις, αυτό το τέλος πάντων το κουτσομπουλιό που λέμε, έχουν βαθύτερο έτσι μυαλό από τους άλλους. Σκέφτονται τελείως διαφορετικά.
1: Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να συγχαίνεται το κουτσομπολιό. Ναι.
2: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Και πρόσεξε, και αυτοί που λένε ότι δεν μ' αρέσει το κουτσομπολιό και εγώ δεν κουτσομπολεύω, είναι οι χειρότεροι.
2: Ναι. Να, έχεις δίκιο, Δημήτρη. Εάν θυμάστε ένα όνειρο που είδατε ζωηρά, να ξέρετε ότι ο εγκέφαλός σας προσπαθεί να σας προειδοποιήσει για κάτι. Στα ζωντανά όνειρα, μην μου πείτε ότι τα όνειρα δεν είναι πολλές φορές μηνύματα για κάτι που έρχεται. Εμένα κάποια όνειρα μου βγαίνουν.
0: Κοίταξε, παιδιά, αν θέλετε να δείτε. Αυτά αν θέλετε να δείτε ντοκιμαντέρ τώρα, πραγματικά ντοκιμαντέρ, ωραία. Τα καλύτερα ελληνικά ντοκιμαντέρ,
2: ναι,
0: τα κάνει ένας.
2: Ποιος?
0: Με διαφορά από όλους τους υπόλοιπους. Και για μένα είναι από τα καλύτερα ντοκιμαντέρ στον κόσμο κάνει αυτός ο άνθρωπος.
2: Ποιος καλά?
0: Ο Αυγερόπουλος. Ο Αυγερόπουλος, παιδιά. Όσοι είστε ντοκιμαντεράκηδες, τα ντοκιμαντέρ του Αυγερόπουλου είναι, παιδιά, masterpiece. Δηλαδή, έχει πάει τώρα ο Αυγερόπουλος,
2: ναι,
0: έχει πάει τώρα στην Ινδία. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ, αν το βρείτε, παιδιά, έχει πάει ο Αυγερόπουλος στην Ινδία και ψάχνει μια ειδική φυλή παύρα θρησκεία. Κάπου σου λέει, οι Ινδοί τώρα είναι άπειροι εκεί μέσα τώρα, έχουν, ναι, ο καθένας έχει 400 θρησκείες. Στον Εξάντα, δεν ξέρω αν είναι Εξάντα αυτό που λέω, όπου ψάχνει, είναι ρε παιδί μου μια φυλή, μια σέκτα, δεν ξέρω, οι οποίοι τι κάνουν, πάνε στα κρεματόρια,
2: ναι,
0: που καίνε τους νεκρούς και πάνε στην καύση και, και τρώνε σε συνεννόηση με το δικαιό και τσιμπάνε μεζέ από, το, από τα πτώματα, ρε.
2: Τι,
0: και έχει
1: τι
0: πάει,
1: έχεις δει, άνθρωπο.
0: Ναι, και πάει, ρε παιδί μου, σκέψου ότι αυτοί οι τύποι, κάπως τους λένε, κάτι σαν γιόγκι ή κάτι τέτοιο, σκέψου ότι δείχνει τον ντοκιμαντέρ και ο Αυγερόπουλος έχει πάει και είναι εκεί πέρα κάνα δίμηνο και δεν τους βρίσκει. Γιατί είναι και, δεν μπορεί να τους βρει εύκολα να τους πετύχει. Και μετά, λίγο πριν σηκωθεί και φύγει, τον βρίσκει αυτόν. Τον έναν που είχε τέτοιο, ο οποίος, παιδιά, τώρα σας λέω για τον ντοκιμαντέρ που κόβει και παίρνει μεζέ τύπου όπως κάνει το κοτόπουλο. Φρικαλέο τελείως. Μπείτε να το δείτε. Αυτός έχει κάνει πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ τώρα για την Αρκτική. Άμα δείτε, παιδιά, το ντοκιμαντέρ του Αυγερόπουλου για την Αρκτική, θα σηκωθεί τρίχα. Πάει, ο πλανήτης δεν υπάρχει. Έχει πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Εσύ να σου πω κάτι, αυτά τα βρίσκεις επί τούτου, τα ήξερες ή πέφτεις πάνω.
0: Ρε παιδί μου, ο Αυγερόπουλος στα ντοκιμαντέρ είναι, ο άνθρωπος έχει πάρει βραβεία παγκόσμια παντού. Δεν είναι, ο Αυγερόπουλος είναι global, δεν είναι τώρα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, λέω τα συγκεκριμένα τώρα ντοκιμαντέρ, γιατί φαντάζομαι δεν θα έχει κάνει μόνο τέτοια.
0: Έχει κάνει πολλά. Τώρα σου λέω το Αυγερόπουλο είναι, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, είναι το Everest στο ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος αυτός δεν είναι μόνο εδώ πέρα. Όποιος γουστάρει ντοκιμαντέρ, το ξέρει τον Αυγερόπουλο. Για λέγε.
2: Τι να σου πω μετά από αυτά τώρα που μου λες, θέλω να δω λίγο τον Αυγερόπουλο, να τον θυμηθώ και το όνομα μου λείπει.
0: Αγκόρι, μπράβο, το βρήκα. Η Αγκόρι. Μπράβο, η Αγκόρι. Δείτε, παιδιά, αυτό με τον Αυγερόπουλο θα σηκωθεί η τρίχα.
2: Αυτό δεν είναι.
0: Ναι, ναι,
2: το
0: ναι,
2: ξέρω,
0: ναι,
2: εσύ ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Είναι φοβερό και είναι πολύ χαμηλών τόνων, είναι τρομερό τώρα. Τέλος πάντων. Anyway, Sir David Attenborough, η πιο ωραία φωνή. Ναι, αυτός είναι 100 χρονών και ακόμα τρέχει με γορίλες και αυτά.
2: Πάντως, να ξέρεις, δεν είναι καλό που τα βλέπεις βράδυ και λειτουργούν και την ώρα που κοιμάσαι. Εγώ στο είπα.
0: Εντάξει, ντοκιμαντέρ, εσύ όλοι βλέπουν. Δεν βλέπετε ντοκιμαντέρ.
2: Ρε παιδί μου, ναι, δες τα πριν κοιμηθείς, αλλά μετά όταν κοιμηθείς άλλαξε λίγο
1: το ακουστικό.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι. Απλά τι γίνεται, ντοκιμαντέρ τα οποία τα έχω. Τα έχω δει. Δεν τα έχω δει. Δεν μπορώ να τα βάλω για ύπνο. Γιατί στον ύπνο θέλω κάτι που έχω ξαναδεί για να με πάρει ο ύπνος. Γιατί εμένα θα μπορεί να με απορροφήσει το ντοκιμαντέρ.
1: Ναι,
0: δεν μπορώ να κάτσω να δω το ντοκιμαντέρ τώρα.
2: Γιατί α, ναι, δεν σε παίρνει ο ύπνος και εσύ είναι ενδιαφέρον.
0: Όχι, ρεσί, όχι, ρεσί, όχι. Πού τα βλέπεις, λέει. Παράνομα στο ίντερνετ. Λοιπόν. Πάρα πολλά. Παιδιά, για το ντοκιμαντέρ, χωρίς πλάκα, μπορώ να σας προτείνω πάρα πολλά πράγματα. Να ξέρετε. Δηλαδή έχω και από ξένα και από αυτά έχω δει αρκετά γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Και με τρέλες τώρα, όχι μόνο με.
2: Καμιά ώρα θα πεταχθεί στον ύπνο, θα τρομάξει η Γεωργία δίπλα. Πραγματικά.
0: Όχι, μα ξέρει το τέτοιο. Εννοείται ντοκιμαντέρ, ας πούμε, για το Τρίτο Ράιχ Ναζί και αυτά τις απόκριφες τελετές. Τι ήθελε να κάνει ο Χίμλερ που ήθελε να κάνει θρησκεία, τα είχαν μπλέξει όλα μαζί. Πού βρήκαν τα λεφτά οι Ναζί να κάνουν τον πόλεμο. Αυτά που σας λέω εδώ πέρα, πού τα βρήκε τα λεφτά ο Χίτλερ, ξέρετε. Πώς έκανε τον πόλεμο, αφού είχε βγει από μια καταστραφημένη. Όλα αυτά μου αρέσουν. Το ρόλο που παίξαν οι Άγγλοι. Τι έγινε, ποιος πολέμησε.
2: Έχουμε κάνει καταγραφή κανονικά.
0: Βέβαια. Β' Παγκόσμιος Πόλεμος πάρα πολύ μου αρέσει. Μ' αρέσει ενώ ιστορικά.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι.
0: Και, αλλά πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχουμε μιλήσει πολύ λιγότερο, έχει και ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Δηλαδή,
2: α, τα έχεις ψάξει όλες.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίος είναι και παραμελημένος ο πρώτος. Δεν ασχολείται τόσο πολύ.
0: Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Ντοκιμαντέρ για εξωγήινους.
2: Ναι, που έχεις δει και Χαρδαβέλα.
0: Τα έχω δει όλα. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Το μόνο ντοκιμαντέρ το οποίο εμένα με έχει κάνει και μου έχει σηκώσει την τρίχα.
2: Αυτό πες μου, θα το
0: και
2: δω.
0: Και υπάρχει και με ελληνικούς υπότιτλους. Είναι ισπανικό.
2: Ναι.
0: Ισπανικό. Το έχω ξαναπεί. Λίγοι μίστες το ξέρουν αυτό.
2: Πού τα βρίσκεις.
0: Θα πω αυτό και θα μείνω εκεί.
2: Κάτσε, το γράψω αυτό, θα το δω.
0: Ερυθρός Κότσιφας.
1: Ερυθρός Κότσιφας.
0: Όπως το λέω.
1: Ερυθρός το όνομά του δεν είναι τόσο.
2: Περίμενε, το γουγκλάρουμε στα ελληνικά. Ερυθρός
0: δεν
2: Κότσιφας.
0: Ξέρω αν θα το βρεις έτσι. Το έχει παίξει και η ΕΡΤ1, είναι ισπανικό, μεταγλωτισμένο. Ερυθρός Κότσιφας. Μπείτε να δείτε. Ναι.
1: Το απογορευμένο ντοκιμαντέρ.
2: Αυτό λέγει εξωγήινους και τέτοια
0: πράγματα. Οχοχοχ! Οχοχοχ! Ανοίγονται.
1: Το απαγορευμένο.
2: Λοιπόν,
0: και ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ο Ισπανός έχει βγάλει άλλα δύο τα οποία είναι εξίσου καλά.
1: Το έχει γράψει και το Μακελιό. Το βαθύ λαρίκι το ντοκιμαντέρ. Τι λέει εδώ.
2: Ναι. Ποιο βαθύ λαρίκι, λέει ο Ερυθρός Κότσιφας.
0: Όχι, παιδιά, δεν κάνω πλάκα.
1: Για το Ερυθρό Κότσιφα.
0: Ναι, Ερυθρός Κότσιφας. Δείτε το και το είπα. Λοιπόν, ας αφήσουμε εδώ πέρα γιατί έχω ανοιχτεί πάρα πολύ.
1: Η πραγματική αποστολή του Απόλλων 11 και η συνάντησή του με εξωγήινο πολιτισμό.
2: Ρε, εσύ, αυτό θα το δω εγώ.
0: Έχει και πλάνα. Και έχει και πλάνα κανονικά.
1: AI.
0: Ο παιδιά είναι το 90 είναι το ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
2: Τι λες
0: τώρα. Τα αφήνω εδώ. Παιδιά, μιλήστε, δεν είναι μαύρος ασβός και αυτά. Ερυθρός Κότσφας.
2: Ντοκιμαντέρ το
0: είναι και το λένε ερυθρό. Το Zeitgeist είναι θεωρίες για. Ωραίο το Zeitgeist, αλλά αφήστε το. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Το Zeitgeist είναι άλλο πράγμα, ρε, εσύ. Δεν είναι. Το είναι για επικυρίαρχους, για ένα αυτό. Εντάξει, όταν
2: τι μα έκρυψε η NASA, έχει πολύ πράγμα μέσα.
0: Για εξωγήινους είπαμε. Δεν είναι, το Zeitgeist δεν είναι για.
2: Όχι, τον Ερυθρό Κότσφα λέω εγώ.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
1: Υπάρχει στο YouTube κανονικά, παιδιά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάποιοι θα με πείτε γραφικό. Δεν με πειράζει. Εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Έχουμε σχολιασμό της σήματος Φάνη Λαμπρόπουλου χθες στα MAD VMA, ο οποίος πήγε και έδωσε βραβείο. Εντάξει, θα τα πούμε όλα, αναλυτικά τα πάντα.
0: Ναι. Και επίσης υπάρχει και άλλο ένα πολύ ωραίο με τις πυραμίδες. Τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς.
2: Τι λέει, τι λέει για τις πυραμίδες.
0: Εντάξει,
2: δηλαδή.
0: Υπάρχει ένα τέτοιο που το έχουν κάνει γαλλικό. Το οποίο, ρε φίλε, πάει ένας τύπος, ο οποίος πάει σαν δημοσιογράφος και δεν πάει να σου πει αυτό. Πάει και κάνει συνεντεύξεις, αλλά και καλυμμένα σε αρχαιολόγους mainstream. Πιάνει όλους τους μεγάλους αρχαιολόγους. Αλλά χωρίς να τους έχει πει ότι κάνουν ντοκιμαντέρ για εξωγήινους. Φίλε, και τους κάνει σε κάθε αρχαιολόγο, τους κάνει 5-6 ερωτήσεις που τους στείλει στον τοίχο, ρε. Και είναι οι αρχαιολόγοι, πάει και πιάνει μεγάλους. Δηλαδή, πιάνει αρχαιολόγους μέσα από το Λούβρο, μέσα από τέτοιο, και τους κάνει 5-6 ερωτήσεις στον καθένα. Χωρίς, αλλά δεν τους λέει τι γίνεται. Ότι, γιατί ξέρετε, αν τους λέγανε ότι θέλανε να σε ρωτήσω για το τέτοιο.
1: Έχει προετοιμαστεί.
2: Δεν θα το λέγανε.
0: Δεν θα το απαντάγανε καν. Okay. Οπότε ξέρεις, τους αρχίζει και τους λέει κάτι βλακίες και μετά τους πετάει 2-3 ερωτήσεις και έχουν μείνει οι αρχαιολόγοι και δεν ξέρουν να πούν. Παιδιά, αφήστε τα.
1: Λοιπόν,
0: τα λέμε σε πολύ λίγο. Πάμε σε τραγούδι.
3: Είμαι μαύρη τρύπα.
0: Δεν έχει ξεφύγει τίποτα από τη μαύρη τρύπα που λέγεται Φανούλη.
3: Το σκοτάδι κερδίζει πάντα!
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Ο Music 892 έρχεται στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens.
6: Σάββατο 20 Ιουνίου.
5: Από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Ευαγγελία Τσιορλίδα εκπέμπει live μέσα από το ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Τεχνολογία και η καλύτερη ξένη μουσική σε ένα ξεχωριστό radio event. Πάρε μέρος στο σούπερ διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 9.000 ευρώ. Και μόνο για το τριήμερο των εγγενείων, δώρο η αξία του ΦΠΑ για αγορές 2 προϊόντων και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στο The Mall Athens.
6: See you there.
7: Αλφα 4 ΤΑΦ περιπολικού εκεί.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου, μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 4,25 το κιλό. Πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Και όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
13: Music 892.
14: Προσοχή!
7: στα 200 μέτρα. Πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Καθρέφτης. Η δύναμη δεν είναι να νικάς, είναι να ελέγχεις τον εαυτό σου. Να μην παρασύρεσαι από τον θυμό, να μην λυγίζεις από τον φόβο. Η πραγματική δύναμη φαίνεται όταν όλα γύρω σου πιέζουν. Και εσύ μένεις όρθιος. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπέρτις Ανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπέρτις Ανάλ. Στην Κηφισιά.
17: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
18: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
19: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
18: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
19: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
18: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
19: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
18: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
0: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music89.2. Could never move like this.

Move like this.

0: Πολλά λέγονται, παιδιά, για την Gen Z γενιά και η αλήθεια είναι ότι αυτή η γενιά είναι πολυδιάστατη. Ζει στο δικό της ρυθμό και γενικά φτιάχνει το δικό της δρόμο. Έτσι όπως κινείται η συγκεκριμένη γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής του διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Και αν είναι, γιατί είναι η στιγμή που θέλετε κάτι γλυκό, αλμυρό, κάτι ζεστό, κρύο, beat, snack and coffee, παιδιά. Και έχουν και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Παίρνετε μία κρέπα, σας δίνουν άλλη μία κρέπα δώρο. Μόνο αυτό στα Beat μέχρι τις 30 Ιουνίου και μόνο για παραλαβή από το κατάστημα.
1: Λοιπόν, φυσικά εδώ πέρα πάντα μαζί μας και το Repair Spray, το θαυματουργό σπρέι, όπου κρατάει 8 ώρες μακριά τα έντομα. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες, για όλη την οικογένεια. Εννοείται από τη Uni Pharma. Ξύπνα, ξύπνα, τρίπλακα.
2: Ξύπνα.
1: Ξύπνα, τρίπλακα, ξύπνα.
2: Λοιπόν.
1: Ξύπνα, τρίπλακα. Ξύπνα, τρίπλακα. Ξύπνα, στον εαυτό μου το λέω. Και παιδιά, τώρα έχει και προσφορά η στοίχημα για τις νέες εγγραφές. Έχει ετοιμάσει ωραία προσφορά γνωριμίας. Βάζεις promo code παγκόσμιος 2026 με την εγγραφή σου και παίρνετε μια σειρά από δώρα.
2: Και να πούμε, παιδιά, ότι φυσικά μαζί μας είναι και η Green και για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Και σε 6 mocktails γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit και Ρόδι Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Λοιπόν, α, κέρδισε και η Κολομβία, βλέπω το. Υπέταξε, λέει, το μαχητικό. Α, Ουσμπεκιστάν. Πήγε το Ουσμπεκιστάν, ρε φίλε, Μουντιάλ και δεν πήγαμε εμείς. Λοιπόν, πάμε εδώ στο...
2: Κόσμε μου, κόσμε μου. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και χθες, λοιπόν, παιδιά, είχαμε Mad VMA. Είδαμε πάρα πολλούς διάσημους να κάνουν εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί και έχω, λοιπόν, εγώ εδώ μπροστά μου ένα άρθρο που λέει Mad VMA 2026, οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί και η εκρηκτική έναρξη. Λοιπόν, μπαίνω να δω τις εμφανίσεις, λοιπόν, εγώ τις χθεσινές στο κόκκινο χαλί και θα σας τα διαβάσω με τη σειρά που τους έχουν βάλει. Λογικά, για να τους βάλανε με αυτή τη σειρά, το έχουν βάλει όποιον θεωρούν πιο σημαντικό προς το τέλος από αυτούς που δεν θεωρούν τόσο σημαντικούς. Έχουν βάλει την εμφάνιση της Ηρίας Ελληνίδου. Δεν ξέρω, Φανέα, αν την είδες.
1: Μ' αρέσει. Τώρα κατάλαβα τι πας να κάνεις. Ρε, εσύ, θα σε πάει και θα σηκώσει. Εγώ δεν είμαι τραγουδιστής, εσύ.
2: Δεν αναφέρομαι σε ένα. Συνεχίζω. Λοιπόν, πρώτα έχουν βάλει την εμφάνιση της Ηρίας Ελληνίδου. Πολύ ωραία. Έχει βάλει και από πάνω αυτό το.
1: Βάζει. Η Ηρία βάζει στο κεφάλι τη πράγματα. Και σε μένα είχε έρθει και βάλει ένα μαργαριτάκι στο κεφάλι. Μου είχε πει για ποιο λόγο του θα βάζει. Μ' αρέσει.

0: και λέει, είχε βάλει 10 ανθρώπους. Και λέει, οι μόνοι που δεν είχαν τρέσες ήταν ο Λαμπρόπουλος και ο Χαρδαλιάς.
1: Συνεχίζει το άρθρο εδώ πέρα με την Αντιγόνη, την Τζάλα. Πολύ ωραία εμφάνιση.
0: Αντιγόνη, παιδιά, είναι θεάρα. Την είδα από κοντά. Είναι πολύ εντυπωσιακή.
1: FY και η Αλεξία.
0: Βεβαίως και το FY πέρα εκεί.
1: Συνεχίζω εγώ με το άρθρο. Όπα, αυτό το άρθρο δεν σε έχει μέσα.
0: Ναι.
1: Λάθος άρθρο. Παρ' όλα αυτά, ένα τον έχει πιο κάτω. Είναι η εμφάνιση του Φάνη Λαμπρόπουλου. Αν δεν τον είδατε, σας παρακαλώ πάρα πολύ να τον δείτε.
0: Εγώ πήγα και έφυγα. Δεν σταμάτησα να δώσω δηλώσεις.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Σε όλα τα κανάλια, εντάξει. Δεν σταμάτησα τώρα να δώσω δηλώσεις μόνο στο Μέγκα, στον Αντένα, στο Star Channel και στο κανάλι του Mad.
1: Παντού δηλαδή.
0: Δεν ήθελα να δώσω στόχο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Ήσουν πολύ διακριτικός και αλήθεια είναι ότι δεν πήγες και έφυγες γιατί από ό,τι βλέπω εγώ.
0: Δεν ήθελα να με δούνε.
1: Από ό,τι βλέπω εδώ από όλες τις κατηγορίες, έδωσες ίσως την καλύτερη.
0: Εντάξει, δεν είμαι τώρα εγώ άνθρωπος.
1: Αλήθεια πάντως.
2: Είναι χαμηλό τόνο, δεν βλέπεις.
1: Όντως σου δώσανε το...
0: Με τιμήσανε τα παιδιά οι άνθρωποι.
1: Best performer δεν σου δώσανε.
0: Ναι, το... ναι.
1: Εντάξει, είναι από τα καλύτερα, εντάξει. Best performer, φίλε, καλύτερος τραγουδιστής.
0: Πρόσεχε να δεις. Άκου να δεις. Μου είπαν.
1: Δεν σου έχει τραγούδι της χρονιάς. Σου έχει βίντεο modern, καλύτερο λαϊκό, καλύτερο pop.
0: Πού να ξέρει, βρε. Ο πουθενάς να πούμε με τα τραγουδάκια. Να ξέρει ο Λεωνίδας.
1: Έχει πάρει βραβεία ο Λεωνίδας.
2: Ο Λεωνίδας που είναι μέσα στα πράγματα που να ξέρει.
0: Μα δεν ξέρει κάποια είναι τα βραβεία. Πούμε, διακόσταντε. Με τραβάτε. Εγώ απλά του είπα, παιδιά, ότι πρέπει δυστυχώς λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων να φύγω. Ήθελα να δώσω το πιο νωρί βραβείο. Λέω, παιδιά, θα έρθω. Απλά βάλτε με ένα μάτσο. Ήμουν ο δεύτερο που δώσα βραβείο. Δεν μπορούσα να κάτσω.
1: Έδωσε το best performer να πούμε και από ό,τι φαίνεται δεν τη έφερε Γρουσουζιά, το έδωσε στην Ελένη Φουρέιρα.
0: Μα, και το θέμα είναι ότι εγώ νομίζω θα έρθει μαζί μου από πίσω και περίμενα τη Φουρέιρα.
2: Από πού ήρθε, από πού ήρθε.
0: Όχι, εγώ δεν θυμόμουν αρέσει. Και ουσιαστικά αυτοί που βραβεύονται είναι κάτω στο κοινό.
2: Εσύ περίμενε να βγείτε μαζί, καλέ.
0: Όχι, βγαίνω εγώ και κάπω έχω κολλήσει, θα βγει από το μυαλό μου, θα βγει από τη σκηνή και την ψάχνω εγώ. Ελένη, πού είσαι, έχει έρθει η Ελένη. Εντάξει, αυτή έρχονταν κανονικά από το κοινό από εσά.
2: Α, καλά, εντάξει.
1: Και δεν την έβλεπε. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν.
2: Η ηλικία βλέπει.
1: Πραγματικά φάνη για όνομα του Ιησού Χριστού.
2: Τον είχαν συνεπάρει γάτε.
1: Δεν ξέρω. Μπείτε να δείτε παρόλα αυτά το κουστούμι.
0: Εσύ δεν είναι αυτό, εγώ την πάτησα. Γιατί έρχεται ο Μαλιάτσης και μου πιάνει μια κουβέντα. Ήμασταν δύο ώρες.
2: Σε αποσυντώνησε, θα μου πει.
0: Όχι, καθόμασταν
1: ο Μαλιάτσης. Μια χαρά ήταν αντιμένος.
0: Ναι, άλλο να πω. Και έχω κάτσει με τον Κώστα εγώ από πίσω. Μπουρουμπούρου. Σε κάθε φάση με φωνάζουν ευγέννηση. Δηλαδή, και γι' αυτό πιάστηκε εξαπίνης. Ο Μαλιάτσης.
1: Πάνη, τι πιάστηκε εξαπίνης. Σταμάτη, δεν πήγε για να μιλήσει με τον Μαλιάτσι. Πήγε για να δώσει βραβείο.
0: Με μπαίνω μετά να δώσω το βραβείο, πετυχαίνω την καραβά του. Είναι η καραβά του, μπουρουμπούρου. Βρήκα και την αυτή τη Βούλγαρη με το Χασαπόπουλο. Ναι. Χασαπόπουλο μου έχει νεύρα.
2: Γιατί σου έχει νεύρα.
1: Τον είχε πει με το απόδειξη στον τάφο.
0: Ναι.
2: Μπουρουμπούρου.
0: Εκεί πέρα ξέρει με την κουβέντα, ξεχνιέσαι τώρα τι γίνεται.
2: Ναι, απλά καλά σου λέει Δημήτρη, και πάει για ένα σκουπό. Εκεί. Ναι, πρέπει να έχει το μυαλό σου.
1: Δεν πήγε για τα μεγλυφάτα εκεί πέρα.
2: Όχι να κάνει τα.
0: Ναι, με γλυφάτα.
2: Τα PR σου.
0: Με PR.
1: Παρ' όλα αυτά, δείτε το. Γιατί λέμε. Ο κόσμος δεν έχει δει
2: πρέπει
1: το κουστούμι.
2: Να το ανεβάσουμε και στο group το κουστούμι.
1: Έχει φορέσει, παιδιά, ο Φάνης ένα κουστούμι λευκό που έχει πάνω γάτες. Τις μέτρησα.
0: Δεν είναι λευκό καθόλου. Μόνο λευκό δεν έχει.
1: Τις μέτρησα τις γάτες.
2: Έχει όλα τα χρώματα.
1: 28 γάτες έχει πάνω.
2: Κάθισες με τις γάτες. Ναι. Και είναι και μεγάλες γάτες.
1: 28 γάτες.
0: Τίποτα, ρε. Πήγα.
1: Με ένα ροζ τίσερτ.
0: Με είδε ο Ακύλας και ψιλοδρελάθηκε. Σου λέει τώρα τι θα μου κλέψει τη δόξα αυτό τώρα.
2: Όχι, η αλήθεια είναι το κουστούμι σου την
0: έκλειψε. Τώρα. Δηλαδή ήταν ο Ακύλας, δεν το περίμενε να τον εντυπωσιάσω τόσο πολύ. Δεν περίμενε.
2: Όταν εσύ αυτό το κοστούμι το είδες, είπες θα πάω με κάτι έτσι.
1: Διακριτικό.
2: Διακριτικό.
0: Ρε φίλε, και εξάνεση. Για μένα, το έχω ξαναπεί, η γάτα είναι το πιο spiritual ζώο.
2: Να το spiritual.
0: Εγώ ήθελα να πράσω κάποια μηνύματα, Μαρία. Μου δόθηκε το βήμα. Μου δόθηκε το βήμα. Έτσι. Και εγώ βγήκα σε ανοιχτή θέα να περάσω τα μηνύματα που θέλω.
2: Θεωρείς ότι τα πέρασες.
0: Όποιος, αν έχεις τους δέχτες σου ανοιχτούς, τα πιάνεις τα μηνύματα. Ναι.
1: Μια ερώτηση να σου κάνω.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν τράπηκες. Να βγεις έξω. Εσύ έφυγες από τη Νέα Σμύρνη έτσι. Και
0: Μίτσο,
1: εκεί.
0: Δεν περίμενα. Εκεί
2: θα ντύθηκες, φαντάζομαι.
1: Ήσουν με τη μηχανή. Εντυμένος έτσι.
0: Πρόσεχε. Όχι, να μάξι πήγα.
2: Ήσουν εντυμένος από το σπίτι έτσι.
0: Τι εννοείς.
2: Ή ντύθηκες εκεί.
0: Το σπίτι πήγε.
1: Δηλαδή σταμάτησε να πάρεις τσιγάρα. Βγήκες έξω στον κόσμο και είσαι έτσι, χωρίς να ντραπεί.
0: Ναι. Πρόσεχε, Μίτσο. Είμαι της άποψης ότι η τέχνη δεν είναι για όλους.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Αν δεν καταλαβαίνεις κάτι, δεν φταίω εγώ.
2: Όχι, σου λέει τέχνη ήταν αυτή τη στιγμή.
1: Το κατάλαβα. Εγώ δεν είδα κάπου τέχνη.
0: Και εγώ σου λέω. Ναι. Ζήτω οι γάτες έξω.
1: Είναι κάποιο διάσημο σχεδιαστή το κουστούμι.
0: Μίτσο, προχώρα, πάμε παρακάτω. Εσύ,
2: να σου πω κάτι. Δεν νομίζω να ένιξε κανέναν αν ήταν κάποιο διάσημο σχεδιαστή. Όλοι μείνανε στις γάτες. Και στο ότι δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο να το φοράει άνθρωπο.
1: Όχι, εγώ δεν έχω.
0: Έχεις ακούσει κάποιος να μιλάει για τη Φουρέιρα, για τον Ακύλα.
1: Όχι.

0: Όλοι για τι κάτσε μιλάνε.
1: Ακόμα μέχρι και για τον Ανακύλα που κάνει κεντρικές εμφανίσεις και δεν έχω ακούσει.
2: Ναι. Πραγματικά νομίζω ότι το τερμάτισε.
0: Κάποιοι
2: έτσι.
0: Λέγανε χτες ότι ο Ανακύλας είχε έρθει mainstream ντυμένος.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ότι είχε έρθει πάρα πολύ.
2: Όχι, πολύ απλό ήταν ο Ανακύλας.
1: Μπροστά σε ένα, ναι. Εγώ τα χάσα μόλις.
2: Παιδί μου, σου λέει. Δεν το είπε εγώ στην αρχή τη εκπομπή.
1: Εγώ δεν τον είχα δει.
2: Ότι του επισκίασε όλου με αυτό το ρούχο. Δεν, αυτό το ρούχο δεν γίνεται. Όποιος και να περάσει δίπλα του και τι να σου πω τώρα, και ο μεγαλύτερος στάρ δεν θα του δώσει σημασία.
0: Πάντως βλέπεις, λέει ο Δήμος, πόσους έχω πιάσει όλους μαλάκες εδώ, κοίτα. Έτσι τον νόσουν πάντα ή τώρα που έβγαλες λεφτά τα φοράς αυτά. Πού να ξέρανε.
1: Πού να ξέρανε.
0: Αγαπάκια.
1: Πού να ξέρανε.
0: Λοιπόν, προχωρά.
1: Παλιά φορούσε πιο ακριβά ρούχα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να σου πω τις κατηγορίες και ποιος κέρδισε.
0: Αλήθεια είναι, παλιά φορούσε πιο ακριβά ρούχα.
1: Βίντεο της χρονιάς. Ναι. Λοιπόν, ήταν και ο Σάκης Ρουάς με τον Κούνια Μπέλα. Νικητής ναι. Ελένη Φουρέιρα στο βίντεο της χρονιάς. Καλύτερο λαϊκό modern. Δηλαδή, πώς το έχουν κάνει.
2: Τι είναι το λαϊκό modern?
1: Λαϊκό modern, όχι λαϊκό, μοντέρνο λαϊκό. Ναι. Εδώ πέρα λοιπόν στο λαϊκό modern, νικητής η Κατερίνα Λιόλιο φυσικά με το λογαριασμό. Ναι. Καλύτερο urban τραγούδι. Ναι. Νικητής FY με το Money Dance. Κάνω Money Dance. Καλύτερο ντουέτο. Νικητής Τόκελ και Λίλα. Με το ποιος να σου το πει. Πάμε τώρα στην καλύτερη μπαλάντα. Νικητής είναι ο Απόν με τον καθρέφτη. Καλύτερο pop. Που στο pop, παιδιά, το πήρε η Μαρίνα Σάτι. Παρόλο που ήταν και η Φουρέιρα μέσα, το πήρε η Σάτι με τη Λόλα. Πάμε στο τραγούδι της χρονιάς Airplay. Λεωνίδα, το Airplay λογικά είναι στα ραδιόφωνα.
3: Ναι, ναι.
1: Νικητής είναι η Άννα Βύση με το τραγούδι Όλα για Όλα. Μετά έχει τραγούδι της χρονιάς Digital.
3: Από τα streams.
1: Ναι, streams πλατφόρμες. Ναι. Που στο Digital, ας πούμε, για παράδειγμα, το πήρε. Θα το συζητήσουμε λίγο. Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζι το νερό. Ενώ είχε μέσα τραγούδια, είχε το Απόντο Χιλιόμετρο, είχε Μπλάντιχο και Τόκελ Αεροπλάνα, είχε Σικάριο Φωτιά, είχε το Illegal από Τόκελ Fly Low και Beyond, είχε από την Ανδρομάχη το Καλέ, ποιος είναι αυτός που φέτος έπαιξε πάρα πολύ.
0: Βαγγέλης εδώ πέρα.
1: Απέργιστο Γλέντι, Ρία Ελληνίδου, Κάτι Ξέρεις, Οικονομόπουλος Βιογραφικό, Παντελής Παντελίδης, ίσουν κυρία, δεν ξέρω, το κυκλοφόρησε φέτος.
2: Ναι.
0: Έχονται πολλά μηνύματα.
1: Πήρε ο Αργυρός με τον Νόιζι.
0: Βάλομαι πάντα.
1: Έλα.
0: Χοντρέ, αν δεν υπήρχε η Κίνα, πού θα την όσουν.
1: Σε πιάσαμε.
0: Ένα ωραίο μήνυμα που λέει εδώ πέρα. Λέει, Φάνη, πού είναι. Όταν δεν έχεις λεφτά, ντύνεσαι με ακριβά ρούχα. Όταν έχεις λεφτά, αποκτά στυλ.
2: Α, να το ψαγμένο.
1: Με φθηνά ρούχα.
0: Ρε, μαζέψτε το χοντρό, λέει ο Σάκη. Λοιπόν, για λέγε.
1: Τραγούδι της χρονιάς λαϊκό, νικητής ο Θοδωρής Φέρης με το Κατάματα. Πάλι υποψήφιος ο Παντελίδης με το ίσως ήσουν κυρία, με το τραγούδι της χρονιάς λαϊκό. Yeah. Τραγούδι viral, ο Ακύλας με το Φέρτο. Mm-hmm. Τραγούδι της χρονιάς hip hop, Σάσκε, 5 AM, τέλος πάντων 5 ώρα. Best performer, η Ελένη Φουρέιρα, που το δώσε και ο Φανουλάκης. Καλλιτέχνης λαϊκό αυτή τη φορά, όχι καλλιτέχνης γενικά, νικητής ο Θοδωρής Φέρης. Καλλιτέχνης λαϊκό modern, όχι λαϊκό, το μοντέρνο το λαϊκό, νικητής Κατερίνα Λιόγιου. Καλλιτέχνης pop, ο Απόν. Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος, ο Ακύλας φυσικά. Και καλλιτέχνης hip hop and urban, ο Ρακ. Καλύτερο άλμπουμ, η Μαρίνα Σάτι.
0: Κοίτα, με έχει βγάλει και το Ζάπιτ εδώ πέρα, με έχει βάλει ανάμεσα σε μπόμπα και.
1: Έχει βάλει μπροστά.
0: Πάλι πραγματικά.
2: Εγώ στα άλλα σε πίσω. Εσύ τραβάς σε βλέμμα, φανταζή.
0: Δεν είναι.
2: Τι
0: είναι, ρε παιδί μου, πώς να δεις. Είναι, ρε παιδί μου, ότι για μένα όλο αυτό είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή πήγα τώρα σε ένα event το οποίο δεν έχω καμία σχέση τώρα εγώ. Δηλαδή με την κόσμο. Δηλαδή εγώ ακούω Νότι Σφαγιανάκη.
2: Ναι, Φανέλα, είσαι γενικά μέσα στη μουσική.
0: Ναι, ακούω Νότι Σφαγιανάκη και Megadeth. Άκουγα στα χρόνια μου. Και πήγα εκεί πέρα και απλά σε μια μέρα γκρέμισα ένα Amanda World.
1: Ναι, το γκρέμισες.
0: Δηλαδή, λέω ότι, δηλαδή έρχομαι και λέω. Σας δείχνω πώς γίνεται. Δηλαδή βλέπεις τώρα αντισύμματα και βλέπεις τώρα.
2: Μα τον βάζουν ανάμεσα. Συγγνώμη Δημήτρη, το βάζουν ανάμεσα τώρα πώς τον έβαλαν στα κορίτσια. Γιατί είναι μονότονο. Δεν θα κάτσει κανείς να δει τις φωτογραφίες. Αν υπάρχει ο Φάνης, θα τραβήξει το βλέμμα.
1: Δεν το συζητάμε. Εμένα μου στείλει μήνυμα αδερφός μου που ήταν ταξιθέτης χθες στα Μάρια.
0: Α, είχε σοβαρό ποστό.
1: Ναι.
2: Ο αδερφός σου.
1: Ναι.
2: Αλήθεια.
1: Έτσι ω εξτραδάκι το έκανε επειδή το αρέσει. Ταξιθέτης στα Μάρια μου είπε ότι ο Φάνης συγκεκριμένα του έσβησε όλου.
2: Ναι, είμαστε σίγουροι.
0: Και είναι και εύκολο μωρέ. Εγώ τρελαίνομαι με.
1: Τα κορίτσια βγάλαν τα σώματά τους, ωραία φορέματα, τίποτα, πολύ ωραία
2: δεν,
1: μαλλιά.
2: Δεν τα κοίταζες καν αυτά.
0: Ναι.
2: Δεν τα κοίταζες καν.
0: Ναι,
3: ναι.
1: Με βανσάκι,
3: ωραίο
1: βανσάκι.
0: Έχω σκάσει με βανσάκι το οποίο είναι Simpsons τώρα. Πού να τα δουν αυτά. Πού να τα δουν αυτά.
1: Με ερωτηματικό.
0: Φόρεσε εκεί ο Έρμος, ο Θέμης, ο Γιωργοαντάς, φόρεσε καπέλα.
1: Ναι, το είδα.
0: Δεν, εντάξει, τώρα εντάξει, παιδιά. Σας λέω σε στυλ, μην με ξύνεστε δίπλα μου. Ελάτε να αναμετρηθούμε σε κάτι άλλο. Είναι μερικά πράγματα που τα ξέρω πολύ καλά.
2: Δεν μπορώ.
0: Εντάξει, ότι είμαι σε άρθρο που λέει Mad VMA 2026. Οι λαμπερές αφήξεις της βραδιάς στο κόκκινο χαλί και με πρώτη μούρη.
2: Ναι, εγώ τι θα βάλουν. Μπράβο στο Ζάμπι.
1: Αλλά και εγώ αν σε έβλεπα πάνω, φίλε, θα το πάταγα τώρα.
0: Λοιπόν, γνώρισα χθες από κοντά,
2: παιδιά. Μα έτσι το πατάγα. Το πάταγα. Δεν θα το πάταγε για κανέναν άλλο λόγο.
1: Αν έβλεπα το Φάνη με τις γάτες και τη ροζ στην μπλούζα, θα το πάταγα.
2: Μα ήταν βαρετά τα αντισήματα. Δηλαδή δεν έχεις λόγο να το δεις. Βάζεις και ένα Φάνη εκεί μέσα να μπορείς να το πατήσεις.
0: Ναι, ναι. Ρε παιδί μου αυτό, ναι. Τι να πω τώρα, έχω να σα δώσω πολύ παρασκήνιο.
1: Η Ραμόνα τι σου είπε.
0: Δεν τη βρήκα την Ραμόνα.
2: Θα
0: βρήκα...
2: τη άρεσε πάρα πολύ.
1: Επειδή μου άλλε χρονιέ παίζανε ξύλο, πλακωνόταν ο Λάιτ με το Σνίκ. Έτρεχε η Παπαρίζου να σωθεί στον κόσμο.
0: Γνώρισα αυτή τη δημοσιογράφο που μου αρέσει πολύ, που λέει τη ειδήσει στο Μέγκα. Που είναι πολύ όμορφη γυναίκα.
2: Η Τζίμα.
1: Την Κατερίνα την Παναγοπούλου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: που ήταν πάρα πολύ όμορφη χθε. Πολύ εντυπωσιακή.
0: Τέτοιο. Ποιου άλλου είδα. Ναι, αυτό
2: δεν πέρασε τίποτα κανένα.
0: Δεν προλάβα να γλυφτώ με πολλού γάμου, γιατί σου λέω βιαζόμουν.
1: Ήταν και ο Λιανός,
0: τον πατέρα τη Αντιγόνη. Με τον πατέρα τη Αντιγόνη μίλησα.
1: Τη Τζαλά.
0: Ναι, ναι, όχι τη Τζαλά, όχι τη Αντιγόνη. Τη
1: Ανδρομάχη.
0: Τη Ανδρομάχη. Ή άραξαν τον πατέρα τη Ανδρομάχη.
1: Όχι, okay, άραξαν.
0: Με ποιον άλλο. Ήρθε, σου λέω μαλλιά τη τώρα και μου πήγε στην κουβέντα τώρα εκεί πέρα και ξεχαστήκαμε. Μπήκαμε σε ένα γραφείο μέσα εκεί πέρα και λέγαμε τα δικά μας. Τέλος πάντων, όλα καλά, όλα καλά, όλα ωραία. Τα φιλιά μου σε όλους τους φίλους celebrity. Το ξέρω ότι είμαστε. Εντάξει, είμαι με ανοιχτά τα παντελόνια, ρε φίλε, στο τέτοιο.
2: Τι εννοείς με ανοιχτά,
0: σε κάθε φάση πάλι καλά που είναι οι γάτες. Νομίζω είχα σκάσει με ανοιχτό φερμουάρ. Παιδιά, παίζει να έχω ανοιχτό φερμουάρ στο Ζάπιτ. Νομίζω γιατί το κλείσα μετά. Πρέπει να έχω ανοιχτό. Πω, έσκασα ρε φίλε με μαγαζιά ανοιχτά. Τίποτα.
1: Είναι δυνατόν.
0: Το κατάλαβα μετά πριν να ανέβω στη σκηνή. Λοιπόν.
1: Ρε Φάνη.
2: Πάλι καλά που το κατάλαβε και πριν ανέβει. Γιατί με τα σκαλοπάτια δεν είχε, φαντάζομαι.
0: Φίλε και φίλοι.
1: Βάλε με κουμπιά, ρε παιδί μου, σε τέτοια event.
0: Ναι, παιδιά, η Παναγοπούλου είναι φοβερή.
1: Πολύ όμορφη.
0: Πολύ όμορφη.
1: Και η Ντάρα, παιδιά, χθες ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν την προλάβα, δεν την προλάβα.
1: Πολύ ωραίο ρούχο, πολύ ωραία εμφάνιση. Ακομπλεξάριστη με τον κόσμο, πολύ καλή.
2: Τίποτα έτσι έχει να πει.
1: Δεν είχε σουσού,
2: κάτι.
0: Ρε πήγα γρήγορα, σου λέω. Μετά πιάσαμε την κουβέντα με το μαλλιάσι.
2: Μα κάτσε και πιάσει τι κουβέντε. Κάτσε, γύρνα λίγο τι κεραίε να δει τι γίνεται.
0: Μετά κάτι μπουρουμπούρου εκεί πέρα με την καραβάτου, πέρασε η ώρα.
2: Σου είπε τίποτα, Κατερίνα.
0: Τι να κάνει
2: και αυτή.
0: Μα
2: και αυτή
0: είχε έρθει η γυναίκα. Εγώ ήταν να πάω με τα παιδιά χθες. Απλά μου άρεσε.
2: Και η Κατερίνα από τη
0: δεύτερη. Ναι, η Κατερίνα ήρθε με την κόρη της. Τι να.
2: Με το γιο
0: της. Τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε, έχουμε Κουναβίζιον. Πάμε να ακούσουμε για άλλη μια Πέμπτη τις γάργαρες φωνούλες σας και να φύγει το κερί από τα αυτιά μας. Στέλνετε. Στο Viber του σταθμού, στο 6939-892-892, στέλνετε επώνυμο. Όχι επώνυμο, όνομα και το τηλέφωνο σας. Σας παρακαλώ πολύ, μη στέλνετε ονόματα φίλων σας. Τι έγινε. Ναι. Μη στέλνετε ονόματα φίλων σας και φιλενάδων σας και του Μπαλίν. Σας παρακαλώ πολύ, γιατί τους παίρνουμε και μας τρώνε χρόνο εδώ πέρα στον αέρα. Τι θέλω να πω. Πάμε να σας ακούσουμε, πάμε να κερδίσετε ρολόγια, πάμε να κερδίσετε κοσμήματα. Όνομα στο Viber του σταθμού. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2.
4: Σκλάβοι, ξυπνάτε!
5: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: 10 χρόνια Σπόταουι. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας... Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Music 892.
11: Plus. Plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
13: κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ, κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
1: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Poltrona Sofa, solo divani
3: di qualità.
4: Α4 τα περιπολικό.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Να

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Και αν νομίζετε ότι η Κρήτη είναι μακριά σας, σας έχω νέα. Η Κρήτη έρχεται στο τραπέζι σας μόνη της. Στα My Market θα βρείτε αυθεντικά κριτικά τυριά, που είναι άλλο πράγμα. Μιλάμε για γραβιέρα, για φαλοτήρι, τυροζούλι, ξυγάλο. Μιλάμε για γεύσεις με ιστορία από παραγωγούς που ξέρουν τι σημαίνει παράδοση. Είναι ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας, είτε θες ένα μερακλήδικο πιάτο ή απλά να το ανεβάσεις στο τραπέζι σου. Λοιπόν, παιδιά, στο κοντινότερο My Market θα βρείτε τα πάντα. Η παράδοση της Κρήτης έρχεται στο τραπέζι σας. Πάντα μαζί μας και η WhatsAppara, η οποία έχει ανανεωθεί με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Αν θέλετε την έξτρα προστασία για το πρόσωπό σας, παιδιά, να μην περνάει τίποτα, αλλά να υπάρχει και φυσική κάλυψη, σας έχω το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+. Σύνθεση καταπληκτική, περιέχει όλα αυτά που χρειάζεται η επιδερμίδα για να μειώσει και την εμφάνιση ρητίδων, αλλά και να καλύψει τις ατέλειες. Και φυσικά, πάντα με υψηλή προστασία και καταπληκτική κάλυψη. Είναι ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, χωρίς υνόπνευμα και άρωμα. Οπότε το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+ είναι η λύση που ψάχνατε για καθημερινή προστασία και ομορφιά. Και για να σας πω τώρα, τι αποφασίζετε τελικά, θάλασσα ή βουνό? Οι περισσότεροι πλέον, γιατί έχει αρχίσει και γίνεται της μόδας, θα πούνε βουνό. Εκεί λοιπόν στο βουνό, ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι δίπλα σας είναι ό,τι πρέπει. Να ξέρετε όμως ότι όπου και αν πάμε, σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Και το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι είναι για απόλαυση, γιατί έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή, σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα ζαγόρι.
2: Και παιδιά, μαζί μας φυσικά είναι και τα Beat, και στα Beat Snack and Coffee άρχισαν οι Crepa Days. Έχουν αρχίσει βασικά εδώ και καιρό. Μία συν μία γλυκιά κρέπα δώρο. Παραγγέλνεις δηλαδή μία και σου φέρνουν άλλη μία δώρο. Αν παραγγείλεις δύο, θα σου φέρουν τέσσερις. Αν παραγγείλεις τρεις, θα σου φέρουν. Δεν το πάμε έτσι. Το ξέρετε τι γίνει. Πάει λέγοντας. Απλά δεν κρατιόμαστε. Μέχρι και τις 30 Ιουνίου και μόνο για παραλαβή από το κατάστημα.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει το υπερθέαμα. Κουναβίζιον! Κουναβίζιον! Λοιπόν, πάμε.
1: Βίκη.
0: Βικάκη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε, Βίκη, εδώ πέρα, στον αγώνα. Τι θα μας τραγουδήσεις, κορίτσι μου?
3: Θα τραγουδήσω το Counting Stars.
0: Α,
1: πολύ ωραία.
0: Δηλαδή, Βίκη, πας τώρα να ανέβεις πολύ ψηλά. Για να δούμε, Βίκη. Ρίχτω. Τι είπες?
3: Ορίστε.
0: Πάμε, συγγνώμη, Βίκη, νομίζω ότι κάτι. Πάμε. Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση, γιατί έχει καλή φωνή, μην το χάσει από σήμα.
3: Δεν έχω ανοιχτή ακρόαση,
0: α, απλά ήταν η φωνή σου έτσι. Ναι, πάμε.
3: Μάλλον.
0: Πάμε, παιδί μου.
3: We mean about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. No more cutting dollars will be cutting.
0: Φτιάχτω, ωραίο. Πάμε, δώσ' το.
3: You will be counting stars. I see this life like Venus in my heart, cross the line in my face,
1: it's
0: like είναι η γραμμή. Βίκη, δυστυχώς ήταν η γραμμή, δεν ήταν ότι.
1: Μήπως θα ξαναπάρει.
0: Προσπαθείς να μιλήσεις αγγλικά με γαλλική πληροφορία.
1: Να σε πάρω σε ένα σταθερό.
2: Δεν έφυγε η γραμμή.
0: Να την πάρει τηλέφωνο στην αστυνομία τώρα. Δεν την άκουσα τώρα. Δεν μπορούσα να. Άστο τώρα το κορίτσι. Είχε πρόβλημα στα όλα τη τώρα. Αυτή την άκουγε.
2: Έχω τη Λίνα.
0: Ναι, Λίνα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Λινάκι μου, γεια σου. Καλημέρα.
4: Τι κάνετε?
0: Ωραία είμαστε. Τι θα μας τραγουδήσεις, Λίνα μου?
4: Τι να σας τραγουδήσω, δεν ξέρω, για να πω την αμαρτία μου. Έμαθα για σας μέσα σε ένα ταξί που ο ταξιδής άκουγε τα κουνάβια.
0: Σοβαρά μιλάτε?
4: Και επειδή ενθουσιάστηκα μαζί σου, γιατί σας αγαπάω όπως σας βλέπω στο στη τηλεόραση. Λοιπόν, αποφάσισα να μάθω για το σταθμό και να σας ακούσω τώρα δύο πρωινά.
0: Τι γλυκιά, Λίνα.
2: Πώς είμαστε, Λίνα?
4: Οπότε,
2: Λίνα,
4: δεν ξέρω πραγματικά.
0: Μας ακούς πρώτη φορά, Λίνα μου?
4: Πώς?
0: Πρώτη φορά μας ακούς?
4: Όχι, σας άκουσα και χθες. Αλλά δεν έχω προετοιμάσει.
0: Δεν πειράζει, Λίνα μου. Να σε βάλω λίγο στο κλίμα της εκπομπής. Γεια!
1: Ρε εσύ. Και ήτανε μέσα στη γλύκα.
0: Μα είναι δυνατόν.
2: Φάνη.
0: Άκουσες ένα ταξί. Ξαναπες μέσα. Να τη βάλω στο κλίμα.
2: Ήταν νέο ακροατή, γιατί την έκλεισε.
1: Να σου πω κάτι τώρα, μην του διώχνει, ρε παιδάκι μου.
2: Τόσο χαρούμενη, τόσο γλυκιά.
1: Σε έβλεπε στην τηλεόραση και δεν ήξερε.
0: Παιδιά, μισό λεπτό. Ψυχραιμία. Ήθελε να μάθει για την εκπομπή. Έμαθε, τώρα ξέρει. Πάμε, επόμενο, παρακαλώ.
1: Δεν νομίζω ότι έμαθε καλά, ρε παιδί μου, τώρα από την
2: έκλεισε. Να μου σε ευχαριστούμε πάντα.
1: Έλα, η Μαρία.
0: Μαράκι, καλημέρα.
5: Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Μαράκι μου, τι κάνεις?
5: Καλά, καλά,
1: εσύ. Τι να μας ακούς.
0: Τι θα μας τραγουδήσεις?
5: Θα πω το Τζάλα από τη Eurovision.
0: Αμάν, εδώ πέρα δεν το είπε καλά-καλά η Αντιγόνη, το πεις εσύ. Να, μπορεί να το πεις καλύτερα.
2: Δεν τρέπεσαι.
0: Για πάμε.
2: Δεν τρέπεσαι.
5: Ξεκράτη, όχι. I'm dancing on the table, baby. Take my hip to the telly. And then.
0: Ωραία φωνή.
2: Φέρνει Αντιγόνη λίγο.
0: Έχει.
5: Τζάλα.
0: Ναι.
5: All on me. The music, let's dance the night away. Κούνα το κορμί σου. Τι κατάκα want to. Let
0: είναι,
5: your body move. With a beat ναι. of a drum. Got you feeling alive.
0: Κάτι ωραίο έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Δε, είναι λίγο, είσαι...
1: Και σου βγάζει και παιδικό λίγο.
0: Ναι, είναι καμπιζεις λίγο. Γεια! Όχι, θα είμαι επόμενος, παρακαλώ.
2: Να, για, άκου το κανονικό. Μοιάζανε.
0: Πάμε επόμενος, παρακαλώ. Πάμε. Παρακαλώ, πάμε. Ήτανε πολύ. Έλα, κλείσω ρε. Τώρα δεν μπορώ να το πω.
1: Έχει αυτή την παιδικότητα, ναι, τη γλυκύτητα.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ωραία. Να πάρει τα ζουζούνια. Να πάρει τα.
1: Τα ζουζούνια.
0: Εντάξει, ναι. Πάμε.
1: Λοιπόν, πολλέ.
0: Αυτές οι γατούλες από το κουστό μου βγήκαν χθες. Ναι.
1: Κώστας.
0: Κώστα.
6: Έλα.
0: Έλα, Κώστα μου, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις?
6: Καλημέρα, τι θες να σου πω?
0: Τίποτα, γεια. Επόμενος. Παρακαλώ. Έλα, τι θες να σου πω? Παιδιά, παίρνε να τραγουδήσετε. Επόμενος, παρακαλώ. Ξέρετε ότι με σε φιλιάζει τώρα αυτό να μου λες τι να τραγουδήσω. Τι θες? Δεν θέλω να τραγουδήσεις τίποτα.
2: Παίρνω ελπίδα.
0: Επόμενος, παρακαλώ. Τι, παρακαλώ. Ναι. Ναι.
1: Για περίμενε.
0: Ναι, πάμε, πάμε.
1: Για πάρε το Δήμο.
0: Πάμε, Δήμο.
1: Δήμο.
0: Κλείντη, κόλλα ποιος?
2: Όχι, ρε, έχω ελπίδα.
1: Α, καλή.
7: Παρακαλώ.
0: Ναι, ποιο δεν έχουμε?
2: Ελπίδα.
0: Ελπίδα μου, καλημέρα, τι κάνεις, παιδί μου?
7: Δεν το πιστεύω.
0: Έλα, ελπίδα, δεν το πιστεύει. Σιγά το τέτοιο.
1: Άστε λίγο να το ζήσει, ρε παιδί μου.
0: Σιγά
7: μου. Όχι, παιδιά, να το ζήσω. Γιατί έστειλα για πλάκα. Γιατί τώρα μόλι έτρωγα πρωινό και έχω βάλει τον 8 μηνών γιο μου να παίζει.
0: Ωραία, παίζει το παιδί. Είναι κατάλληλο να τραγουδήσει. Τι θα μα τραγουδήσει?
7: Τι θα μα τραγουδήσει τώρα?
0: Τραγουδά.
7: Θα τραγουδήσω. Αρχικά να πω γεια στον Γιώργο, τον άντρα μου και στον αδερφό μου, τον Διονύση στην Κύπρο.
0: Κάπου αλλού, κάπου αλλού να δώσουμε κάποιο.
7: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Όχι, δώσε τώρα, ρε παιδί μου, τώρα που βρήκε.
1: Μην δώσει τώρα.
7: Κάνει ο αδερφό μου, σ' ακούει και μοιάζει πάρα πολύ με το πώ μιλά, να ξέρει.
2: Γλυκύτατο ο αδερφό σου.
7: Κάφρι.
0: Ναι.
7: Ακριβώ.
0: Ρε πουλάκι μου, τώρα έχει το παιδί τώρα τραγούδα να τελειώνει
7: να πάρει. Λοιπόν, να πω, να πω.
0: Πουθενά, γεια, κλείστε. Επόμενο. Πού. Τι είναι αυτό τώρα, μα είναι δυνατόν τώρα να το. Κάτσε, φάει το πρωινό και πάρε με. Είναι να το πρωί-πρωί μαζί με τα δημητριακά σου στόμα με πήρε.
1: Δεν ρωτήσαμε και τι έτρωγε για πρωινό.
0: Ό,τι και να έτρωγε θα. Ναι.
1: Δήμο.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Δήμο μου, καλημέρα μου. Καλημέρα μου.
6: Φάσιο πολύ, εδώ για το Λαμπρόπουλο ήρθα εγώ.
0: Πάμε, ρίχτα.
1: Για πε.
2: Συλλάβει.
0: Έλα, τι θα τραγουδήσει τώρα, θα πει για τον τίσιμο μου. Τραγούδα τώρα, Άντελ.
1: Καλά.
0: Αλλά το κλείδι μόνο του.
2: Λοιπόν, έχουμε Γιάνναρο.
0: Γιάννη.
8: Ναι,
0: Δημήτρης.
2: Δημήτρης, Φάνης, Μαρία.
0: Έλα, καλημέρα. Γιάννη.
8: Καλημέρα, Φάνη. Τι κάνεις, αγόρι μου?
0: Καλά είμαι, παιχτή μου, καλά είμαι. Τι θα μας τραγουδήσεις?
8: Εγώ, Μαραβέγια, λέω να σου τραγουδήσω.
0: Γεια, όχι, Μαραβέγια. Μαραβέγια δεν τραγουδάμε στην εκπομπή. Εδώ πέρα δεν αφήσαμε τον Μαραβέγια τον ίδιο τραγουδίστη. Θα αφήσουμε να τραγουδίσει η Μαραβέγια.
1: Άγγελο.
0: Είναι να τον είπα, δεν Μαραβέγια δεν μπορεί να ακούω πρωί.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Αγγελάρα μου, τι θα μα τραγουδίσει?
9: Λοιπόν, θα πω το Never Gonna Give You Up.
0: Πα πάλι και εσύ και ψηλά, για ρίχτο.
9: Πάμε.
0: Αγόρι.
9: I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Never gonna
0: Αδερφέ,
9: χασμουργέσαι. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna lullaby.
0: Να σου πω κάτι. Δεν θα πάρεις δωροκιά. Επόμενος.
2: Έχουμε Δημήτρη.
0: Ωραίο ήταν. Αν με έκανες να, δεν με έκανες να γελάσω όσο περίμενα. Πάμε, παρακαλώ.
2: Δημήτρης. Ναι.
0: Παιδιά, για να πάρετε δώρο με βλακεία πρέπει να με κάνετε να πεθάνω στα γέλια. Ναι, έλα Δημήτρη μου, καλημέρα.
9: Δημήτρης 35.
0: Δεν παίζει ρόλο η ηλικία σήμερα, αδερφέ. Η φωνή παίζει ρόλο. Τι θα μας τραγουδήσεις?
9: Θα τραγουδήσω Φώτη Πολυμέρη.
0: Φώτη Πολυμέρη.
2: Έλα ρε εσύ.
1: Τι το ξέρες?
2: Όχι.
0: Γεια ρίχτον.
6: άστα τα μαλάκια σου.
0: Άστα, ναι, φύγε, άστα και φύγε, πάμε. Α, Φώτης πολύ μέσα το λέει, τα άστα τα μαλάκια σου.
10: Ναι, κοιτά.
0: Μίτσο,
10: ναι.
0: Θέλω μια πολύ σημαντική δουλειά, τον καφέ μου. Λοιπόν, πάμε, πάμε. Θέλει καφέ τώρα αυτό που το πράγμα
10: δεν είναι.
0: Πιάσε και τη στέβια, αρέσει.
10: Έλα, φανιχέσαι με τώρα, σκορφάς και το μελώνει.
0: Ναι, πάμε, παρακαλώ.
1: Κλείς το βρελπίδα.
0: Ρελπίδα, μην παίρνει τηλέφωνο στο Viber. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Η ελπίδα μιλάει.
10: Η ελπίδα είναι δικιά μου, αυτή που πήρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Βάλτε ρε μπροστά στην κάμερα, είναι δυνατόν. Εντάξει, τη Σιντερμέντ είναι, δεν είναι. Είναι δικιά μας η στέλια. Είναι του χορηγού.
10: Δεν είχα δει την κάμερα εκεί.
0: Πώς θα το βάλεις πάνω στη μύτη του Λεόντα έτσι.
1: Μα και εσύ και το, ο Γιώργος εκεί το άφησε.
0: Έλα Γιώργο μου, καλημέρα.
11: I tried so hard and got so far.

0: Είσαι καλά, φίλε. Πάμε. Επόμενος. Αυτό μπήκε μόνο. Τύπα, είχε με το που άκουσε το του, το πρώτο χτύπημα, ξεκίνησε και τραγούδακε. Πάμε, παρακαλώ.
1: Άμα είχε ίσως το τηλέφωνο πιο μακριά, να ήταν λίγο καλύτερο.
0: Τίποτα, ρε, έκαψε το ακουστικό, ρε, ο τύπος. Πάμε, παρακαλώ.
1: Ναι. Ο Νίκος.
0: Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο μου.
2: Καλημέρα.
0: Έλα, κόρη μου, τι θα μας τραγουδήσεις.
2: Θα να πω Γιώργο Μαργαρίτη ή θα με κλείσει.
0: Γιατί να σε κλείσω, εσύ.
3: Όχι, ρε.
0: Γιατί να σε κλείσω. Το Γιώργο Μαργαρίτη είναι και φίλος, εννοείται, ρίξε.
2: Καρδιά μου γίνε.
0: Οπα.
2: Σιδερό.
0: Το πήγε αμανέ.
2: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ μοναχά εσύ. Και θέλω να γίνεις δικιά μου. Εσύ μοναχά εσύ. Εσύ. Έχω και τα φινάλε τα παλιά.
0: Δώσ' το.
2: Μοναχά.
0: Δώρο! Δώρο! Δώρο! Κάτσε ρε, κόλλησε ρε, κόλλησε. Δώρο, δώρο, δώρο, αγόρι μου. Εκπληκτικό.
3: Πολύ καλός.
0: Εκπληκτικό. Εντάξει, τραγούδησε και καλά.
3: Ναι.
0: Τώρα τι έδωσε, πω, πω.
2: Ευχαριστώ.
0: Έλα, φύγε τώρα όμως, ναι. Έλα, ναι. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Έχω Γιώτα.
0: Γιώτα μου.
4: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Γιώτα μου.
4: Καλά, τι... εγώ τώρα πώς να παίξω μετά από αυτό.
0: Δεν έχει σημασία.
3: Προσπάθησε.
0: Η σημασία έχει να. Κοίταξε, Γιώτα. Εδώ. Η σημασία έχει σε αυτό το παιχνίδι η ψυχή τώρα. Δεν πάμε να βγάλουμε εδώ πέρα την επόμενη Μαρία Κάλλας. Ούτως ή άλλως το θέμα είναι να βάλει την ψυχούλα σου. Μπορεί να μας δώσει. Αυτό θέλω.
4: Ωραία. Σε κάθε περίπτωση θα δώσω ψυχή.
0: Ωραία. Πάμε.
4: Πού μας πάει τη στίχη στα γρήγορα.
0: Γιώτα, περίμενε. Δεν σε κλείνω. Είναι το μόνο τραγούδι που δεν δέχομαι να τραγουδίσετε. Είναι το μόνο. Γιατί, παιδιά, με τραγούδι. Είναι φασέικο, μίζερο. Βέβαια, στο λίγο κλείσιμα.
3: Τσαντίστηκε.
0: Μα είναι δυνατόν. Είπα, πού μας πάει. Αυτό, παιδιά, είναι να φορέσετε τα πέντε στα δερμάτια, να φορέσετε και τις προβιές σας και να πάτε στην Ικαρία να πείτε μπάφους. Λοιπόν, παρατήστε με ήσυχους. Δεν μπορώ τώρα.
1: Είσαι αυστηρός, ρε παιδιά.
3: Δεν βγάλαμε και τον μπάχουλι.
0: Ναι,
3: ναι.
0: Πολύ ωραία. Και μαζέψε μανιτάρια.
1: Λοιπόν.
0: Άντε το λίγο από εδώ πέρα. Πάμε.
1: Πάρε την Άγια, η οποία είναι στη δουλειά με συναδέλφους της και περιμένω να την ακούσουν να τραγουδάει.
0: Έλα, Άγια μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νάγια μου. Για να πούμε τι θα μας τραγουδήσεις.
5: Θα τραγουδήσω Ζωζεφίν και Νίνο.
0: Ζωζεφίν και Νίνο. Πολύ ωραία. Έχουμε εδώ πέρα και τον τραγουδοποιό
3: της. Μόνη θα κάνεις το ντουέτο.
5: Μόνη μου, δυστυχώς.
3: Οκ. <Okay. laughs>
0: Πάμε, ακούμε Ζωζεφίν και Νίνο. Ακούμε.
5: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου.
0: Τώρα ποιο κάνεις, τον Νίνο ή τη Ζωζεφίν.
5: Κάνω
0: πάμε.
5: Τη Ζωζεφίν.
0: Πάμε.
5: Να το δώσω πάλι.
0: Από την αρχή.
5: Λοιπόν. Φτάνει. Έχω ξεχάσει εντελώς.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω πάλι. Συγγνώμη. Έχεις ανοιχτή ακροασή.
5: Ναι.
0: Βγάλ' τη, βρε πουλάκι μου. Δεν ακούγεσαι καλά και έχεις ωραία φωνή. Βγάλ' την ανοιχτή ακροασή. Πάμε από την αρχή.
5: Ωραία.
0: Βγάλ' την αρχή. Ναι, βγάλ' την ανοιχτή ακροασή.
5: Την έβγαλα.
0: Πάμε.
5: Τι κάνει.
0: Έχει τρελή, είσαι Κρίστινα, ρε. Μα είναι τρεις φορές τι κάνει και τι κάνει τίποτα. Προχώρα, δρόμο.
1: Έχει ξεκινήσει το κομμάτι. Το λέει.
0: Λοιπόν, προχώρα τρεις φορές. Τι κάνει.
3: Έχουμε Ιωάννη.
0: Ιωάννη, ναι.
2: Λοιπόν, Φάνη, δεν θα με ξανακλείσει εμένα επειδή θέλω να τραγουδήσω Μαραβέκια, τα ακούς.
0: Δεν σε κλείνω, το κέρδισες, κερατά, το κέρδισες, δεν σε κλείνω, τραγούδα. Το κέρδισες, λοιπόν, γιατί σε τσαμπουκάς, ρίχτω.
2: Φίλε, να ξέρεις ένα πράγμα, ακούω την εκπομπή για σένα και πήρα για να σε τρολάρω.
0: Ω, ξεκόλλα, μην το κάνεις, τραγούδα ρε νούμερο.
2: Οκ, νούμερο, θέλω να μιλάς ευγενικά.
3: Καλά, εντάξει.
0: Τελείωνε, βρε. Τι θες
2: να πεις. Θέλω να μιλάς ευγενικά και γλυκά, τα ακούς.
0: Ωραία.
3: Τα ακούς, ρε.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
2: Έτσι, μπράβο, Δημήτρη, βάλ το στη θέση τον καράφλα.
1: Καλά, μην φωνάζεις.
3: Ναι, σωστά, τον καράφλα.
1: Μην φωνάζεις, καλέ.
2: Δεν γίνεται.
0: Θα τραγουδήσω.
2: Δεν είναι αυτό με αυτά που ακούω.
3: Από μικρόφωνο μιλάς.
0: Από πανηγύρι παίρνεις τηλέφωνο.
2: Από πανηγύρι.
0: Ακούγεται έκο.
3: Το ραδιόφωνο
0: κλείσε.
2: Το κλείσα. Το κλείσα απλώς εδώ πέρα, στείλει και το αδερφάκι μήνυμα και το έχετε γράψει.
0: Θα τραγουδήσεις εσύ, τότε θα γίνει.
1: Καλέ, μη φωνάζεις, με ξεκούφανες.
0: Ναι, καλά σου.
2: Πάμε.
0: Έλα.
2: Δεν ζητάω πολλά, μόνο αυτά που μου λες στο σκοτάδι. Να τα πεις μία φορά, με ένα φως του φωνιού και ένα χάτι. Και θέλω και δώρο.
0: Πάρτο. Να σου πω κάτι, νομίζω με κάποιο μαγικό τρόπο δεν έχουμε αφήσει κανένα ψυχοπαθή απ' έξω.
1: Όχι, όχι, όχι.
3: Σήμερα είναι η καλύτερη που να αφήσουμε.
0: Μπράβο σας, ναι.
1: Φώτης.
0: Φώτη.
6: Καλημέρα.
0: Έλα φωταρά μου, έλα φωταρά μου. Πάμε να βάλουμε λίγο τάξη εδώ πέρα. Τι μας θα δεις.
6: Καταιγίδα, το μυαλό μου ξέσπασε μόλις σε είδα. Καταιγίδα, το κόρμι μου κόβησα. Δεν πηδά.
0: Φύγε ρε από εδώ, φύγε από εκεί. Πάμε άλλους δύο να κλείσουμε. Φύγε ρε καταιγίδα όλη την ώρα. Στο λύκο.
3: Παίρνω τον Ο. Έχουμε τον Ο. Ο. Έλα Ο.
0: Έλα αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις.
1: Κάτσε, πώς το λένε ρε παιδί μου, όταν φωνάζουν.
6: Ο Θωμάς είμαι.
0: Ο Θωμάς, έλα Θωμά μου, τραγούδα.
6: Όποια πετράκια σηκώσει.
0: Ωραίος, σ' ακούω αγόρι μου.
6: Θα πέρα από κάτω.
0: Ναι.
6: Όποια πόρτα ξεκλειδώσεις, μέσα θα με δεις.
3: Στέλνεις μήνυμα, παιδί μου.
6: Και θα με γνωρίσεις. Από εκεί και κάτω.
0: Δεν είναι άσχημος.
6: Απ' αγαπή θα αρρωστήσεις. Θα το θυμηθείς.
0: Γεια.
1: Θάνος.
0: Δεν μπορώ τώρα, ήταν βαρύ πολύ το κομμάτι. Ναι, παρακαλώ.
1: Θάνος.
0: Θάνο.
7: Καλημέρα.
0: Έλα Θάνο μου, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις.
7: Μαρία Κάλλας.
3: Είμαι
7: ο Θάνος Σαν Κάλλας.
1: Ο Θάνος Σαν Κάλλας.
3: Γεια σου Θάνος Σαν Κάλλας. Ποιο θα μας πεις της
7: το Άβε Μαρία.
3: Της θείας σου.
1: Το Άβε Μαρία.
3: Το Άβε Μαρία.
7: Τι φωνή θέλετε. Θέλετε τενόρος ή βαρύ φωνή.
3: Όχι κανονικά.
1: Ό,τι θες εσύ ρε παιδί μου. Ό,τι σου βγαίνει πιο καλά.
3: Πάμε.
7: Άβε Μαρία.
1: Πού πήγε.
3: Πού είσαι παιδί μου.
0: Μη φεύγεις από το ακουστικό ρε.
3: Μείνε στο μικρόφωνο.
1: Καλέ, μην πηγαίνω έρχεσαι.
3: Μείνε στάσιμος παιδί μου.
0: Φεύγει από το μικρόφωνο.
7: Μπορώ να σου το γυρίσω σε Παβαρότη.
0: Το μισό τραγούδι το είπες εκτός μικροφόνου.
3: Για πες και το Παβαρότη.
1: Βρε μη φωνάζει.
7: Λίνο μάρε κουάντε πέντο.
0: Κουάντε πέντο. Τι έπαθε,
3: έφυγε πάλι.
7: Κατάπια, περίμενε, κατάπια το ακουστικό.
1: Βρε, μη φεύγεις από το μικρόφωνο, από το ακουστικό.
0: Κλείσω. Έλα, εντάξει, έλα, πάμε σε. Παιδιά, πάμε στα. Δεν θα το βγάλω. Δεν μπορώ, μα δεν είμαι εγώ.
1: Θέλω να σου πει Παβαρότη.
0: Δεν θέλω να μου πει τίποτα. Δεν αντέχω άλλο. Παιδιά, δεν τρελάθηκα στα 42. Τώρα να με κλείσουν μέσα στο Ζουνούρι. Έλα, προχώρα. Σας έχω νέα. Μαλακές. Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα. Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε
8: όλοι στο φάτο.
0: Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι. Σε περιμένω.
9: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
10: Καλώς τους.
11: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε.
10: Χαλάρωσε. Στα μπίτ είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
12: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
11: Το λες και συμπερίληψη.
12: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλη καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
9: Music 892.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Αχ, καλοκαιράκι.
8: το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
5: Ναι.
4: Τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
5: Bad boy.
4: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
5: Αστό, ναι, αστό.
4: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
5: Κοίτα να δει.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
7: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείσαι από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, Αντραϊκής Κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Θα μας πάρει ώρα να συνέλθουμε μετά τη σημερινή κουναβίζουν. Επιστρέψαμε, μικρά μου ζωντόβολα. Λοιπόν, πάμε να τα ξαναπούμε άλλη μια φορά. Δύο μέρες μείνανε, το Σάββατο σας περιμένουμε όλους. Σάββατο 20 Ιουνίου θα πάρουμε και εμείς μέρος στη μεγάλη γιορτή που κάνει Spotawheel. Και δεν θα πάρουμε απλά μέρος. Είπαμε εδώ όλοι το μήνα σας βομβαρδίζουν τα μυαλά ότι οι άνθρωποι έχουν 10 χρόνια και τα γιορτάζουν και κάνουν τρομερές προσφορές. Αλλά έχουμε φτιάξει και εμείς τη δικιά μας φάση. Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Επαναλαμβάνω, καλό να είστε εκείνες τις 2 ώρες που θα είμαστε και εμείς, καλά και νωρίτερα, αλλά μην το χάσετε. Γιατί θα έχουμε live radio στη Λεωφόρο, Λεωφόρος Σπατών, 17ο χιλιόμετρο στην Παλίνη.
1: Σπάτων
0: στην Παλίνη. Εκεί λοιπόν θα έρθετε να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας Spotawheel. Αλλά αυτό από μόνο του δεν λέει κάτι. Γιατί μπορεί να μου πει: Ρεφάνη, και ξαναδεί, εγώ εδώ αυτόν τον καιρό δεν θέλω να αγοράσω αμάξι. Δεν ενδιαφέρομαι. Whatever. Σα δίνω και άλλο ένα λόγο. Θα έχουμε κανονίσει ξεχωριστό μεζέ, ξεχωριστή κλήρωση για του ακροατέ των κουναβιών μόνο, για όσου είναι 5 με 7 το απόγευμα εκεί πέρα, που μπορεί να μην είστε και ακροατέ, απλά να μα ακούσετε τυχαία και να είστε εκεί πέρα 5 με 7. Και έχουμε κλήρωση μαζί με τη Spotawheel και κάποιο ή κάποια θα φύγει από εκεί πέρα με ένα premium SUV, επαναλαμβάνω premium, είναι BMW, BMW X3, X3, δεν δίνουμε τώρα ό,τι και ό,τι, και θα το πάρετε για 6 μήνες δωρεάν leasing. 6 μήνες θα το βολτάρετε και θα βάζετε μόνο βενζίνη, πετρέλαιο, δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, σας περιμένουμε 5 με 7 Λεωφόρος Σπάτων στην Παλίνη.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι, προσέξτε παρακαλώ, Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Και μπορείτε να τα δοκιμάσετε σε 6 μοκτέιλιες γεύσης, αναφέρω 2-3, passion fruit, ρόδι, ginger lime και έχει και πολλές ακόμα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και τώρα κάντε εικόνα, παιδιά. Πηγαίνετε για μπάνιο σε μια τέλεια, έτσι, πολύ ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, τίποτα. Και εκείνη τη στιγμή σας πιάνει μια δίψα και βρίσκεται δροσερό ζαγόρι, φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, που ξεκινάει το ταξίδι από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και μπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ίχνοστοιχεία. Και είναι πραγματικά απόλαυση. Γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα ζαγόρι.
1: Και η Στοίχημα, παιδιά, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, λοιπόν, χρησιμοποιώντας στο promo code παγκόσμιο 2026 παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανοίγει, 21 Σοδονιάνο, παίξει υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, παιδιά, τι ώρα έχει πάει?
2: Έχει ώρα πάει παραπάνω.
1: Λοιπόν, πολύ μιλάμε.
0: Πολύ μιλάμε.
2: Παιδιά, δεν πειράζει.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς θα ξεκινήσουμε κατευθείαν παιχνίδι. Θα σας δώσω πολύ λίγα λεπτά να στείλετε, γιατί θα πάμε για 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα My Market. Παιδιά, έχουμε γίνει εδώ πέρα μεγάλο παζάρι, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Δώρα δίνουμε μόνο. Δώρα και σαχλαμάρα. Δεν θέλουμε και ο κάθε τρελός εδώ πέρα να μας ακούει. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε για 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα αγαπημένα My Market. Κουναβομαχίες, το ξέρετε. Θα δούμε τώρα. Αν πέσει κάποιο με την Nestle, θα του γίνει η πρόταση που πρέπει.
1: Καλά, χθες βέβαια κέρδισε η Μαρία.
2: Και ήμουν outsider full.
0: Ναι, εκτός κι άμα σκάσει πάλι κανένα κομίτης. Παιδιά, 6939 892 892 στέλνετε το όνομά σας και το κινητό σας τηλέφωνο και μόλις γυρίσουμε σας παίρνουμε τηλέφωνο για να παίξουμε. Επαναλαμβάνω, 100 ευρώ, αυτό γίνεται κάθε μέρη, να γίνεται για τους νέους ακροατές, γιατί βλέπω έχουμε και καινούς ακροατές. 100 ευρώ από τα My Market, δικά σας στη δωρεπιταγή, να πάτε να ψωνίσετε ό,τι γουσταρίζετε. Ερχόμαστε, στείλτε τα μήνυματά σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Απνικό, επιστρέψαμε. Φίλες και φίλοι, ανοίγουμε και το live στο Instagram του
1: Music.
0: Του Music, σωστά, του σταθμού. Μας βρείτε εκεί πέρα, είναι Music, ένα κίτρινο σαν πιτσάκι τρίγωνο. Είναι τρομερή δουλειά, ρε. Τρομερό λογοτύπο.
1: Παιδί μου, τρομερό... μιλάς και το λόγο, είναι πολύ ωραίο λόγο.
0: Εμπνευσμένο, αυτό πληρώσαμε άνθρωπο να μας το κάνει. Λοιπόν, Λευτέρη, ο ηχολήπτης μας, ο οποίος το τελευταίο καιρό διανύει μία περίοδο έρωτα. Ο ηχολήπτης μας, κάποιος θα έλεγε ότι τον βρέχει, έτσι έχουν πει κάποιοι ακροάτες, δεν το λέω εγώ. Όχι, δεν ξέρω τι γίνεται. Δώσε το σύνθημα. Λοιπόν,
2: Φωτεινή.
0: Καλημέρα, παιδί μου. Φωτεινή μου, 1, 2 ή 3.
2: Ένα.
0: Το ένα ή φιλενάδα μου ή Φωτεινή. Φωτεινή, τα δύο φύ θα παίξουν μαζί σήμερα. Θα παίξουν μαζί.
2: Α, τέλεια.
0: Ο μόνος λόγος για να χάσεις είναι να είσαι και εσύ κομίτης σαν το χτεκινό και να αρχίσεις να λες πάλι ό,τι να είναι. Αν είσαι με τρίου IQ, έστω με τρίου προς χαμηλού IQ, έχουμε κερδίσει. Δηλαδή το παραπάνω IQ και το υπόλοιπο θα το βάλω εγώ.
2: Το έχουμε.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, βγάλε ανοιχτή ακρόαση να σε ακούω καλά και να έχει καλό σήμα. Περίμενε στη γραμμή σου. Δημήτρη.
1: Έχουμε Άλκη.
0: Άλκη.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Άλκη. Άλκη μου, 2 ή 3.
3: Το 3.
0: Το 3 αυτόν. Ο φίλος ο Άλκης. Άλκη θα παίξει τον Δημήτρη.
4: Άλκη, τέλεια.
0: Λοιπόν, Άλκη και Φωτεινή. Παιδιά μου, 30 δευτερόλεπτα έχετε στη διάθεσή σας για να βρείτε όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις σας περιγράψω εγώ και ο Δημήτρης. Εμείς έχουμε κάτω από κάθε λέξη 5 απαγορευμένες. Δεν πρέπει να σας πούμε ούτε κάποιο ομόριζο ή παράγωγο αυτών των λέξεων. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Άλκη και Φωτεινή, είστε έτοιμοι, το γνωρίζετε το παιχνίδι?
2: Ναι.
0: Τέλεια. Λεωνίδα Σόζε. Ξεκινάει πρώτος ο Άλκης με τον Δημήτρη. Μίτσο.
1: Άλκη, το ξέρεις το παιχνίδι, ε?
3: Ναι.
1: Γρήγορες απαντήσεις θέλω όπως ένα. Έτσι σε θέλω σε γρήγορση και ο Θεός μαζί μας.
0: 3, 2, 1.
1: Λοιπόν, μα το Θεό και την Παναγία σου μιλάω, μην το ξανακάνεις αυτό το πράγμα, ρε φιλέ. Στο φάκι δεν το κάνεις.
5: Αγχώνεσαι.
1: Λοιπόν, γελάς εσύ. Λοιπόν, βάλε μια τάξη, εσύ τι κάνεις πάνω μου. Σαν το πάντα.
5: Έκανα έτσι.
4: Δεν θα τα πας καλά, μα συγχύζεσαι.
1: Μπράβο, Μαρία. Αλκή.
3: Πάμε,
1: σε παρακαλώ.
4: 3, 2, 1, πάμε.
1: Λοιπόν, η Άριελ είναι η, τι ήταν?
3: Γοργόνα.
1: Ωραία. Θα πάω στην Καλαμάτα 15 μέρες, τι?
3: Διακοπές.
1: Σωστά. Θα κάνω κοιλιακούς έτσι λίγο χαλαρά, για...
4: Είπες
1: χαλαρά. Χαλαρά.
3: Επιγύμναση.
1: Στο Instagram έχω το δικό μου.
3: Προφίλ.
1: Ωραία. Όχι κεράσι, το άλλο το ωραίο. Καλογερινό. Κόκκινη.
0: Είπες
4: και το κόκκινο.
1: Εκτός χρόνου.
0: Όχι. Λοιπόν, ωραία. Βρήκατε τρεις. Πολύ εύκολες.
1: Η κατάρα της Ένεσλη. Η κατάρα σου με τα πάλι ο Σάντο και με όλα αυτά. Η κατάρα και το πες. Δεν την καθάρισε καλά.
0: Περίμενε, ακούστε να δείτε λίγο εδώ πέρα. Ο Δημήτρης βρήκε τρεις, έχασε δύο. Ακούστε λέξεις που είχε. Γοργόνα, διακοπές, προφίλ, ζέσταμα, φράουλα. Μακάρι να μου πέσουν και εμένα αυτές τις λέξεις.
4: Με και μία είσαι ισοπαλία και με δύο κερδίζεις.
0: Λοιπόν, Φωτεινή.
1: Φωτεινή,
0: είσαι έτοιμη?
2: Ναι.
0: Έλα.
1: Θα χράσεις.
0: 3, 2, 1, πάμε. Φωτεινή, εγώ ακούω metal. Αυτοί τι έχουν στα εξώφυλλά τους? Πολλές. Έλα ρε εσύ. Κάτω από το...
2: Πάσω.
0: Το κεφάλι μου, αν δεν έχει δέρμα.
1: Κεφάλι, νεκροκεφαλί.
0: Να σου πω, σου στέλνω ένα τέτοιο μήνυμα και σου βάζω τέτοια, ρε, που είναι...

0: λυπημένο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το λέγε ο Διαμάντια και
1: Ρουμπίνια.
0: Το
1: Ρουμπίνι.
0: Όχι με ρέντα, το άλλο. Αχ,
2: Νουτέλα.
0: Σοπαλία. Ναι, ναι, πω. Πω, ρε φίλε.
3: Φάνη, και εσύ είναι δυνατόν. Στο κεφάλι, στην νεκροκεφαλή. Είμαι κι εγώ, αλλά δεν πας πίσω.
0: Χάζες.
3: Λοιπόν, Άλκη.
4: Πάμε, ναι.
3: Έλα, δεύτερη ευκαιρία τώρα. Ο Θεός μαζί μας.
5: Μην ξαναπείτε με έναν καντέμο, γιατί εγώ είπα ότι αυτή σε αποσπούν.
0: Έλα, πάμε, πάμε.
3: Εσύ δεν είπες ότι θα χάσεις.
0: Έλα, μην φωνάζεις. Πάμε, πάμε. Τρία, δύο, ένα, πάμε.
3: Λοιπόν, πες Πάσο.
4: Πάσο.
3: Το Μόλτο τι είναι?
4: Κουρασάν.
3: Μπράβο. Ο Βλαντ Τσέπες στην στη Ρουμανία τι ήταν? Τι ήταν? Μπράβο, ναι, πες το, τι ήταν?
4: Άρχοντας, ξέρω εγώ.
0: Άρχοντας. Καμία, μία.
3: Μία.
0: Πάμε Φωτεινή, έλα σε παρακαλώ πολύ. Ο Βλαντ Τσέπες, ρε.
3: Τσέπες,
0: τον είπε Τσέπες, ρε, τον άλλον. Ο Βλαντ Κολότσέπες. Είναι...
3: ο Ρόμπερτ Πάτινσον.
0: Ο Βλαντ Τσέπες, μα.
3: Τσέπες, εντάξει.
0: Τρία, δύο, ένα, πάμε. Φωτεινή, πες Πάσο. Α, όχι, Νουτέλα, περίμενε. Νουτέλα, από την αρχή.
3: Κολόφαρδε. Όπα, μισό λεπτό, παιδιά. Αυτή είναι η χθεσινή.
0: Βρέσει, παιδιά, πάμε. Ο Βλαντ Τσέπες.
5: Τρία,
0: δύο, ένα, πάμε Φωτεινή. Λοιπόν, κλείνω τα 18, θα κάνω ένα.
1: Κλείνω τα...
0: τα 18, θα κάνω ένα. Κλείνω τα 42, θα κάνω ένα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πες Πάσο. Μου έχει πέσει, είμαι στεναχωρημένος. Αχ, η ψυχολογία γάμω το.
3: Σοπαλία.
0: Δεν ακουγόταν, ρε γάμω το.
3: Άλκη.
4: Έλα, παιδιά, δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα.
0: Βλαντ Τσέπες.
3: Θα φας κατά κέφαλο, ε.
5: Τρία.
0: Αμόρφωτε.
5: Δύο. Ένα, πάμε.
3: Λοιπόν, ο τέτοιος τι έχει όταν κάνεις κάτι λάθος και σου βγάζει κόκκινη κάρτα. Μία.
4: Ο διαιτητής, ναι, μία έχει. Κάρτα.
3: Τι έχει, ρε, στο λαιμό του. Μία.
4: Σφυρίχτρα.
3: Μπράβο, μπράβο. Πες Πάσο.
4: Πάσο.
3: Θα με πάει στη δουλειά μου.
0: Πάμε, ρε Φωτεινή, πάμε, ρε Φωτεινή, πάμε. Βλάτ Τσέπες, δεν μπορώ να το ξεπεράσω.
3: Εντάξει, Φανέλα, λάθος έκανες, δεν έχεις κάνει λάθος ποτέ.
5: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
0: Λοιπόν, Φωτεινή, το τρώμε και, πώς, όχι σαλάμι, το άλλο. Πες κάτι άλλο που οι Αμερικάνοι το τρώνε. Το για, έλα ρε, όχι σαλάμι.
1: Μπέκον.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπρους, τραγουδιστής, Μπρους.
1: Μπρους Γουίλ.
3: Φανή, ήταν piercing λέξη.
0: Ναι, θα το γύρναγα.
3: Και λέμε ένα μόρφωτο. Ήτανε piercing λέξη μπρούλα.
0: Θα το γύρναγα, θα το γύρναγα.
5: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
3: Λοιπόν, μισό.
0: Πάμε.
3: Βγάλω το piercing.
2: Μισό και μισό.
3: Έχει, εγώ φταίω.
0: Έλα, τελείωνε. Δημήτσο, χάσε να τελειώνουμε.
3: Πραγματικά.
5: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
3: Λοιπόν, έχω το δικό μου με πατάτες, ντομάτες, ένα.
4: Μποστάνι.
3: Αλλιώς το.
4: Κήπο.
3: Όχι ρε, το. Που έχει μέσα, το.
4: Δεν ξέρω.
3: Πες Πάσο.
4: Πάσο.
3: Είναι ο Νέμο.
4: Και...
0: το ξέρω. Αυτό. Λοιπόν, μάνε, Φωτεινή, ρε. Πάμε να το πάρουμε.
3: Χωράφι, ρε.
0: Πολύ καλή πρίγαφη, Δημήτρη.
5: Λοιπόν, τρία, δύο, ένα, πάμε.
0: Φωτεινή, να σου πω, είναι, τα τραγούδια αυτά είναι τα που μου αρέσουν πολύ. Τα...
1: λαϊκά.
0: Ναι, και τα λέμε αυτά τι είναι, τα... όταν μου αρέσει κάτι πάρα πολύ, λέμε είναι το... το αγαπημένο μου, κάποια μίλα! Μίλα! Μίλα! Μίλα! Μίλα! Μίλα, βρε παπαπαγάλε βλακίας, μίλα!
5: Πάλι. Κάτσε και τα είδες.
0: Περίμενε, δεν χάσαμε, περίμενε. Αγαπημένα, μωρή. Ξύπνα. Πάμε.
4: Πάμε, τώρα χάσατε, παιδιά.
0: Ρε, άσε το διάλεση, βλακά.
5: Λοιπόν, κάτσε λίγο.
3: Καλά, εντάξει.
5: Τι γίνεται σήμερα?
3: Πραγματικά, θα τελειώσουμε, έχει πάει 10 και κάτι.
0: Πάμε. 3, 2, 1, πάμε.
3: Λοιπόν, εμείς μέσα τώρα είμαστε μέσα σε ένα...
4: στούντιο.
3: Μπράβο. Πες Πάσο.
4: Πάσο.
3: Ο Φάνης είναι ο... έχουμε την...
4: χοντρός.
3: Όχι ρε, είναι ο και η Μαρία. Τι είμαστε στην ουσία εμείς?
4: Συνάδελφοι.
3: Ο.
4: Συνάδελφος.
3: Ωραία. Όχι...
0: χάσαμε.
4: Φιλάκια, Φάνη.
0: Σκάσε ρε, βλάκα. Φωτεινή, ξύπνα. Ναι. Τρία, δύο, ένα, πάμε Φωτεινή. 8 η ώρα το ανοίγω το. Για να πάω στη δουλειά. Το. Ναι, πες το.
1: Το πρόγραμμα.
0: Το. Γαμώ το κερατό μου, γαμώ το ξυπνητήρι, μωρί, το ξυπνητήρι, γαμώ το, γαμώ το.
3: Δεν αντέχω, δεν αντέχω. Δεν αντέχω άλλο, λοιπόν. Έλα ρε, εντάξει να σου πω, συμβαίνουν αυτά.
2: Εντάξει, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες.
3: Το πες προσωπικά τώρα. Τι ήταν τελικά η
0: δώσε δώρο, δώσε δώρο.
2: Συπνητήρι.
3: Άλκη μου, συγχαρητήρια. Μία δωρεοπιταγή αξίας 100 ευρώ είναι για εσένα.
2: Έχασες
3: με αγάπη
2: άδικα
3: από εμάς για να πάρεις αγορές σου και να κάνεις ό,τι πραγματικά θέλεις. Συγχαρητήρια, Άλκη.
2: Πάρα πολύ άδικα είχες φάνη.
0: Θα λέμε αύριο.
6: Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Music 892.
10: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Use και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Use.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
16: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα εδώ, δεξιά.
16: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
16: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
15: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
16: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
17: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
18: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
19: Για σκέψου.
18: Mastercard Day.
19: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
18: Ναι.
20: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
18: Happy Mastercard Day!
21: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
22: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
23: Νιάου.
24: Νιάου.
22: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
25: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
22: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
25: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Οθόνες οδήγηση.
1: έχεις υφακή επαφή, σκληρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
5: Μπα δεν μπορεί.
4: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
5: Ναι,
4: πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
23: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
24: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
26: Τι?
24: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
26: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
27: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
28: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
29: Previously. Στα κουνάβια.
30: Ο ισοδηματίας σήμερα,
0: με
30: θυμάσαι.
0: Ο ισοδηματίας. Εσύ πώς θα καταλάβεις αν ένας άνθρωπος δεν είναι καλά στα μυαλά του ή όχι, άμα τον μιλήσεις λίγο. Ακροατής ισοδηματίας και ακροατής ο ανώμαλος γειτονιάς. Για πάμε λίγο.
31: Οι επαγγελματίες τεμπέληδες.
30: Α, σου άρεσε να δουλεύουν.
31: Τι μ' αρέσει. Η ζωή δεν είναι για όλους.
30: Κάποιο ζωή να τα τρώει, δεν γίνεται.
31: Το μαράκι μας λέει για τα γατιά, ο άλλος μιλάει, λέει με τα σκυλιά εγκεφαλικά. Σκέψου πόσα εγκεφαλικά κύτταρα υπάρχουν εκεί έξω τέτοια.
30: Και εμείς είμαστε με τα λεφτά μας, μια χαρά.
31: Ο καθένας τον καναπέ του με τον καφέ του.
0: Ακροατές μου, σας αγαπάω. Τι multiverse ήταν αυτό εδώ πέρα.
32: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. 5η 18 Ιουνίου. Σήμερα έχει ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία και καλοκαιρινά ημέρα. Βέβαια, στην πορεία θα έχουμε βροχούλες. Προειδοποιώ και ενημερώνω. Η Μιράνια Λεβερά θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία να δώσουμε και τις καθιερωμένες ευχές σε όσους γιορτάζουν. Ο Έρασμος, ο Λεόντιος, η Λεοντία, τι ωραίο όνομα. Η Λεοντίνα, η Αλίνα, η Αλένα, αυτά. Και να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Να πούμε επίσης ότι είναι Παγκόσμια ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας, Διεθνής ημέρα αντιμετώπισης της ρητορικής μίσους, πιο επίκαιρη από ποτέ η συγκεκριμένη ημέρα, Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο του νεφρού. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα πάλι έχουμε ταξίδι. Ταξίδι έκπληξη που θα την προδώσω. Σαντορίνη, παιδιά, δεν το χάνει κανείς αυτό.

0: Ο Music 892 έρχεται στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου.
0: Από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Ευαγγελία Τσιορλίδα εκπέμπει live μέσα από το ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Τεχνολογία και η καλύτερη ξένη μουσική σε ένα ξεχωριστό radio event. Πάρε μέρος στο σούπερ διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 9.000 ευρώ. Και μόνο για το τριήμερο των αγγενείων, δώρο η αξία του ΦΠΑ για αγορές 2 προϊόντων και άνω. Μπε στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στο The Mall Athens.
1: See you there.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
10: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
11: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
18: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
17: Γιατί?
18: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
17: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου, μπριζόλα λεμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 4,25 το κιλό. Πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Και όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται την Καρλίτα την Κυριακή 21 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
12: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
15: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
15: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
15: Cherry Park, the place of happiness.
20: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
21: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
22: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
21: υπογράψετε εδώ, παρακαλώ.
23: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Το 73% των ανθρώπων που έχουν δανείσει χρήματα σε φίλους ή οικογένεια περιμένουν ακόμα να τα πάρουν πίσω. Η Αστερόπη, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δανείσει είναι τα 100 ευρώ. Από όσα σου ζητούν, μας γράφει Αποστόλης, δίνεις πάντα το 1 τρίτο και είσαι κομπλέ.
26: Άμα σου ζητήσει ο άλλος ένα εκατοστάρικο, τι θα του πεις? Πάρε 30 ευρώ και είμαστε κομπλέ.
25: Όχι, ρε, μάλλον. Ρε, Αστερόπη, τα 100 ευρώ σιγά, και α μην στα δώσει ποτέ.
26: Εντάξει,
25: 100 ευρώ είναι, ρε φίλε. 100 ευρώ τα χάνεις στο δρόμο. Να, τώρα περπατάω και πέφτουν 100 ευρώ.
26: Ωραία, θα σε ακολουθώ, θα είμαι από πίσω σου κάθε φορά, ρε φίλε.
27: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
28: Στο Music 892.
29: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 89.2.

Music 892, επιστρέψαμε. Πρώτα μηνύματα διαβάζω και πολύ χαίρομαι και τα ηχητικά σας με τρελαίνουν. Φιλιά στον Τάκη μου, θα μου στείλεις από τα καράβια της Ραφίνας. Ξέρεις πλέον ότι έχω εκεί μια δυναμία. Θέλω να πάρω το καράβι και να εξαφανιστώ. Φιλάκια και στον Παντελή στο Μόναχο, στον Πίτερ και στον Κωνσταντίνο στην Ολλανδία. Παιδιά, έχω εκπλήξεις, έχω δώρα, έχουμε τα πάντα σήμερα. Αλλά χρειαζόμαστε και υπομονή όσοι βρισκόμαστε στην πατρίδα, γιατί οι δρόμοι της πόλης πείζουν πραγματικά σήμερα πάρα πολύ αυξημένη κίνηση σχεδόν παντού. Στους κεντρικούς δρόμους, λέει, του Λεκανοπεδίου Αττικής, είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση από πολύ νωρίς το πρωί. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στο Κυφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τους οδηγούς να κινούνται σε πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο τη Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Ανεβάζουμε ένταση και απολαμβάνουμε μουσικάρες.

0: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαυρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάδια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια.

0: 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
1: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
8: Για μένα?
9: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
8: Ε, τότε δε στο κουλ.
9: Στην πόλη. Αποκλείεται.
8: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Previously, στα Κουνάβια.
13: Ναι, καλημέρα.
14: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ετών και όπου είσαι?
13: Είμαι κάτω από εδώ, από την εταιρεία σας.
14: Α, είσαι
13: 40 χρονών.
14: Εσύ κάτω που φτιάχνεις τα πεζοδρομία?
13: Ναι, είμαστε έτοιμοι να στρώσουμε.
14: Μας έχετε ξ***σει! Μας έχετε ξ***σει! Δεν πάμε να κάνω πουθενά! Κλείσω να.
15: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστρέψαμε έτσι ζωηρά και παιχνιδιάρικα να στείλω τα φιλιά μου στα κορίτσια μας, στα αγαπημένα, στη Στεφανία και στην Αργυρό που μου λένε τόσο όμορφα λόγια. Μου φτιάχνετε πραγματικά τη διάθεση, παιδιά, και μου αρέσει γιατί έχετε πάντα παιχνιδιάρικη διάθεση. Βλέπω βιντεάκια, βλέπω φωτογραφίες. Είναι όλα φανταστικά αυτά που λαμβάνω. Όλοι είμαστε παίκτες κατά βάθος από κούνια, ακόμα και δεν έχουμε βάλει ούτε ένα γκολ. Γιατί ξέρουμε να παίζουμε και να περνάμε καλά με αυτούς που αγαπάμε. Το Νουνού για ακόμη μια φορά είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πόσο πολύ μετράνε αυτές οι καθημερινές στιγμές παιχνιδιού και διασκέδασης με την οικογένειά μας. Γι' αυτό κάνει δώρο σε όλους τη συλλεκτική μπάλα Νουνού. Για να δημιουργήσετε ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και παιχνιδιού, απλά αγοράστε προϊόντα Νουνού αξίας 30 ευρώ, μπείτε στο www.nunudiagonismos.gr, ανεβάστε τις αποδείξεις και κερδίστε αυτόματα τη συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου Νουνού από την Πούμα και τα Zagreb Sports. Όλοι παίζουμε, όλοι κερδίζουμε. Έχετε όμως την ευκαιρία να κερδίσετε τη συλλεκτική μπάλα Νουνού στέλνοντας και μήνυμα στο Viber του Music 6939892892 γράφοντας τη λέξη Νουνού και το ονοματεπώνυμό σας.

ακούσαμε Make Me Feel, επιστρέψαμε εδώ. Είμαστε και νομίζω πως ήρθε η ώρα για τα τυχερά ζώδια της ημέρας, για τον Peter το πρώτο, για τα ψαράκια δηλαδή. Έχετε διάβια, σταθερότητα στη σκέψη και δυνατότητα να προχωρήσετε σημαντικές επαγγελματικές ή προσωπικές υποθέσεις. Τα ακούς, Peter. Η μέρα ευνοεί την πρόοδο και τις σωστές αποφάσεις. Δική σου ημέρα λοιπόν σημαίνει. Σκορπιέ, η ενέργεια είναι με το μέρος σας. Συνεργασίες, επαγγελματικά σχέδια και συναισθηματικά θέματα εξελίσσονται πιο ομαλά από το συνηθισμένο. Η Παρθένη, ευκαιρίες για εξέλιξη, νέες γνωριμίες και θετικές επαγγελματικές κινήσεις. Η αυτοπεποίθηση και η οργάνωσή σας αποδίδουν επιτέλους καρπούς. Και τέλος, οι ζυγοί αξίζει επίσης να αναφερθούν γιατί διαθέτουν καθαρό μυαλό για σημαντικές αποφάσεις παρά τις πιέσεις που μπορεί να προκύψουν. Αλλά το τυχερό, το απόλυτα τυχερό ζώδιο είναι τα ψαράκια. Δείχνει ότι είναι η εβδομάδα αυτή σας ανήκει και έχετε ακόμα μέρες.

0: Music 892.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
1: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
3: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Σε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε μένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
16: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
15: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
16: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
15: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
17: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
18: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
16: Φτάσαμε κιόλας.
15: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
17: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξία σπαγωτό καϊμάκι στρατσιατέλα 1 λίτρου μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
20: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
21: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
20: Τρελό σερί.
22: Με Στοίχημα Σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
24: Πολτρώνε σοφά.
25: Σόλο διβάνι.
24: Δικουαλίτα.
26: Να δω.

0: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Και σε βλέπω καινούργια βλεφαρίδα.
3: Ευχαριστώ.
2: Είσαι κάθε φορά που έρχεσαι με καινούργια βλεφαρίδα, είσαι άλλη.
3: Δεν είμαι πιο χαρούμενη.
2: Είσαι άλλη, άλλη. Είναι
3: δεν
2: πολύ
3: λένε
2: ωραία.
3: Πολλά τα μάτια μου.
2: Α, εγώ έχω την απορία όταν κοιμάσαι και αποφασίζει να τεοκλείσει το μάτι. Πώς σηκώνεται, ρε φίλε, αυτό το βλέφαρο. Όταν ανεβαίνει πάντω στη ζυγαριά και κάνει μετρήσει, να τη βγάζει τη βλεφαρίδα. Γιατί είναι συν 2,5 κιλά, να ξέρει.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

so sweet για τον φίλο μου τον Πάνο που μου στέλνει πάντα πολύ γλυκά και αστεία μηνύματα. Ο Πανούλης μου λέει ότι σημασία έχει το ταξίδι και όχι ο προορισμός. Έρχομαι όμως εγώ τώρα να τον διαψεύσω, γιατί σας έχω ένα ταξίδι μαγικό με ένα προορισμό έκπληξη. Σαντορίνη, παιδιά. Δεν το χάνετε με τίποτα. Δύο ακτοπλοϊκά για δύο άτομα μετεπιστροφής. Δεν το χάνετε. Το ταξίδι, να πούμε ότι είναι μία προσφορά της Blue Star Ferries. Μία είναι σταθερά και στις ταξιδιωτικές προσφορές. Blue Star Ferries, απολαύστε το ταξίδι σας σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες, 20% έκπτωση στη Special Οικονομική και για τα μέλη C-Smiles έως 30% έκπτωση στα Ιωταχή. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Sea όπως η θάλασσα, το τονίζω. Κατεβάστε το τώρα. Τι κάνετε τώρα για το ταξίδι? Είναι πάρα πολύ απλό. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber 6939-892-892 γράφοντας τη λέξη Σαντορίνη και το ονοματεπώνυμό σας. Άντε και καλή τύχη!

Επιστρέψαμε με πιο τρυφερή διάθεση να στείλω μια πολύ πολύ γλυκιά αγκαλιά στη φίλη μου την Έφη που μας στέλνει και με τη σειρά της μια τεράστια αγκαλίτσα. Τη χρειαζόμαστε όλοι νομίζω και γι' αυτό και θα σας στείλω και πολλά φιλιά και στην Αντωνία που ονειρεύεται σάντουιτς, άλλο κλίμα η Αντωνία. Θα σας στείλω λοιπόν στην αγκαλιά των κουναβιών που ξέρω ότι τόσο πολύ αγαπάτε. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, Music 892 και η Spota Wheel δίνουν ραντεβού στην Παλίνη από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα. Τα κουνάβια μας με το Φανή Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από τις εγκαταστάσεις της στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων, 17ο χιλιόμετρο, σε ένα ξεχωριστό radio event γεμάτο μουσική, σούπερ προσφορές για αγορά ή leasing αυτοκινήτου και ένα μεγάλο μοναδικό δώρο. Ελάτε λοιπόν να γιορτάσουμε μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spota Wheel και να μπείτε και στη μεγάλη κλήρωση για ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing. 10 χρόνια Spota Wheel, ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου.

0: Music 892.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για

0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
6: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
7: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Τιμ τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
10: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
9: Τιμ τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
10: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
13: Το τάγκο.
12: Θα σας ειδοποιήσουμε.
13: Περίμενε, περίμενε.
14: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
12: Φτιάξε βαλίτσες.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
18: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
19: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
20: Previously. Στα κουνάβια.
21: 168.568 ευρώ.
22: Τι, ποιος?
21: Θα κοστίσει
23: και τα γραφή.
22: Πόσο εξάμεσο, γιατί...
21: 168.
23: Πολύ βγενικό.
22: Τι να πω, μα κάθω και σας ακούω, κύριο, θα σας ακούσει καμιά μέρα μόνος του κανένα στον δρόμο και θα δείτε βλάκι. Λέγε ρε Δημήτρη, μην πετάγεις εσύ.
21: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτή είναι πολύ υποτίμηση που έκανες αυτή τη στιγμή.
22: Ο συνδυασμός με χαλάει. Εσύ μόνος σου είσαι υπέροχος, η Μαρία μόνη της είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιές.
23: Κατάλαβες.
24: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
25: Move like this.

Move like this.

Ακούσαμε Sabrina Carpenter Man Child για την Έφη μου που μου λέει για τους άντρες που αναζητούν τη μαμά στη σχέση. Τα έχουμε πει αυτά, έχουμε κάνει και την έρευνα με το λάστιχο που δεν ξέρω, αλλάζουν και λάστιχο. Βέβαια οι ακροατές μας είναι παλαιά σκοπής αρσενικά. Είχαν βγει και είχαν κράξει. Φυλάκια και στην Αντιούλα μου. Και τώρα που είπα για λάστιχο, παιδιά, να θυμίσω ότι η εταιρεία Δημητρακόπουλος, λίντερ στην αγορά ελαστικών αυτοκινήτων με πολύ μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία άνω των 30 ετών στο χώρο, σε συνεργασία με την Goodyear σας προσφέρει 4 ελαστικά δώρο ανεξαρτήτως διαστάσεων για το αυτοκίνητό σας. Με 3 υπερσύγχρονα καταστήματα σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρο και το πιο σημαντικό. Μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας σε έως και 8 άτοκες δόσεις, γιατί το αυτοκίνητό σας είναι το πάθος μας. Stay tuned, γιατί το πρωινό του Music 8-9-2 τα κουνάβια μας έχουν σούπερ διαγωνισμό καθημερινά. Ένας τυχερός ακροατής ή ακροάτρια κάθε Παρασκευή μέχρι 17 Ιουλίου θα κερδίζει μία τετράδα ελαστικών.

0: Music 892. Πολύ πρόστο.
1: Yeah. You know.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά και έτσι ακριβώς θα συνεχίσω. Τα φιλιά μου στον Άκη, καλό κουράγιο, ανέβασε ένταση Άκη μου, γιατί όντως γίνεται χαμός από εκείνη σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξεχνάμε ότι την Παρασκευή στις 3 Ιουλίου το Primer φέρνει το New World στην Αθήνα σε ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic music events του καλοκαιριού και ο Music 892 φυσικά θα είναι εκεί. Το New World, να πούμε ότι παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Tomorrowland το 2025 με τον RG να δημιουργεί μια immersive εμπειρία που συνδυάζει melodic και deep techno, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και εντυπωσιακά visuals. Ο RG είναι ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα της melodic techno σκηνής, μαζί με τους Artbat, το κορυφαίο electronic duo, με εμφανίσεις στα μεγαλύτερα festivals του κόσμου, έρχονται την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Θες να ζήσεις κι εσύ μια ακόμη μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Music 693-9892-892 γράφοντας RG, X, Artbat και το ονοματεπώνυμό σου.

0: Ο Music 892 έρχεται στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου.
0: Από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Ευαγγελία Τσιορλίδα εκπέμπει live μέσα από το ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Τεχνολογία και η καλύτερη ξένη μουσική σε ένα ξεχωριστό radio event. Πάρε μέρος στο σούπερ διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 9.000 ευρώ. Και μόνο για το τριήμερο των εγγενείων, δώρο η αξία του ΦΠΑ για αγορές 2 προϊόντων και άνω. Στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στο The Mall Athens.
1: See you there.
2: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Κυρία Στινόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξε το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
13: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
14: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
20: Ποιος?
19: Δεν ξέρω.
20: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ.
16: 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
17: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
20: Για σκέψου.
17: Mastercard Day.
20: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
17: Ναι.
21: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
17: Happy Mastercard Day!
22: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
23: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
24: Scandinavian Sleeping and Living.
25: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
26: Είδες το βρακί της Kim Kardashian, το καινούριο το στριγκάκι? Είναι κάτι στριγκάκια, τα οποία όμως μπροστά έχουν διαφάνεια ταντέλα και κολλημένα πάνω στην ταντέλα, στο σημείο το επίμαχο, έχει τρίχες. Δηλαδή το βλέπεις και λες τριχωτό αυτό το μωρό. Το οποίο βέβαια, αυτό φαντάζομαι ότι άμα γουστάρει κάποιος, ας πούμε, στη γυναίκα τρίχα στη μασχάλη, το περνάς και στο πλαγιαστό και μπορείς να το βάλεις και ναι ρε παιδί, έχεις γκόμενο φαλάκρα και γουστάρεις εσύ γυναίκα τρίχα, του το φορά στο κεφάλι. Και είναι και πανάκριβα αυτά, για να μην τα έχουμε για μία χρήση.
27: Α, να τα βγάλει τα λεφτά του, μέχρι
26: τα
27: τελευταία δεκάρα.
26: Να τα βγάλει τα λεφτά του, να τα φορέσει όλη η γειτονιά. Να γυρνάει το βρακί, κατάλαβε.
28: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
29: τρού. Στο Music 892.
30: Ακολούθησε μας στο TikTok. Ατοφίσιαλ. 89.2.

επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά και έτσι θα συνεχίσουμε και έχω να μοιραστούμε πάρα πολύ χρήσιμη, παιδιά, πληροφορία. Όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για ελιανική είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή, POS για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στη ΑΕΔΕ και διαφορετικά συστήματα που πρέπει να μιλάνε και μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον το ES One Go Retail της Endersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στο ES One Go Retail.gr.

επιστρέψαμε με ένα κομμάτι που με τρελαίνει πραγματικά, Moving to the Sun, και μου στέλνετε μηνύματα συνέχεια για αυτό το κομμάτι. Είναι τρομερό, χορευτικό, καλοκαιρινό. Όλα τα έχει. Τρελαίνομαι όμως και για τον ηθοποιό, παιδιά, αυτόν του Javier Bardem. Πόπο, τρελαίνομαι. Ο 57χρονος λέει Javier Bardem χθες άφησε τα αποτυπώματα των χεριών και των ποδιών του στο τσιμέντο, ακολουθώντας την παράσταση που έχουν τιμήσει μεγαλύτερη αστέρι του κινηματογράφου στο Hollywood. Με χιούμορ και διάθεση να διασκεδάσει τον κόσμο βρισκόταν εκεί, ο ηθοποιός δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτά, αλλά άφησε και το αποτύπωμα της μύτης του. Μα είναι τόσο ωραίος τύπος. Προκαλώντας γελιά, όλα αυτά συνέβησαν στο TSL Chinese Theater του Hollywood. Στο πλευρό του βρέθηκε και η σύζυγός του, Πενέλοπε Κρούζ. Υπάρχει ένας μεγάλος ερώτης εκεί. Όλο την αποθεώνει, όλο την εκτιάζει, την ποθεί. Γιατί ο Javier Bardem έχει καταλάβει ότι η ουσία είναι στη συντροφικότητα. Η συντροφικότητα δεν φαίνεται, παιδιά, στις εύκολες στιγμές. Δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό, φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Το διάβασα στο βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, που κυκλοφόρησε όλο το βιβλίο τη εκδόση Διόπτρα.

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892. Two ships in the night.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

Επιστρέψαμε για πολύ λίγο, γιατί εγώ κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Παιδιά, τι σύννεφα είναι αυτά που βλέπω, για να ρίξω μια ματιά στον καιρό. Λοιπόν, το μεσημέρι απόγευμα νάτα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, νάτες και οι καταιγίδες μεμονωμένες. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Η άνεμη 3-5 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, πάλι βροχούλες. Χθες είχε κιλά από βροχή. Τέλος πάντων, το παραβλέπω. Ελπίζω το Σαββατοκύριακο να είναι καλός ο καιρός για μια φορά. Δηλαδή από αύριο κάπως να φτιάξει. Θα τα κοιτάξω, θα τα τσεκάρω και το πρωί στις 10 θα σας έχω νέα. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους.

0: καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Divers Beach Club. Στην παραλία Ζούμπερη, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε

0: Ολημέρα.
1: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
0: Πλάς, πλάς, πλάς.
1: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
12: Album.
15: Previously,
12: στα κουνάβια.
18: Ο Μαρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.

0: Για πες άλλη μαρτυρία.
1: Ναι. Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
2: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μαζί. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
0: Δεν είναι Ισπανός, δεν έχει τέσσερα ονόματα. Ειδικότητα.
1: Όχι, παιδιά, είπα και την ειδικότητα.
0: Ο Φάνης είναι ο πρόεδρος ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
1: Ρε παιδιά, σας ήθελα.
2: Ωραία, Μαρία, θα μας κάψει κάθε κύτρα που έχει μείνει. Τι είπε ο άλλος μέσος ή ο manager.gr, Μαρία.
1: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
2: Δημήτρη που λέει να ξεντάξει, κάνεις.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: This is Music Booth.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είναι ο Music 892. Τι κάνετε, Music People, πώς είστε, πιστοί στο ραντεβού μας και σήμερα. Ημέρα Πέμπτη, 18 μήνας. Και αύριο τελειώνει άλλη μια εβδομάδα, άλλη μια έτσι εβδομάδα που μας φέρνει πιο κοντά στο καλοκαίρι, πιο κοντά στις άδειες, πιο κοντά στην ανεμελιά. Ξέρω ότι κάποιοι ήδη έχετε πάρει άδειες. Ξέρω ότι ήδη έχετε επισκεφτεί ωραίους προορισμούς, νησιά κτλ. Και τώρα που λέω νησιά, να, τώρα το διάβαζα. Σήμερα ετοιμαστείτε, σας έχω Hellenic Seaways ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Εννοείται για εσάς, για ένα τυχερό, για μία τυχερή, για δύο άτομα. Και σήμερα, παιδιά, σας ταξιδεύω στην Αίγινα. Ευαγγελία Τσιορλίδα, στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 4. Έχω και άλλο δώρο. Έχω και δώρο από Έουμπος. Και πάρα πολλά. Και εκπλήξεις και από την Όβα. Και ωραίες προσφορές. Όλα είναι εδώ μέχρι και τις 4. Αλλά πάνω απ' όλα, η καλύτερη μουσική της πόλης. No matter what. No matter what. You got.

0: περισσότερα.
1: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρώνα Σοφά,
3: solo divani
2: di qualità.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
2: Έτσι, μπράβο.
4: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιος σου μίλησε σένα? Πινελόπη Πλάκα, Αντώνης Στάμος, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Άννη Θεοχάρη, Αντώνης Καλομυράκης και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου, μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 4,25 το κιλό. Πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3,09 ευρώ το κιλό. Και όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

0: τι έκανες εδώ. Άλλο σπίτι.
1: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
0: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
1: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
2: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
3: Το ζήτημά της ήταν ότι χώρισε αυτή. Τη ζήτησε πίσω το 16 Pro Max που της πήρε. Και επίσης λέει, μου ζήτησε, λέει, και το μονόπετρο γύφτος. Και της λέω, καλά έκανε και το ζήτησε. Και μαλώσαμε. Μονόπετρο ήταν, δω κανένα δώρο για να παντρευτούμε. Τι θα σε αφήσω να το έχεις μαζί σου? Καταρχάς, εσύ γιατί θες να έχεις ένα μονόπετρο αφού χωρίσαμε?
4: Είναι δικό μου, το βάζω σε ένα σιρτάρι και αύριο μεθαύριο σε μια δύσκολη στιγμή το σκοτώνω για να ζήσω το παιδί μου, φίλε.
3: Άρα αυτό είναι. Θέλεις τα φράγκα. Τέτοια είσαι.
5: Λοιπόν, εγώ μη Σοφία.
4: Άντε, επιτέλους.
3: Είσαι Σοφία που λες ότι κράτησε.
5: Ναι. Το κράτησε ξεκάθαρα για χρήματα γιατί του είχα αφήσει τα πάντα.
3: Άρα το σκότωσε.
5: Ήταν ξεκάθαρο. Ναι.
3: Πόσο έπιασε?
5: Εντάξει, καλά πήγε.
4: Θεά.
6: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
2: Στο Music 892. Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

πανέτοιμοι να μπούμε στο δεύτερο ημέρο της εκπομπής μας. Σήμερα ημέρα Πέμπτη, Ευαγγελία Τσιορλίδα στο μικρόφωνο. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Και σας ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματα που έρχονται. Να σας πάω όμως και σε μια πάρα πολύ ωραία προσφορά που έχει για εσάς η Nova. Γιατί ξέρω ότι είστε λάτρεις των μπέργκερ. Και να σας πω, παιδιά, και σε όλα τα καταστήματα, ας πούμε, και σε όλα τα μαγαζιά, στα οποία έχω φίλους σεφ, άτομα που εργάζονται στην εστίαση και τα σχετικά, όλοι λένε για το πόσο πολύ φεύγει το μπέργκερ. Τι χαμός γίνεται με τα μπέργκερ. 5 ευρώ λοιπόν έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. 5 ευρώ έκπτωση, υπενθυμίζω, αφού κατεβάσετε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρετε το deal. Αυτό το κάνετε όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή μπορείτε να απολαμβάνετε μπεργκεράρες από Simply Burgers όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί φυσικά να είστε πελάτης της Nova. Πάμε για μουσικές και επιστρέφω.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: Και λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπή, θα σας πάω και σε μια πάρα πολύ αγαπημένη, πετυχημένη, σούπερ βραβευμένη ηθοποιό του Hollywood. Από το Hollywood, λοιπόν, παιδιά, στην Οξφόρδη, αναλαμβάνει ακαδημαϊκό ρόλο στο διάσημο έτσι, πανεπιστήμιο, Kate Blanchett, για αυτήν θα μιλήσουμε. Θα πηγαίνει λοιπόν στο University of Oxford σαν επισκέπτρια καθηγήτρια σύγχρονου θεάτρου. Έτσι ορίστηκε λοιπόν για εκείνη. Η αποστολή της είναι να εμπνεύσει περισσότερους φοιτητές να στραφούν προς το θέατρο. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, η συνεργασία θα ξεκινήσει το φθινόπωρο και θα έχει διάρκεια για ένα έτος. Θα έχεις να πεις, αν δεν πάει η Kate Blanchett, ποιος θα πάει? Και πόσο ωραίο και αυτό και για τους φοιτητές, έτσι, να σκάσει ξαφνικά η Kate Blanchett και να σου κάνει μαθήματα. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Κάτι καλύτερο επίσης δεν υπάρχει από τα Green Mocktails, από την εταιρεία αναψυκτικών Green, από την σούπερ αυτή μάρκα αναψυκτικών που έχει για εσάς Mocktails με 0% αλκοόλ και 0% θερμίδες. Μοχίτο Παλώμα, Bitter Orange Spritz και άλλες υπέροχες γεύσεις για να σας κρατήσουν την καλύτερη παρέα το καλοκαιράκι σας.

0: Ο Music 892 έρχεται στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου.
0: Από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Ευαγγελία Τσιορλίδα εκπέμπει live μέσα από το ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Τεχνολογία και η καλύτερη ξένη μουσική σε ένα ξεχωριστό radio event. Πάρε μέρος στο σούπερ διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 9.000 ευρώ. Και μόνο για το τριήμερο των αγγενείων, δώρο η αξία του ΦΠΑ για αγορές 2 προϊόντων και άνω. Μπε στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στο The Mall Athens.
1: See you there.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
1: Green.
2: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Music 892.
4: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: Μήπως τοστάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
0: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
0: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
6: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστάω, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
7: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31.

0: Ιουλίου.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center.
3: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
4: Λάμπη!
3: Στις 18 Ιουνίου.
5: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
6: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
3: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
7: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
8: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόρνη.
3: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
9: Χαρά στο πόντσο.
3: Το Ιστορή 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
11: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
12: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
11: Για μένα?
12: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
11: Τότε δες το κουλ.
12: Στην πόλη. Αποκλείεται.
11: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
12: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Previously, στα κουνάβια.
14: Πρέπει να αποκτήσουμε και πυρηνικά. Αν τα πυρηνικά τα διαχειρίζεται το δημόσιο, είναι λίγο επικίνδυνο. Ωραία.
15: Θα εκραγούν κατά λάθος, παιδί μου. Λοιπόν, και μετά θα λένε για ατομική ευθύνη.
14: Εγώ το μόνο που με κρατάει αυτό.
13: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

Πάμε λοιπόν τώρα, δεύτερη ώρα εκπομπής και θα ξεκινήσω με το πρώτο δώρο. Θα ξεκινήσω με ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες, τελείωσε. Τόσο απλά τα πράγματα, παιδιά. Σας ταξιδεύουμε στα νησιά του Σαρονικού. Γρήγορα, άνετα, από Πειραιά για Αίγινα Γκίστρι, Πόρο, Ίδρα και Σπέτσες με τα Aero High Speed της Hellenic Seaways και με έκπτωση 50%. Παρακαλώ πολύ για τρίτεκνους, πολυτεκνούς φοιτητές και παιδιά. Μπορείτε να κάνετε κρατήσεις στο hellenicseaways.gr ή να καλέσετε στο 210-89-19-800 ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για πιο εύκολα ή και στο νέο Simor App ακόμα πιο εύκολα, θα σας πω εγώ. Αφού το κατεβάσετε. Σήμερα λοιπόν σας έχω την Αίγινα. Στέλνουμε λοιπόν τα μηνύματά μας στο Viber για την Αίγινα. 6939-892-892. Γράφουμε Αίγινα όνομα τεπώνυμο. Και σήμερα θα έχω έναν τυχερό ή μία τυχερή.

Και επιστρέφω να σας πάω και στη διατροφή της Ακύρα, γιατί καταλαβαίνω ένα καλοκαίρι, είστε όλοι στα γυμναστήρια, ψάχνετε τι θα κάνετε και με τη διατροφή σας και βλέπετε και την Ακύρα, ας πούμε, που είναι στα καλύτερά της. Όλος ο κόσμος λοιπόν είναι πάνω της, die, πάει τέλεια, ξεκίνησε και το Μουντιάλ, έκανε αυτή ποδαρικό. Τι κάνει λοιπόν αυτή η συγκεκριμένη γυναίκα στα 49 της για να έχει αυτή την κορμάρα? Προσέχει πάρα πολύ, παιδιά, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, περιλαμβάνουν πάντα πρωτεΐνη, λαχανικά ή φρούτα και για σνακ επιλέγει σούπες. Αν μπορώ να σας βοηθήσω και να σας δώσω ένα tip από την διάσημη αυτή καλλιτέχνηδα, διαφορετικά θα σας πάω μια βόλτα στη τεχνολογία και στην Beyond 2026. Η τεχνολογία ξέρετε ότι είναι δύναμη, στρατηγική, ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Σήμερα ασχολούμαστε όλοι με αυτήν. Κορυφαία λοιπόν Beyond 2026, business έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας, πραγματοποιείται 17 έως 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Το θέμα λοιπόν είναι Fractures Navigating Opportunity Through Disruption. Συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startups, ερευνητές και επενδυτές. Αναδεικνύει τις ευκαιρίες μέσα από τις προκλήσεις. Έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση, space tech, διεθνείς ομιλητές και B2B και B2G συναντήσεις που συνθέτουν το πιο cross έτσι sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Για να μην μένετε θεατές και να είστε ενεργοί.

Wow, θα πω τώρα για αυτό που διαβάζω. Παιδιά, μπράβο. Kevin Hart και ο ράπερο αγαπημένος ο Ludacris ψήφισαν Μύκονο. Βρίσκονται στη Μύκονο, απολαμβάνουν τις διακοπάρες τους αυτή την Ισάρα, την ελληνική Ισάρα. Και μάλιστα λοιπόν, είναι και φίλοι και πήγανε μαζί διακοπές ηθοποιός και ράπερ, πολύ στενοί φίλοι θέλω να σας πω, πήραν και τις συντρόφους τους μαζί, γευμάτισαν σε γνωστό εστιατόριο στην Αγία Άννα που φημίζεται πολύ για την υπέροχη κουζίνα και άφησαν παιδιά 37.000 ευρώ φιλοδόρημα. Wow! Και μπράβο και δεν το συζητάμε, συγχαρητήρια. Παιδιά, δεν περίμενα 37.000 ευρώ φιλοδόρημα. Δεν έχω λόγια. Σκέψου τώρα πώς αισθάνθηκε το προσωπικό όταν άκουσε αυτό. Και ευχόμαστε φυσικά να μοιραστούν και να πάνε σε όλους. Έτσι, αυτό κυρίως. Λοιπόν, πάμε και στην Nova. Τι έχει για εσάς η Nova? Το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούτε, χωρίς οπτική ίνα. Όλα αυτά από την Nova την αγαπημένη. Ταχύτητες έως 300 Mbps που διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Μπορείτε και έχετε τη δυνατότητα να τσεχάρετε και τον χάρτη ταχυτήτων στο nova.gr.

0: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάδια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις!
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Music 892.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
11: Πάμε Cherry Park.
10: Ναι!
12: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
10: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
12: Cherry Park, the place of happiness.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
16: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
17: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
18: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used.
19: Scandinavian Sleeping and Living.
20: Να ζήσετε!
21: Άσε εμένα πρώτα.
22: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
23: Πάρτε του το μικρόφωνο.
24: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Τελούλου.
26: Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε 7 ταξίδια το χρόνο.
27: 7 ταξίδια το χρόνο.
26: Για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ένα μυστικό, θα σας πω ποιο είναι το μυστικό. Αφήστε τώρα έξω τα λεφτά και αυτά. Αυτά δεν παίζουν.
27: Αυτά είναι λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια θα τα κλείσετε με φασόλια και ρεβίκια.
28: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
29: Στο Music 892.
30: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

Κάτσε, γιατί ακόμα δεν έχουμε συνέλθει από τα 37.000 ευρώ φιλοδόρημα του Λούντα Κρις και του Χάρτ πραγματικά στη Μύκονο. Αλλά θα σας πάω σε μια πολύ ωραία συνάντηση. Σας τα έλεγε και ο Φάνης το πρωί. Θα σας περιμένω το Σάββατο 20 Ιουνίου. Φάνης, Μαρία και Δημήτρης από τις 5 έως τις 7 με τη Σπόταγουιλ αγκαλιά, παρέα που δίνουν ραντεβού στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17ο χιλιόμετρο, σε ένα ξεχωριστό live radio, έτσι show γεμάτο μουσική, σούπερ προσφορές για αγορά ή leasing αυτοκινήτου, ένα μεγάλο μοναδικό δώρο γιατί γιορτάζουν τα 10 χρόνια λειτουργίας της Σπόταγουιλ. Και πώς θα τα γιορτάσουνε? Τι καλύτερο να σας βάλουν και σε μια μεγάλη κλήρωση για ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing. 10 χρόνια Σπόταγουιλ, ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σας και παρέα με τα κουνάβια μας αυτό το Σάββατο.

Να είμαι πίσω στο παρεάκι Music 892, Ευαγγελία Τσιουρλίδα στη συχνότητα. Στέλνω γλυκό φίλη σε εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας. Και ήρθε η ώρα να σας πάω και στο άλλο δώρο, παιδιά. Και σήμερα, ημέρα Πέμπτη, σας έχω μια υπέροχη δωράρα εδώ από Eubos. Η σειρά Basic Care της Eubos, η οποία προσφέρει αποτελεσματικό καθαρισμό. Πολύ σημαντικό, παιδιά, ο καθαρισμός στο πρόσωπο, χωρίς να βλάπτει το υδρολιπηδικό μανδύα της επιδερμίδας και ταυτόχρονα να ενυδατώνει, εννοείται, καθώς περιέχει αλαντοίνη. Η σειρά λοιπόν αυτή κυκλοφορεί σε δύο χρώματα. Την κλέ συσκευασία χωρίς άρωμα, ιδανική επιδερμίδες με ευαισθησία στα αρώματα και την κόκκινη έτσι με διακριτικό άρωμα φρεσκάδας. Ό,τι θέλετε και ό,τι τραβάει όρεξη και ψυχή σας. Υπάρχει εμπιστοσύνη εννοείται δερματολόγων και φαρμακοποιών για να είμαστε και καθαροί και από έγνοιες. Αν λοιπόν θέλετε να κάνετε κι εσείς το σετ περιποίησης της Eubos δικό σας, 6939-892-892, γράφτε τη λέξη Eubos, όνομα τεπώνυμο, και σήμερα έχω άλλον ένα νικητή ή μία νικήτρια. Πάμε για πολλή μουσική και επιστρέφω σε πολύ λίγο κοντά σας.

0: Music
1: 892.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50%. Και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
12: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
13: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
14: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
15: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
16: Τρουφαλντίνο!
15: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
17: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
19: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
18: Γιατί?
19: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
18: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
19: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
20: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
21: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
20: Για μένα?
21: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
20: Ε, τότε δες το κουλ.
21: Στην πόλη. Αποκλείεται.
20: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών.

0: έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
1: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου, μπριζόλα λεμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 4,25 το κιλό. Πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3,09 ευρώ το κιλό. Και όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: Previously, στα κουνάβια.
6: Καλημέρα.
7: Και σκέσαι, καταρχήν, είσαι όντως από τη Γαλλία ή μας λες βλακίες?
8: Ξένο τηλέφωνο.
6: On a déjà parlé, c'est pas la première fois.
8: Τι είπε, δεν το άκουσα.
7: Όνα σου γαμί.
8: Όπα.
7: Μπορεί να μου φέρεις λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω? Δημήτρη, μίλα μου και σε μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα?
8: Μα τι λες μωρέ. Τι έπαθες ρε
7: Μίτσο? Να σου γαμί.
9: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Music 892, μπαίνουμε στην τρίτη ώρα εκπομπής, τρίτη και τελευταία για εμάς. Ευαγγελία Τσιροσλίδα στο μικρόφωνο. Και έχω μια πάρα πολύ ωραία έρευνα κατά την ψυχολογία. Λοιπόν, τι σημαίνει όταν οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι, θα τους έχετε πετύχει σίγουρα, είμαι και εγώ μία από αυτούς, μιλούν δυνατά. Έχετε πετύχει ανθρώπους να μιλούν δυνατά? Έχω, ναι, όλη μου τη ζωή. Και πάντα θυμάμαι να μου λένε: μη φωνάζεις, μη φωνάζεις. Ή γιατί μιλάς έτσι, έχεις νεύρα, έχεις κάτι. Πολλοί το συνδέουν με νεύρα, με ένταση, με επιθετικότητα. Όμως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μιλούν δυνατά. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σε πάρα πολύ λίγο, η ζωή μου όλη εμένα. Αν ταυτίζεστε, συντονιστείτε. Και πάμε να σας πω για τις υπέροχες 6 mocktails γεύσεις από την Green. Έχουμε λοιπόν τα Green mocktails για να σας κρατήσουν έτσι παρέα, δροσιστική παρέα όλο το καλοκαίρι, χωρίς θερμίδες και χωρίς αλκοόλ. Πάμε για μουσικές και επιστρέφουμε την έρευνα.

0: Please just rewind and shake it to the max.
1: Πιθανότατα είμαστε εμείς.
2: New music.
1: 8-9-2.

επιστρέφω για να σας πάω στο θέμα που σας είπα, τι αποκαλύπτει η ψυχολογία για τους ανθρώπους που μιλούν δυνατά. Είστε σε ένα τραπέζι, είστε σε μια συνάντηση, σε μια παρέα και ξαφνικά υπάρχει μια φωνή που ξεχωρίζει, βρε αδερφέ, και λες τώρα γιατί φωνάζει αυτός τόσο πολύ. Είναι θυμωμένος, τα έχει πάρει στο κρανίο ή είναι ο φυσικός τρόπος που έχει μάθει να μιλάει. Η ψυχολογία λοιπόν λέει ότι ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τη φωνή μας δεν είναι τυχαίος. Σε κάποιες περιπτώσεις πρόκειται για μια βαθιά μαθημένη συμπεριφορά, η οποία γίνεται τόσο αυτόματα που με το ίδιο το άτομο δεν αντιλαμβάνεται την ένταση της φωνής του. Ταυτίζομαι. Ο εγκέφαλος των άλλων ανθρώπων την ερμηνεύει μια δυνατή φωνή ως ένδειξη έντασης ή επιθετικότητας, πριν καν εξετάσει το περιεχόμενο των λόγων, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό? Γιατί κάποια άτομα μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα που η έντονη ομιλία είναι ο κανόνας, σπίτια, ας πούμε, με πολλή φασαρία, συχνές διακοπές στη συζήτηση ή γενικά υψηλό θόρυβο. Σε αυτές τις συνθήκες η ψωμένη έτσι φωνή δεν είναι κάτι εξαιρετικό, αλλά ο φυσικός τρόπος επικοινωνίας. Να σας βάλω κι εγώ ένα έξτρα τώρα. Ή μπορεί να έχεις μεγαλώσει στο δημοτικό με έναν δάσκαλο ο οποίος είχε θέμα με την ακοή του και καθημερινά και κάθε λεπτό σου έλεγε «Μιλάτε πιο δυνατά, μιλάτε πιο δυνατά, μιλάτε πιο δυνατά» και αργότερα, ας πούμε, στα τηλεοπτικά πλατό στην εργασία σου που όλοι σου λένε «Μίλα δυνατά». Καταλάβατε τώρα? Αυτά τραβάμε, αυτά τραβάμε.

Move like this.

0: πολίτες.
1: Α4 τα περιπολικό εκεί.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Music 892.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά.
9: Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
7: Happy Mastercard Day!
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο!
11: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
15: Τι?
14: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
15: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
16: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Το 80% των ανθρώπων, καλός ή κακός, κόβει τα νύχια του με νυχοκόπτη στο μπαλκόνι. Και αν είναι και βράδυ, εκεί που έχει μια γλυκιά ησυχία
18: γύρω. Α, βράδυ δεν κάνα τα κόψεις.
17: Λες,
18: δεν
17: κάνα
18: τα βγάλεις έξω.
17: Πώς μεγάλωσες, πού τα λένε όλα αυτά, δηλαδή.
18: Καλά.
17: Πραγματικά.
18: Τώρα φέρνει κακοτυχία, γιατί πίστευαν ότι μπορεί να προσελκύσεις κακές ενέργειες. Μπορεί να καλέσεις την αρρώστια ή το θάνατο. Έχεις κόψει τα νύχια σου βράδυ?
17: Ναι, δεν κοιτάω την ώρα.
18: Είστε όταν όλοι καλά.
17: Να τα κοπώ, είμαστε όλοι καλά, ναι.
18: Είστε
17: τώρα,
18: άμα
17: σκεφτούμε ότι έπεσα πάνω στα τελευταία δύο χρόνια και η ζωή μου πηγαίνει χάλια, μπορεί να είναι αυτό η γροσουζιά.
19: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
20: Στο Music 892.
21: Ακολούθησε μας στο TikTok. At Official Music 892.

γελάω με σας και τα μηνύματα. Ναι, παιδιά, μην το γελάτε αυτό με τη φωνή τη δυνατή. Είναι πώς έχεις μάθει. Όταν σου λένε στη ζωή μιλά δυνατά, κάποια στιγμή γίνεται βίωμα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, θα σας πάω στην αγαπημένη Νόβα, γιατί έχουμε πει στο τελευταίο μήνυμα εκπομπής και πρέπει σιγά σιγά να κλείνουμε. Η Νόβα λοιπόν φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Βεβαίως, πολύ σωστά ακούτε, χωρίς οπτική ίνα. Μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr. Έχετε ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Καλεπέστα, διαβάζω εδώ το μήνυμα. Βεβαίως, έτσι είναι. Δεν έχεις ανάγκη. Μπράβο, στα χωριά ντελάλεις. Δεν έχεις ανάγκη από μικρόφωνο. Ξέρεις πόσες φορές με έχουν βάλει και στο σταθμό και στη δουλειά να φωνάξω κάτι και να πω κάτι στο πλήθος, γιατί ξέρουν ότι θα ακούσει τη φωνή μου. Μην το γελάς. Μην το γελάς καθόλου.

πάμε και για κλείσιμο σιγά σιγά, γιατί έρχεται και το Maggie's Touch να σας ξεσηκώσει. Ευαγγελία Τσιορλίδα σιγά σιγά φεύγει από την παρέα. Πριν από αυτό σας έχω δύο πράγματα. Καταρχάς να υπενθυμίζω ότι πρέπει να τρέχετε γρήγορα γρήγορα να δοκιμάσετε τις Green Tales Mocktails γεύσεις. 6 κωδικοί. Green Mocktails. 0 θερμίδες, 0% αλκοόλ. Ξέγνιαστη και ωραία για το καλοκαιράκι. Έτσι, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και μου στέλνετε και τα μηνύματά σας στο 6939-892-892, γράφοντας τη λέξη Argy και Arbat. Γιατί πλησιάζει, παιδιά, έρχονται, πάει ο ήλιος, θα τελειώσει κι αυτός. Δεν το καταλάβουμε. Παρασκευή 3 Ιουλίου, Argy και Arbat, το primer φέρνει το New World στην Αθήνα, στο θέατρο Πέτρας. Και εσείς θα είστε όλοι εκεί για να περάσετε καταπληκτικά και να δείτε αυτό το υπερθέαμα. Θα είναι μοναδική βραδιά, ωραία καλοκαιρινή βραδιά, με πολύ ωραία μουσική. Και ευχαριστούμε το primer, έτσι, που δίνει τη δυνατότητα στους ακροατές να κερδίζουν προσκλήσεις. Ευαγγελία Τσιορλίδα φεύγει. Bye guys, τα λέμε αύριο στη μία. Γεια σας.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Ο Music 892 έρχεται στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου.
0: Από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Ευαγγελία Τσιορλίδα εκπέμπει live μέσα από το ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Τεχνολογία και η καλύτερη ξένη μουσική σε ένα ξεχωριστό radio event. Πάρε μέρος στο σούπερ διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 9.000 ευρώ. Και μόνο για το τριήμερο των αγγενείων, δώρα η αξία του ΦΠΑ για αγορές δύο προϊόντων και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στο The Mall Athens.
1: See you there.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park. The place of happiness.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν, Always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο,

0: είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
1: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
1: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
6: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Ποιος σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
11: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
12: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
11: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
13: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
16: Πολτρώνες σοφά. Solo divani di qualità.
17: This is Maggie's Touch.

0: τη φασαρία.
1: Σε ξεσηκώνει.
2: Music 89,2.
0: Καίγομαι. Κάθε μεσημέρι αναστατώνομαι, πορώνομαι. Και τώρα, Maggie Stats. Έλα και τρελαίνομαι.
1: Σε ξεσηκώνει.

entusiasmó parte. Ναι, λέει, δεν το καταλάβαμε καθόλου, Μάγκη. Τι πάνε τα μηνύματα, χαμός γίνεται. Hello, hello. Ήρθα και εξφεντονίζω τόνους δροσιάς και θετικής ενέργειας παντού από άκρη σ' άκρη. Εντός και εκτός συνόρων στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Καλησπέρα σε όλους. Μάγκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music 892. Ναι, μέχρι τις 6 εδώ τα κατάφερα. Και υπόσχομαι να τα καταφέρνω καθημερινά. Θα ξεκινάω πολύ πολύ νωρίτερα, γιατί η κίνηση είναι δεδομένη. Η καλοκαιρινή κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, καλά δεν το συζητώ. Και η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να χάνουμε ούτε δευτερόλεπτο από την πολύτιμη μουσικοψυχοθεραπεία μας καθημερινά. Εξεντονίζουμε λοιπόν τόνους δροσιάς και θετικής ενέργειας από άκρη σ' άκρη. Γιατί η απογείωση της θετικής ενέργειας και της πνευματικής διάβνοιας και δροσιάς γίνεται ευκολότερη μέσα από τη μουσική μας.

Έτσι είναι, φίλοι μου, η διατήρηση της θετικής ενέργειας και της καλής διάθεσης βασίζεται τόσο μα τόσο πολύ στην καθημερινή ανατροφοδότηση του οργανισμού μας. Και εμείς εδώ στο Μαγκιστάτς χρησιμοποιούμε πολύ γνωστές και πολύ αγαπημένες πρακτικές. Βασικά είναι μία, είναι η μουσικοψυχοθεραπεία. Η οποία μουσική, δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά μαγικά πάντα σε βοηθάει να κάνεις έτσι μια συνειδητή, θα έλεγα, εστίαση στην αισιοδοξία. Και τονώνεται τόσο άμεσα το καύσιμό μας, συμφωνείτε? Οι πριονεκορδέλες μας βοηθάνε να απογειώσουμε κι άλλο τη θετική μας ενέργεια. Είναι σαν να ενεργοποιούν τις ορμόνες της χαράς, έτσι δεν είναι αυτή η μουσική, παιδιά? Είναι σαν να σου αυξάνουν ξαφνικά οι μουσικές αυτές τις εντορφίνες. Δεν είναι έτσι? Δηλαδή ακούω το κομμάτι αυτό και νιώθω ότι έχω φάει 3 σοκολάτες τώρα. Έχει κάνει πάταγο σήμερα στο Μαγκιστάτς το πρώτο κομμάτι που ξεκινήσαμε. Λέω να το στείλω μαζί με αυτό. Καλησπέρα Παναγιώτη μου, συμπατική μου φίλε, πάρα πολλά φιλιά. Ποιο είναι το κομμάτι της εισαγωγής σήμερα? Καλέοντος δεν το βρίσκει το Σασάμ. Καλέοντος δεν βρίσκει τίποτα το Σασάμ σήμερα. Μάκη δεν τα βγάζει. Τι γίνεται, στείλε τριπλέτ. Κοντεύω να τρελάνω όλη την Αττική εδώ. Ωρε φίλε, είστε σούπερ σήμερα. Και σήμερα μάλλον. Νάτι, νάτι, πετιέται. Πετιέται καλό στην Γεια σου Ελευθερία. Μάγκη, τι κομματάρες είναι αυτές? Τα ονόματα θα μας τα πεις. Εννοείται, Γρηγόρη μου, τα φτιάχνω τώρα και τριπλέτα και τα στέλνω.

Παιδιά, μου ζητάτε τα δύο πρώτα κομμάτια. Ακούστε τι αριστούργημα παίζει τώρα. Κοπανιέμαι στο στούντιο. Τι σας θυμίζει αυτό το αριστούργημα remix που παίζουμε?

Γεια σου, Μάγκη. Το προηγούμενο τραγούδι μου θύμιζε πάρα πολύ το Infected Mushroom. Δεν έχει άδικο, αγαπένε μου Ανέστη. Όλοι επηρεάζονται από όλου. Και αυτό εδώ που παίζει τώρα, Τιέστο, ναι. Το remix, σωστά. Όλοι μουσικές ούτως ή άλλως είναι ένα πια. Όλοι επηρεάζονται από όλου. Καλησπέρα, Ρόμαν. Πώς είσαι, αγαπημένε μου.

Δύναμη της μουσικής, παιδιά. Βλέπουμε καθημερινά πώς η μουσική γίνεται καύσιμο για να προχωρήσουμε μπροστά και να νιώσουμε έτσι έντονα χαρά, ευεξία και φόρα με τρέλα.

Η Ρένια μου γράφει οπωσδήποτε τριπλέτα. Και να γίνει και post στα social, στο Instagram, να κάνουμε χαμούλη. Λέω να πάω τώρα για ένα άλλο. Δύσκολο κομμάτι. Χθες έκανε χαμούλη στο Μάγκι Στατς.

Γεια σου, Μάγκη υπέροχη. Σε ακούω και χορεύουμε μέσα στο μάξι με την 7χρονη κόρη μου, με την οποία πάμε στην Άνδρο για Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Ω, Γιάννη, τέλεια η Άνδρος. Πώς το λένε το κορίτσι μου, το πρωινό κορδελάκι μου, να το αφιερώσω. Αγαπάμε, Μάγκη Στάτς. Χαλό, φιλιά, φιλιά.

Γεια σου μωρή, τρέλα, ψινόμαστε με ρυθμό στον δρόμο, έτσι Αντώνη. Έχω ματάρα ενός φίλου μου, θα το βρω, πού θα το βρω? Για πες να το ακούσω. Καλησπέρα Μάκη μας, πολλά φιλιά, γεια σου Νανά, πάρα πολλά φιλιά. Νανά Στάθης, εδώ στο Μάκη Στάθης, μέχρι τις 6 μαζί, ε. Μ' αρέσει η Ρωμόνη που βλέπεις τη θετική πλευρά στην όλη φάση. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει, δεν πρέπει, αλλά έτσι είναι ωραίο να κάνεις τελικά. Γιατί στα πάντα υπάρχει το θετικό και το αρνητικό.

Μάγκη, στείλε τις κομματάρες από τα πριόνια στα καλύτερα remix αγοράς μόνος εδώ στο Μαγιστάτς. Ψυχική, φυσική ψυχεδέλεια, ναι, τέλειο. Μανώλη, thanks.

Maggie, you make our day, you are the energy giver. Θέλω να χρωστάω κομματάκι από χτες εγώ, η ζωγράφος μας. Η ζωγράφος της καρδιάς μου χρωστάω κομμάτι από χτες, ναι. Θα φτιάξω τριπλέτα και θα στείλω. Να βάλω και αυτό, βάζω και αυτό. Το Μπάρμπαρο Ρόσο που έρχεται αφιερωμένο όμως στην Ευαγγελία μας. Pirates. Στην επτάχρονη Ευαγγελία μου που πάει μαζί με τον μπαμπά, με τον Γιάννη, πηγαίνουν άνδρο και Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Και φαντάζομαι θα κάνουν τα πρώτα τους μπάνια. Να ευχηθώ λοιπόν τα καλύτερα μπάνια να ξεκινήσουν.

Αφιερωμένο στα πρώτα μπάνια της Ευαγγελίας, λοιπόν, στην Άνδρο. Και γυρίσουμε εμείς επιστροφή εδώ στο χαμό. Μάγκη, περιμένω να πάει 4 ώρα για να ακούσω τις μουσικάρες σου. Καλησπέρα, είσαι τέλεια. Ευχαριστώ, Εβιτάκι μου. Πάρα πολλά φιλιά σου στέλνω. Και αυτό, παιδιά, καλό. Right now.

αναμονή για τις τριπλέτες, μη σου πω όλη την εκπομπή έτσι όπως το πας σήμερα, μου γράφει ο Άρης. Εγώ ευχαριστώ Τζον μου, πάρα πολλά φιλιά. Ευαγγελία μου αγαπημένη, το κορίτσι μου. Καλησπέρα Θανάση, καλησπέρα Μαγκουλίνο κορδέλι μου. Μαγκουλίνο μου καλησπέρα μορφιά μου. Όταν ευκαιρείς μπορείς να μου στείλεις τα δύο καινούργια κομμάτια που έπαιξες χθες στην επίκληση, ωραία. Της επίκλησης τα κομμάτια, ναι ναι, θα τα στείλω Κατερίνα. Γιατί σε αυτή την εκπομπή όλα τα κομμάτια έχουν ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Ήταν τα κομμάτια της επίκλησης, όπως είπε ένας φίλος εχθές.

Μάγκη, είναι σίγουρο ότι αυτή η μουσική μας κάνει καλό, μου γράφει η Σοφία. Θα συμφωνήσω, Σοφάκι μου. Νομίζω πως η μουσική αυτή βοηθά τον οργανισμό να εκρίνει φυσικές ορμόνες ευεξίες και να μειώνει τις στρεσογόνες ουσίες. Γι' αυτό φτάνετε στη δουλειά σας ανανεωμένοι, ξεκούραστοι, λέμε τώρα.

Λοιπόν, και λέω να ολοκληρώσω το πρώτο ημίωρο με το κομμάτι που κάνει απόλυτα χαμό. Απόλυτα, απόλυτα χαμό όμως. Πάμε να ενεργοποιήσουμε τις ορμόνες της χαράς με την έσκαση η Σύλλα. Η Σύλλα της καρδιάς μας έσκασε. Έλα το κορίτσι μας. Έρε και έφυγε από εγώ σήμερα. Σύλλα.

0: this is the Bash Song.
1: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαυρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάδια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις!
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
12: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
13: Ανακαίνιση, με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
12: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
13: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
14: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
15: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα 2 καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
17: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται την Καρλίτα την Κυριακή 21 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
20: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
19: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
20: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
19: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
20: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
21: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
22: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
20: Οχ, φτάσαμε!
19: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
21: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
24: Boom! This is the Bajsa.
1: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2. Boom!

Ξέρεις τι μου αρέσει αυτή την εκπομπή? Ότι πράγματα που σκέφτομαι τα στέλνουν άλλοι ακροατές μου, γράφει ο Αλεξάνδρος. Και εγώ το ίδιο παθαίνω. Κάτι σκέφτομαι και τσουπ, έρχεται μου, το στέλνει ένας φίλος ή φίλη. Και δεν ξέρεις πόσο πραγματικά όμορφα νιώθω. Είναι τέλειο να συνειδητοποιείς ότι δεν είσαι μόνος, ρε φίλε. Έχεις τόσους φίλους. Έχεις τόσους ανθρώπους που δεν τους ξέρεις καν, που όμως σκεφτόσαστε τα ίδια ακριβώς πράγματα. Και το έναυσμα τι είναι? Ο μεγαλύτερος σου πάθος, η μεγαλύτερη σου τρέλα, η κινητήριος δύναμη, η απόλυτη κινητήριος δύναμη, η μουσική. Τέλειο, τέλειο. Τι ήλα και σήμερα έκανε χαμούλη. Λέω λοιπόν όλα τα πρώτα κομμάτια του πρώτου ημιώρου να τα κάνω ένα... Δεν ξέρω πόσα πλέτασεις θα βγουν. Και να σας τα στείλω. Δεν τα έχω κάνει ακόμα. Στέλνω μεμονωμένα κομμάτια. Αλλά τα θέλετε όλα, οπότε...

Μάγκη, δεν μου έχει στείλει ακόμα τίποτα. Κουνιέμαι σαν παλαβός μέσα στην κίνηση. Τριπλέτα, παρακαλώ. Τα θέλω όλα τώρα αυστηρά. Το Σαζάμ δεν τα ανοιχνεύει. Τι είναι αυτό, τρελαθήκαμε ακόμα, δεν άρχισες. Βάρα. Δημήτρη Μούτσιλα. Hello. Hi. Hello. Γεια σου, Τατή. Χαρά μου, σε βλέπω κάθε μέρα με το που τελειώνεις να στέλνεις όλη την εκπομπή. Εγώ πάλι πολλές φορές σκέφτομαι ότι σε ένα άλλο πλανήτη θα υπάρχει κάποια άλλη μάγκη που θα μας τρελάνει τους εκεί. Ούφο με τις μουσικάρες της. Μάγκη καλή, άλλη μάγκη σε άλλο πλανήτη. Μάγκη ούφο. Μάγκη, στείλε τίτλο παρακαλώ. Κώστα, σε πιο πολλά το προτελευταίο. Έχουμε, παιδιά, διαγωνισμό σήμερα. Ναι, έχουμε δύο διαγωνισμούς. Έχω υποσχεθεί να τους ξεκινήσουμε. Δεν τους έχω ξεκινήσει ακόμα γιατί γίνεται χαμός με τα κομμάτια. Wait. Και δεν θα μπορούσα να σας βρίσκω μετά για να τα στέλνω. Μάγκη, με αυτά που κάνεις βλέπω το Σαζάμ να χάνει αστεράκια, γιατί μέσα σε 30 λεπτά δεν έχει βρει ούτε μια κομματάρα.

Νικόλ μου γράφει ότι έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε We Are Future. Ένα κομμάτι που το αγαπήσαμε και το πρώτο μάθαμε, το πρώτο ακούσαμε στο Μαγκιστάτ. Έχεις δίκιο, κορίτσι μου. Τα παίζουμε, τα κάνουμε επιτυχιούλες και να τα ξεχνάμε. Δεν λέει. Γιατί είναι όντως κομματάρα. Και αυτό το κομμάτι χαρακτηρίζει απόλυτα όλους τους φίλους του Μαγκιστάτ. Γιατί στη μουσική είναι δεδομένο πως είμαστε πολύ future, πολύ μπροστά. Αφιερωμένο λοιπόν. Που δεν το έβρισκε το Σαζάμ, τώρα όμως το βρίσκει.

Άλλη μια κομματάρα. Μόνο κομματάρες εδώ στο Μαγκιστάτς. Ευχαριστώ τον Νίκο για τα πάρα πολύ καλά σχόλια. Και όχι μόνο τον Νίκο, όλους σας πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Καθημερινά, παιδιά, δίνετε το παρόν σε αυτή την απίστευτα διαδραστική εκπομπή που χάρη σε εσάς. Αυτή η εκπομπή δεν έχει έναν παρουσιαστή, έχει πάρα πολλούς, έχει όλους εσάς. Γιατί μαζί κάνουμε την εκπομπή, είναι αυτό δεδομένο, δεν την κάνω μόνη μου, όχι, δε. Το Μαγκιστάτς θα ήταν τελείως διαφορετικό αν έβγαινε στον αέρα αποκλειστικά και μόνο από μένα. Κάθε λεπτό του Μαγκιστάτς είναι σαν αγγίγη στον ουρανό, κάθε δευτερόλεπτο αγγίγη στα αστέρια και κάθε κλάσμα του δευτερολέπτου, Αντρέα μου, τι ωραίο μήνυμα είναι αυτό. Χάνεσαι στην απεραντοσύνη του μυαλού, ωρε φίλε, πες κι άλλα. Καλησπέρα στον Σεραφείο που μου λέει Μάγκη, δώσε και το ξεμάτιασμα. Και τα καλά παιδιά έχουμε καιρό να ακούσουμε. Το οποίο είναι σε κρεμότητα για τριπλέτα και αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Καλή εκπομπάρα Θεάρα. Εξαπτέργης καλησπέρες όλους. We are future. Πού να στα λέω, ένας χαμός. Προσπαθώ να οργανώσω τις τριπλέτες και τις άπειροαπλέτες. Κίσεις, πάρα πολλά φιλιά Σεραφείο, we love you.

Γιώργο Κούς, φίλος αγαπημένος από Νίτρο. Κάθε φορά που παίζω soulful έτσι μουσικάρες, πάντα μου λέει άρε μάκι. Οδηγώ και σ' ακούω θεάρα μου. Πάω να πάρω το μωράκι μου για βραδιά χορού. Ω, τι ωραία. Αργιά αύριο στην Κίνα. Φιλά και πάρα πολλά από Σανγκάη, ο πιστός σου Θοδωρής. Θοδωρή μου, πάρα πολλά φιλιά, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σου στέλνουμε εδώ από Λαδίτσα. Πώς είναι ο καιρός στη Σανγκάη? Πρέπει να έχει ζεστάνει πολύ τώρα πια, ε.

Κοριτσάκι μου γλυκό και όμορφο, καλησπέρα και από μένα, Λίστα Jewelry στην παρέα μας. Η αγαπημένη μου με τα πανέμορφα της κοσμήματα, Λίστα Jewelry. I love you, my girl. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι αυτό το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στο ανακοινισμένο κατάστημα Πλαίσιο, στο Δημολ Athens. Η Ευαγγελία Τσιολίδα εκπέμπει live με το Music 892 σε ένα ξεχωριστό radio event γεμάτο, τι άλλο βέβαια, με μουσικές, τεχνολογία και πάρα πολλές εκπλήξεις. Από τις 18 έως τις 20 Ιουνίου το Πλαίσιο σε περιμένει στα μεγάλα γενιά του ανακαινισμένου καταστήματος με δώρο την αξία του ΦΠΑ για αγορές 2 προϊόντων και άνω και σούπερ διαγωνισμό με δώρα και δωροεπιταγές Πλαίσιο συνολικής αξίας 9.000 ευρώ. Μας αρέσουν τα δώρα. Μας αρέσουν τόσο πολύ τα δώρα Πλαίσιο. Αγαπημένο μου Πλαίσιο, μας αρέσουν τα δώρα. Μας αρέσει και το Πλαίσιο βασικά. Και δεν σταματά εκεί, ε! Έχεις την ευκαιρία να δοκιμάσεις τις gaming ικανότητες σου απέναντι στους Tekken Series σε ένα μοναδικό gaming event αφιερωμένο στα 20 χρόνια της ROG. Όλα αυτά στο Πλαίσιο, λοιπόν, το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 12 το μεσημέρι ή το πρωί, αν θέλετε, έως τις 2 το μεσημέρι, στο ανακοινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Μπορείς να δεις και να βρεις το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων στο πλαίσιο.gr. Σας περιμένουμε όλοι στο ανακοινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens για να ζήσουμε μαζί το απόλυτο live radio experience. Okay. Όταν μιλάμε για απόλυτο, μιλάμε για... Μιλάμε για απόλυτο, απόλυτο. Αυτή τη χαουζιά θα την αφιερώσω και στην Αλίση, γιατί ξέρω ότι της αρέσουν τα soulful κομμάτια. Αλίστα Jewelry, κορίτσι μου.

0: Αμέσως τώρα πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μεταπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Ο ναι. Επίσης πάμε για διπλές προσκλήσεις για RG Artbat και για περισσότερες μουσικάρες μόνο εδώ στο Maggie Stats. Και έχω να στείλω και πενταπλέτες, εξαπλέτες, όλο το ημίωρο, μία εκπομπή ολόκληρη.
1: Boom! This is the Bouncer. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Music 892. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
11: People have repower.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
14: Λάμπη!
13: Στις 18 Ιουνίου.
15: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
16: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
13: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
17: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
18: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόρνη.
13: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
19: Χαρά στο πόντσο.
13: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
20: Θα βιδατώσει την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
21: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid, ή αμυγός ηλεκτρικό, απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

0: αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
1: Τι?
0: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
1: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: This is the Bouncer. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.

αγαπημένη μας Μπάουζα που ήταν εδώ, καλεσμένη του Μάγκη Στάτς και του Music 892 σε μια αποκλειστική συνέντευξη. Και μας παρουσιάσανε την υπερκομματάρα τους που κάνει πραγματικά χαμό. Τι ωραία ενέργεια αυτά τα παιδιά. Και πόσο πολύ χαιρόμαστε με την επιτυχία τους. Και πόσο καρμικό ήταν να έρθουν στο Μάγκη Στάτς. Θυμάμαι τους έβλεπα στα social και μετά ήταν σαν να διακτηνίστηκαν από τα social του κινητού μου ξαφνικά στο στούντιο εδώ του Μάγκη Στάτς. Είχε πάρα πολύ πλάκα και ήταν και πάρα πολύ ωραία γενικότερα και στο πάρτι. Τα παιδιά δώσανε τον καλύτερό τους σε αυτό. Πολύ ωραία ενέργεια πραγματικά. Και τόσο όρεξη και χαρά και τρέλα για τη ζωή και τόσο respectful για τα πάντα. Αγαπάμε Μπάουζα. Μάγκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music 892. Μέχρι τις 6 είμαστε μαζί παρέα με τη φοβερότερη παρέα όλων των Ετζιανών. Εδώ όλοι οι πιο απίθανοι ακροατές είναι συγκεντρωμένοι καθημερινά στο Μάγκη Στάτς 4 με 6, πιο ψαγμένοι μουσικά.

και πιο συνειδητοποιημένοι. Γιατί πραγματικά είναι φίλοι ακροατές που θέλουν να ακούσουν μουσική, ρε παιδί μου, και να γουστάρουν, να χαλαρώσουν, να ξεφύγουν για λίγο από όλα αυτά τα δεινά της καθημερινότητας και τις δυσκολίες που έχουμε όλοι μας στη ζωή μας. Είναι η μουσικοψυχοθεραπεία μας και αυτό δεν μας το παίρνει κανείς. Πάρα πολλά μηνύματα για τις τριπλέτες, τετραπλέτες, πενταπλέτες. Τι ωραίο είναι που πραγματικά για 2 ώρες να ξεφεύγει το μυαλό σου και να ασχολείσαι μόνο με μουσικές. Τα 3 πρώτα σήμερα πρέπει οπωσδήποτε, είναι 4-5 βέβαια, είναι πολύ περισσότερα αυτά που σας άρεσαν. Τουλάχιστον τα 3 πρώτα πρέπει να γίνουν τριπλέτα, μου γράφει και η Δέσποινα στα social μας. Ναι, θα γίνει, θα το ανεβάσω. Θα είναι η τριπλέτα της Πρίωνο Κορδέλλας ψυχεδέλειας. Σκεφτείτε το λίγο, είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Εντάξει. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του Day Fiber, γιατί τώρα φέρνει και σταθερό με Day Fiber. 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και προσθετή υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου το day.gr/fiber και μάθε περισσότερα. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα όλα αυτά με το Day Fiber μπορούν να συμβούν. Μπορούν να γίνουν, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Είπαμε, μια επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber. Και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

είμαι σε φάση, α, μπίπα πλόμ, του κοίθε πλόμ, τι να κάνω τα δύο, να ξεκινήσουμε με Sea Jets. Και μετά, αμέσως μετά, καπάκι όμως, έχουμε Primer New World, έχουμε Θέατρο Πέτρας, Παρασκευή 3 Ιουλίου, έχουμε Archie, έχουμε Artbat, όλα αυτά εδώ. Πάω για Archie, άντε. Άφησα το Sea Jets, πάω για Archie, άλλαξε γνώμη. Λοιπόν, φύγαμε. Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Music. 6939-892-892, γράψε Archie, XRBAT και ονοματεπώνυμο. Το ραντεβού μας είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ο Archie, ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της Melodic Techno σκηνής. Εδώ, αγαπημένους του Μαγκιστάτς μαζί με τους Artbat, άλλοι αγαπημένοι Ουκρανοί. Το κορυφαίο ηλεκτρονικό ντουο με εμφανίσει στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου. Tomorrowland, Ultra Miami, Coachella και Θέατρο Πέτρας. Το New World παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Tomorrowland, με τον Archie να δημιουργεί την εμπειρία αυτή τη μοναδική που συνδυάζει melodic και deep techno κινηματογραφική ατμόσφαιρα και εντυπωσιακά visuals. Ένα από τα πιο αναμενόμενα ηλεκτρονικά events του καλοκαιριού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας, θα έχουμε την ευκαιρία να το απολαύσουμε όλοι μαζί. Εμείς εδώ στο Music και στο Magistat και όχι μόνο βέβαια. Στείλε τώρα μήνυμα στο 6939-892-892, εντελώς δωρεάν, γράψε Archie X Artbat και ονοματεπώνυμο. Θα δώσουμε πολλές προσκλήσεις διπλές. Archie X Artbat και ονοματεπώνυμο. Μάγκη με τρελαίνεις, θα ξέρεις. Αγαπημένη μου. Archie X Artbat. Καλησπέρα Μάγκη, πώς είσαι, να πάω τώρα για τρέξιμο ή να περιμένω κανένα δύο να πέσει ο ήλιος? Κοίταξε στο ηλιοβασίλεμα, Δημήτρη μου, είναι πραγματικά μαγικές οι συνθήκες για να τρέχεις. Έχει ζέστη, αλλά εντάξει, είναι αυτό το υπέροχο φως και σιγά σιγά που το φως γίνεται σκοτάδι και μέρα νύχτα. Αυτή η εναλλαγή που είναι και στις 9 και 8.45, 9 παρά εκεί περίπου, είναι πάρα πολύ ωραία στιγμή. Βέβαια το Monkey Stats είναι 4 με 6, οπότε θα έχεις όμως τους Δελούλου μετά. Τέλεια. Επίσης πολύ καλή παρέα. Θα γελάς και θα τρέχεις. Συνεχίζετε να στέλνετε στο 6939-892-892, γράψτε Archie X Artbat και ονοματεπώνυμο. Το ραντεβού μας είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Αγαπάμε Archie, αγαπάμε Artbat. Νιάου. Λέω να συνεχίσω με Sea Jets, τι λέτε? Θέλετε περισσότερο καλοκαίρι? Ναι λοιπόν, θέλετε Sea Jets? Θέλετε Sea Jets? Γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλοιο και φτάνεις σε μόλις 5 ώρες, πάρα πολύ γρήγορα. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλοιο, Ταξίδευσα με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με την εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση από τη Sea Jets. Πάμε να κερδίσουμε λίγο ακόμα καλοκαίρι. Σκιάθο σε 40 λεπτά. Γλώσσα σε 40 λεπτά. Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά. Αλόνισο σε 2 ώρες. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου από το Ματούδι Εύβοιας. Μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Είπαμε, φτάνεις σκιάθο σε 40 λεπτά. Γλώσσα σε 40 λεπτά. Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά. Αλόνισο σε 2 ώρες. Στείλε μήνυμα για να κερδίσεις. Σου έχω εγώ κανονίσει εδώ με το χρυσάκι μου, τη χρήσα μας, την υπεύθυνη marketing. Σου έχουμε κανονίσει του σταθμού, έχουμε κανονίσει τα διπλά μας ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τα επιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου ονειρεύεσαι να φτάσεις και φυσικά εξυπηρετεί Sea Jets, αλλά εξυπηρετεί κυριολεκτικά τα πάντα. Γράψε Sea Jets και ονοματεπώνυμο. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, τελείως δωρεάν, γράψε Sea Jets και ονοματεπώνυμο.

SeaJets, ονοματεπώνυμο, συνεχίστε να στέλνετε στο 693-982-892. Αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, να σας πω ότι σαλπάρεις καθημερινά παραφήνω προς Κυκλάδες με τα ταχύπλατη SeaJets, με μόλις 24.50 για άνδρο σε μία ώρα, μόλις 28.70 για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, πάρα πολύ γρήγορα. Πάμε να κερδίσουμε λίγο ακόμα καλοκαίρι. Με την εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση των SeaJets. Επίλεξα ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξου, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Έχουμε πρωινές, απογευματινές αναχωρήσεις και φυσικά ταξιδεύουμε το μεγαλύτερο στο ρόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Εντάξει, όλο και κάποιο εδώ θα θέλεις να επισκεφθείς. Έχουμε λοιπόν 50 προορισμούς. Έχω διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό ονειρεύεστε του Αιγαίου και εξυπηρετείς έτσι. Η SeaJets είναι 50. Εντάξει, είναι πάρα πολύ. Σίγουρα θα βρείτε το μαγικό νησί που θα επισκεφτείτε φέτος το καλοκαίρι. 693-982-892 SeaJets, ονοματεπώνυμο. Πόση χαρά έχω κάθε φορά που δίνω ακτοπλοϊκά. Επίσης να σας πω ότι και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Και φυσικά ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου παρέα με SeaJets. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι. Και στο Μαγκιστάτς κερδίζεις διπλές διπλά ακτοπλοϊκά καθημερινά εδώ. Και αύριο θα δώσω.

CZ, παιδιά, όνομα τεπώνυμο, έτσι. Φτιάχνει το πλεκά, ρε Μάγκη, θέλουμε Άρτζι. Στείλε και για Άρτζι, στείλε και για το πλεκά. Ό,τι γουστάρει, στείλε. Δημήτρη μου, ό,τι θέλει ο καθενάς. Έχουμε τα πάντα εμείς εδώ. Εγώ για να είμαι ειλικρινής θα ήθελα και ακτοπλοϊκά και Άρτζι. Τέλειο. Απλά θα τα συνδύαζα ταυτόχρονα, φαντάζεσαι. Εντάξει, μπορείτε εσείς να επιλέξετε τις ημερομηνίες που θέλετε.

Δεν κλαίμε το Δημήτρη. Πρέπει να μου στείλει σήμερα πάνω από 100 μήνυμα. Πώς είναι και 200. Θέλω να σας πω ότι φυσικά και δικαιούστε να στείλετε όσα περισσότερα μηνύματα θέλετε και για τους δύο διαγωνισμούς. Εννοείται, ναι, νομίζω πως αυξάνονται οι προϋποθέσεις, αν θέλεις, για να διεκδικήσεις ό,τι θες, το δώρο της ζωής σου, στην προκειμένη περίπτωση τη συναυλία της ζωής σου. Τα ακτοπλοϊκά της ζωής σου, φυσικά και μπορείς να στείλεις όσα θες. Ωραίο κομμάτι, παιδιά, αυτό που παίζετε, είναι πολύ ωραίο. Radiate, Yoto. Έτσι, από τα χάσιμα κομμάτια φεύγει το μυαλό. Τελευταία διαβάζω το βιβλίο Καθρέφτης που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα που κυκλοφόρησε. Στο βιβλίο αυτό που γράφτηκε από το Χάρη Πολίτη θα βρείτε πολλές σημαντικές αλήθειες της ζωής μας γραμμένες χωρίς φίλτρο και το γουστάρω αυτό. Ακούστε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που διαβάζω σχετικά με την αχαριστία. Η αχαριστία πληγώνει βαθιά. Δεν αφορά μόνο μία πράξη, αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Και δεν έχει άδικο ο Χάρης. Πολύ ωραία το λέει. Και έτσι είναι η ζωή. Η χαριστία πληγώνει βαθιά. Δεν αφορά μόνο την πράξη και μία πράξη, αφορά τη σχέση γενικότερα. Αυτό που υπήρχε και αυτό που έχασες όταν είσαι χάριστος. Μπορείτε να βρείτε το καθρέφτη, μπορείτε να βρείτε τον καθρέφτη του Χαρυπολίτη σε όλα τα βιβλιοπωλεία αυτής της εκδόσης Διόπτρας.

0: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο δυνατά παίζει μουσική σήμερα στα ακουστικά μου, αλλά και στο στούντιο. Τα έχω σπάσει όλα.
1: Λέω.
0: Τι ωραία παρέα. Χαμούλης και Άρτζι Άρτμπατ και ο διαγωνισμός αυτός, αλλά και τα Σιτζέτς κάνουν χαμό. Αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι εξίσου χαμό, παιδιά, κάνουν και οι τριπλέτες. Αν σας πω ότι έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα για τους δύο διαγωνισμούς, για την διεκδίκηση εισιτήριων, για την μεγάλη αυτή συναυλία των Άρτζι Άρτμπατ, που είναι μια απλή συναυλία, ένα εντάξει υπερθέαμα, και για τακτοπλοϊκά με C-Jets που σας πάνε σε 50 προορισμούς και είναι οι διακοπές μας, έτσι. Αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαμός έχει γίνει και με τις τριπλέτες, τετραπλέτες, πενταπλέτες και σήμερα τα κομμάτια μας. Και αυτό είναι τόσο υπέροχο. Να ξέρεις ότι η μουσική αφορά το ίδιο και καμιά φορά και περισσότερο από ότι τα δώρα μέσα σε αυτή την εκπομπή. Και τα δώρα είναι πολύτιμα δώρα, δεν είναι ότι και ότι, είναι δυνατά δώρα. Είναι δώρα που θα φτιάξουν στιγμές, είναι δώρα που θα σας αφήσουν, θα αφήσουν το αποτύπωμά τους στη ζωή σας, στη ζωή μας. Γιατί πραγματικά θα ζήσετε μαγικές στιγμές και στους Artbat, Archie Artbat, αλλά και στις διακοπές, ε. Μετακτοπλοϊκά της Sidgets στους 50 προορισμούς που θα μας πάει η Sidgets. Είναι εντάξει. Όλο πολύ δυνατό. Thank you guys, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάω για διευθμίσα και τα μίλησα. Επιστρέφω πάρα πολύ σύντομα εδώ στο Music 892 με πάρα πολύ ωραίες μουσικές. Μείνετε εδώ, μουσικές που θα σου πάρουν το μυαλό και όλα τα δύσκολα.
2: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: μπουκέτες. Μήπως τοστάκια.
1: Η Μιλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρώνα Σοφά, solo divani
6: di qualità.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
13: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
12: Happy Mastercard Day!
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
16: Hondo Center.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
19: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
20: This is the Bachelor. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

το πάρτι που διοργανώνει το michaeljackson.gr, το μεγαλύτερο, το πιο σοβαρό fan club του Michael Jackson στην Ελλάδα. Είναι όλη μου πάρα πολύ αγαπημένη ομάδα εκεί. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τα φοβερά μηνύματα που στέλνουν πάντα στο Μαγκιστάτς και όχι μόνο, και στο Instagram και τα stories και όλα που μου ανεβάζουν. www.michaeljackson.gr, γιατί πάρα πολλοί φίλοι με ρωτούνε σχετικά με το event. Το πάρτι, παιδιά, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στο μαγαζί Disco Bala, Δελφών 4 στο Κολωνάκι. Επίσης θα υπάρχουν διάφορα δώρα, αφίσες, βίντεο projection, αυθεντικό αυτόγραφο του Michael Jackson για να το δουν όλοι. Εννοείται πως μπορείτε να πάρετε και τα παιδιά σας μαζί, γιατί πάρα πολλοί φίλοι μου λένε ότι τα κορίτσια τους, τα αγόρια τους είναι φανατικοί θαυμαστές του Michael Jackson. Ο Michael πάντα είχε fans, fan club, μικρά παιδιά, παιδιά που τον αγαπούν και τόσο πολύ τα στήριζε και τα βοηθούσε. www.michaeljackson.gr, πόσα πράγματα πραγματικά έχει κάνει ο Michael Jackson και για παιδάκια καρκινοπαθή. Γενικότερα για ταλαιπωρημένες ψυχές, και δυστυχώς αν έχουν βγει όλα αυτά στον αέρα και βγαίναν μόνο διάφορες βλακίες, τέλος πάντων. Βλακίες όχι, ανακρίβειες και κακίες, ναι. Γιατί δεν είναι βλακία όλα αυτά για τα οποία έχει κατηγορηθεί ο άνθρωπος. www.michaeljackson.gr για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες. Εγώ πάντα σας λέω ότι το πάρτι θα γίνει αύριο στις 9 από το michaeljackson.gr στο μαγαζί Disco Bala Δελφών 4 στο Κολωνάκι. Με πάρα πολλά δώρα, πολλές εκπλήξεις.

Μα εκεί μπορώ να κάνω πάγια όλοι μαζί σου, να μου στέλνεις κάθε μέρα τις τριπλέτες σου χωρίς να στο λέω. Αγαπημένε μου, τέλειο. Καλέ, τι κομματάρα είναι αυτή.

Μαγί, καλησπέρα. Πώς λέγεται το κομμάτι? I don't know your name, but I like your style. Το ψάχνω πολλές εβδομάδες, αλλά τίποτα, μου γράφει ο Χρήστος. Βέβαια, στη δική μας περίπτωση δεν ισχύει αυτό. Μαγί, I do know your name and I do like your style. Χρήστο. Στέλνω, τίτλο. Μας ανεβάζεις πολύ με τον Μάικλ. Ναι!

και από τα πάρα πάρα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια, παιδιά, το Human Nature του Michael Jackson. Ένα κομμάτι που ουσιαστικά έγραψε ο Steve Porcaro τον Toto για την κορούλα του που είχε γυρίσει με δάκρυα στα μάτια από το σχολείο. Ήθελε να φτιάξει, να της τραγουδήσει ένα κομμάτι που θα την καθησύχαζε. Αυτή την πανέμορφη μελωδία άκουσε ο τεράστιος Quincy Jones και αποφάσισε αυτό το κομμάτι να το τραγουδήσει ο Michael Jackson. Και αυτό λοιπόν ήταν το Human Nature, που πραγματικά είναι ένα από τα ομορφότερα κομμάτια του άλμπουμ Thriller. Πάρα πολύ ωραία story που ανέβασα, ιστορία που ανέβασα στο Instagram μου, και αξίζει κάποια στιγμή να την κάνουμε και post, να την κάνουμε story στα social, post μάλλον στα social του Music και του Maggie Stash.

Λέω να κλείσουμε με αυτό, τι λέτε? Από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στο Music 89 είμαστε μαζί. Μαγκή Χαραλαμπίδου φεύγει. Αφήνω όμως εδώ, δίνω τη σκυτάλη. Αφήνω τα ενία στα καλύτερα παιδιά. Στους Τελούλους, στην Αστρόπη Χαϊνά και τον Ευθύμη Κάλφα που έρχονται μέχρι τις 9 να κάνουν χαμό. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για την απίστευτη διαδραστικότητα του Μάγκη Στάτς και σήμερα. Την αγάπη σας, τα θερμά σας σχόλια. Θα κλέψω λίγο χρόνο για να στείλω τριπλέτες.

0: This is Maggie's Touch. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue.

0: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park. The place of happiness.
8: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
9: Λάμπη! Wow.
8: Στις 18 Ιουνίου.
10: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
11: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
8: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
12: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
13: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόρνη.
8: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
14: Χαρά στο πόντσο.
8: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
15: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
16: Έλα, πού είσαι?
17: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
16: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
17: Έλα, εδώ, δεξιά.
16: Ναι, ρε, φίλε. Εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
17: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
16: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
17: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
16: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
18: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
19: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
20: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
21: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Use και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Use.
22: Scandinavian Sleeping and Living.
23: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
24: Οπα, οπα, οπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
25: Στο Music 892.
24: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
26: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
24: ναι. Δεν βγάζουμε άκρη. Το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια να παίξει τρία.
0: Με τον Ερευνήμη Καλφά και την Αστερόπη Χαϊνά.
24: Ναι, αυτό είναι. Το έχουμε.
1: Γεια σας. Καλησπέρα σας. Θέλω να πω, είστε εδώ.
2: Άρα, μπράβο, εδώ.
1: Εσύ που είσαι.
2: Εδώ, εδώ, είμαστε εδώ.
1: Έλα, και αυτό νομίζω ότι το κάνεις τετραήμερο.
2: Όχι, παιδιά, εδώ είμαι. Έχω στείλει το AI μου εδώ, το ολόγραμμά μου. Είμαι Παρίσι ήδη.
1: Δώστε εδώ. Ρε, μου κάνει και μια Παρασκευή σήμερα για κάποιο λόγο.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Όχι, εγώ όχι, έχω Πέμπτη.
1: Έχεις Πέμπτη.
2: Έχω Πέμπτη, ναι, ναι.
1: Παιδιά, εμένα μου κάνει.

0: πόσο διόρατος με αυτό το πράγμα. Δεν κουράστηκα, βγάλτε το που είχα μια κουβέντα να καλησπερίσουμε έναν άνθρωπο. Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Στους Δελούλου, φυσικά, τους φίλους σας. Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Πιχαϊνά. Και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 9.
1: Ακριβώς είναι 5η 18 του Ιούνιου. Καλώς ορίσατε, φιλαράκια μας, όμορφα και γλυκά. Μας λείψατε από χθες, γι' αυτό ήρθαμε και σήμερα. Για να απαυτώσουμε τα αυτά. Για να γίνει χαμός μέχρι τις 9. Με παιχνίδια φυσικά. Με διαγωνισμούς φυσικά. Με δώρα και πολύ επικαιρότητα, όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω, σήμερα πρόκειται να υποθούν σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Κατά κύριο λόγο να σχολιαστούν επίσης.
1: Έτσι, να υποθούν τουλάχιστον.
0: Α, ναι, ναι, ναι, βέβαια. Έχουμε να πούμε και τι θα πούμε σήμερα.
1: Τι έγινε, πώς πήγε η μέρα σου, πώς ήταν?
0: Πήγε πάρα πολύ ωραία σήμερα η μέρα μου. Ήρθε μια φίλη μου από το σπίτι, έτσι λίγο για να δει το καινούργιο σπίτι που είχαμε και καιρό να τα πούμε. Ξαφνικά ήρθε και μια δεύτερη. Ήταν η πρώτη φορά που μαγείρεψα και στην κουζίνα. Μου λέει δεν παραγγέλνω να φτιάξω κάτι πρόχειρο.
1: Να παραγγείλεις πρώτη φορά.
0: Πήρα σούπερ μάρκετ. Ναι, ναι, ναι. Έκανα παραγγελίες σούπερ μάρκετ και τους μαγείρεψα. Τους έφτιαξα μακαρόνια με κιμά. Έκανα μια πολύ ωραία δροσιά.
1: Μπελαλίδικο το φαγητό που επέλεξες. Μπράβο.
0: Εντάξει,
1: σου,
0: ρε παιδί.
1: Μπράβο, δυσκολεύτηκες.
0: Δυσκολεύτηκα με τα μακαρόνια με το κιμά. Τώρα με κοροϊδεύεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Κοροϊδεύει.
1: Αποφάσει.
0: Ρε παιδάκι μου, συγγνώμη, ήρθανε για να κάνουμε λίγο σουσού. Δεν ζούσαμε καμιά στην κουζίνα. Γι' αυτό είπα να κάνω ένα μακαρόνι με κιμά. Έκανα μια πολύ ωραία δροσερή σαλατούλα με λιαστή ντομάτα.
1: Α, έβαλε και τη λιαστή την ντομάτα, είναι τέτοια γκόμενα.
0: Παξιμάδι χαροπιού, βαλισάμικο με ρόδι, φλέξ, γραβιέρα.
1: Πού τα βρήκες καλά όλα αυτά?
0: Στο ψυγείο μου τα είχα όλα αυτά.
1: Α, τα είχες ήδη αυτά?
0: Ναι, αυτά τα
1: είχες. Φλέξ, γραβιέρα στο ψυγείο σου?
0: Όχι, αλλά είχα γραβιέρα και τι να έκανα φλέξ.
1: Πώς τι κάνεις φλέξ, τα κόβεις?
0: Κόβεις πολύ λεπτές αφλιδίτσες.
1: Αυτό, εγώ νομίζω ότι το φλέξ είναι λίγο πιο τραγανό. Πρέπει να περαστεί και από τη γάνη.
0: Όχι. Το φλέξ το τυρί είναι απλά πολύ, πολύ λεπτό κομμένο το τυρί, σχεδόν διάφανο.
1: Όχι, okay, από αυτό με τα φασολάκια, ας πούμε, έτσι όπως καθαρίζει τα φασολάκια.
0: Μπράβο,
1: από αυτό το μηχάνημα.
0: Και
1: που το,
0: ναι, και με αυτό μπορεί να το κάνει. Πολύ σωστά.
1: Καλησπέρα σας, γεια σας. Καλωσορίσατε. Αγγελική, Μαριάννα, Αντωνία, Ζέτα, ο Δημήτρης, η Κατερίνα, ο Σεραφείμ, εδώ είναι όλα τα παιδιά. Πάρα πολλά μηνύματα. Το τελευταίο μας βίντεο που δημοσιεύσαμε στα social media. Σήμερα δέχτηκα με κόσμον που με ρωτάει γιατί είμαστε όρθιοι. Παιδιά, δεν έχω λάβει ξανά ποτέ τόσα μηνύματα που να απορεί ο κόσμος γιατί είμαι όρθιος. Αλήθεια σας το λέω. Συνήθως χαίρονται όταν συμβαίνει, αλλά πρώτη φορά τόσο πολύ.
0: Καλό σας απόγευμα.
1: Και γιατί όρθιος.
0: Ακούτε Ντελούλου.
1: Και γιατί όρθιος, και γιατί όρθιος. Μας παίρνει τις καρέκλες ο Μπουμπουλίνης. Φεύγει το πρωί και την παίρνει μαζί του για να μην καθόμαστε. Τόσο εύκολο. Η απάντηση είναι αυτό, τόσο εύκολη. Δεν έχουμε καρέκλες.
0: Έχουμε καιρό που είμαστε όρθιοι σήμερα, γιατί το ξέρεις.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, τόσο πολλοί κόσμος. Αλήθεια σας λέω, άμα δείτε τα μηνύματα, βαρέθηκα από το πρωί να απαντάω γιατί είστε όρθιοι. Ναι, αλλά δεν μας λέτε γιατί σας έχουν όρθιους. Την πρώτη φορά βλέπετε κόσμο να κάνει όρθιο εκπομπή.
0: Κοίτα, νομίζω ότι γενικά στα social η παραγωγή είναι καθιστία στα βίντεο που βγαίνουν. Έχουν όλοι μπροστά τους την κονσόλα. Γι' αυτό, επειδή χρειάζεται να την χειρίζονται τέλος.
1: Καλά, όχι μόνο και για αυτοί που έχουν, γιατί έχουν και χολύπτες επίσης κάποιοι.
0: Ναι.
1: Όπως και εμείς καλή ώρα. Δεν είναι μόνο γιατί υπάρχει χοληψία. Όπως ήθιστε μάλλον εδώ στην Αθήνα, εμείς είπαμε να το πάμε λίγο πιο όρθιο, γιατί θα σας εξηγήσουμε γιατί, για να μην νομίζετε ότι κατέβει. Δίνει άλλο ρυθμό.
0: Άλλη ενέργεια.
1: Δίνει λίγο ένα κάτι, ρε παιδί μου. Και επίσης, όταν είμαστε όρθιοι, έχουμε και άλλα κουμπίγματα μεταξύ μας.
0: Καταλάβατε.
1: Κάνεις λίγο κάποια πιασήματα διαφορετικά.
0: Θες που τον έσπρωξα, ας πούμε, μπορούσε να πέσει κάτω, καταλάβατε.
1: Αν καθόμουν στην καρέκλα, ας πούμε, με το σπρώξιμο το προχθεσινό, δεν θα το ένιωθα. Ενώ έτσι όρθιος.
0: Έτσι όρθιος.
1: Τραντάχτηκε το μέσα μου, καταλάβατε. Αυτό ήταν.

0: αφιερωμένο στη Σοφία, το σοφάκι και το Moving to the Sun, αλλά και ο Bad Bunny που της αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Επιστρέφει από τη δουλειά και μας ακούει. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας, καλώς ορίσατε. Είμαστε η Τελούλου. Είναι 5η, είναι 18 του Ιούνιου, 17 λεπτά και ακριβώς μετά από τις 6 Αστερόπη και Ευθύμης. Στην παρέα μας εννοείται η διαμαντή Μασούτη ΑΕ που γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει, παιδιά, με τον πιο δυνατό τρόπο. Ποιος είναι αυτός? Σπάμε τις τιμές μόνο στα σούπερ μάρκετ Μασούτης, γιατί κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή, με μπουνιά δηλαδή, το κάνουν σμπαράλια. Μια προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης, καθώς και στο masoutis.gr. Προλαβαίνετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί τώρα, αυτό το Σάββατο ας πούμε. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σήμερα να σας πω ότι έχω έρθει με διάθεση να απομυθοποιήσω το θρύλο Ευθύμη Κάλφα. Σήμερα έχω έρθει με διάθεση να σας πω ότι ο άνθρωπος που έχει πάντα δίκιο έχει κι άλλα κουσούρια, και θα σας πω ένα που ανακάλυψα χθες το βράδυ.
0: Στο κι άλλα κουσούρια λίγο να το συζητήσουμε σε κάποια έτσι, με κατηδίαν δηλαδή, να δούμε ποια άλλα είναι αυτά. Αλλά τι θα πεις, δεν ξέρω.
1: Θα πω για το χθεσινό πάρτι που πήγαμε παρέα.
0: Α, ξέρω τι θα πει. Δεν μπορώ, σε όλο το αμάξι το συζητούσε. Πώς της φάνηκε περίεργο, δεν ξέρω.
1: Τι μου φάνηκε περίεργο, παιδιά, για να σας βάλω και εσάς στο κλίμα. Έχει έρθει η ώρα για να φύγουμε. Μου λέει, έλα, φεύγουμε. Και φεύγει. Εγώ είχα να χαιρετήσω όλο το πάρτι, να πάω έναν-έναν. Να τους χαιρετήσω, και Ευθύμης δεν χαιρέτησε άνθρωπο, κανέναν. Οριακά αυτόν που μας είχε καλέσει. Αν είπε ένα για ανάθεμα, δεν το είδα καν δηλαδή.
0: Δεν χαιρέτησα ούτε αυτό που μας έχει καλέσει. Δεν χαιρετάω.
1: Καλά το ψυχανεμίστηκα.
0: Δεν χαιρετάω καθόλου, παιδιά. Φεύγω. Είναι πολύ συγκεκριμένος ο λόγος.
1: Ποιος είναι?
0: Είναι να μην βαριέμαι αρχικά, και επίσης αν πρέπει να περιμένω να τον διακόψω, αυτόν που είναι η ψυχή του πάρτι, να τον χαιρετήσω, πάει κλαίμε.
1: Τι επίσης κλαίμε, μωρέ.
0: Το κάνω και στους γάμους. Στους γάμους είναι το καλύτερό μου.
1: Ρε στο γάμο.
0: Φεύγω χωρίς να χαιρετήσω, και αν με πει, λέω, αρέσει, ήρθα αλλά χόρευες και δεν ήθελα να σε διακόψω.
1: Ρε πες, βαριέμαι. Ακούστε... να σε περιμένω, βαριέμαι να χαιρετήσω. Μη λες ότι το κάνεις για τους άλλους.
0: Εσύ τώρα νομίζω ότι με έκανες expose, αλλά εγώ νιώθω πολύ καλά με αυτό. Δηλαδή, εγώ σας συμβουλεύω να το κάνετε. Μην χαιρετάτε φεύγοντας από το πάρτι. Καταρχάς, δεν σας θυμάται κανένας.
1: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Είναι όλοι εκεί με τους οποίους
0: είναι όλοι σουρωμένοι,
1: όλο το βράδυ.
0: Είναι όλοι τύφλα. Είτε χαιρετήσεις είτε δεν χαιρετήσεις, είναι το ίδιο και το αυτό. Επίσης χάνεις πάρα πολύ χρόνο, παιδιά. Δηλαδή λες ας πούμε στις 2 η ώρα, άντε σηκωνόμαστε να φύγουμε. Αν περιμένεις να χαιρετήσεις θα πάει 2.30, 3 παρά. Όχι, θα κάθομαι τώρα να σε χαιρετήσω. Πήρες το δώρο, σε χαιρέτησα στην αρχή, έφυγα. Τι θα γίνει?
1: Μου, ναι, τι έγινε όλο δηλαδή, το βράδυ εσύ που χόρευες με 10 ανθρώπους, ήσασταν αγκαλιές, φιλιά ο ένας πάνω στον άλλον, και ξαφνικά εξαφανίζεσαι χωρίς τίποτα, χωρίς ραγιά.
0: Τι έχεις, το σύνδρομο εγκατάλειψης? Τι τους άφησα στο διαβάστηκε?
1: Δεν είναι ευγενικό. Ναι, είναι σαν να τους έχεις αφήσει στο διαβάστηκε.
0: Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι ο άνθρωπος αυτός ας πούμε, ο χθεσινός, ναι, θα έπεσε μετά από αυτή τη βραδιά για ύπνο, δεν θα τον έπαιρνε ο ύπνος και, ναι, θα είπε, μα τι ζώων αυτός ο Ευθύμης, δηλαδή πραγματικά έφυγε και δεν χαιρέτησε. Ούτε θυμάται ότι πήγαμε.
1: Δεν θεωρώ δεν ότι το θυμάται σκεφτόταν καν... το πρωί, αλλά πιστεύω ότι εκείνη τη στιγμή στιγμιαία, όταν γύρισε να σε αναζητήσει με το βλέμμα του για να σου φέρει ένα ποτό, ένα σφινάκι, ένα κάτι, και εσύ δεν ήσουν πουθενά, θα είπε μέσα του, μα καλά, ο Ευθύμης έφυγε χωρίς να χαιρετήσει.
0: Παιδιά, δεν χαίστηκαν.
1: Φεύγεις από ένα πάρτι χωρίς να χαιρετήσει τον άνθρωπο που σε έχει καλέσει.
0: Ναι, δεν
1: ως προς αυτόν είναι αγένεια. Δεν είναι ωραίο.
0: Μα το χαιρέτησα όταν...
1: Ναι,
0: μα το χαιρέτησα όταν μπήκα, του έδωσα και το δώρο, τον φίλησα. Τέλος.
1: Τι είπα να πει τέλος?
0: Μου φαίνεται πολύ περίεργο.
1: Αυτό που... έλειπε, ρε. Να μπαίνεις με κλωτσιά στο σπίτι, λέει γεια.
0: Μου φαίνεται πολύ περίεργο που σου φαίνεται πολύ περίεργο.
1: Μα δεν είναι ωραίο.
0: Μα ποιος το λέει?
1: Όλος ο κόσμος.
0: Δεν είδαν άλλον κόσμο πέρα από σένα να νευριάζεις. Δεν είπε κάποιος κάτι άλλο.
1: Μα δεν νιώθεις άσχημα για αυτούς που έχεις αφήσει?
0: Εσύ νιώθεις πιο πολύ άσχημα που εγώ δεν χαιρέτησα παρά εγώ.
1: Ήμασταν μαζί, αγόρι μου. Εκπροσωπούμε
0: ένα σταθμό.
1: Κάτι.
0: Πάρτε ένα Bruno Mars τώρα, λέγω.

0: Ανυπομονώ να πει το συγκεκριμένο τραγούδι στο Παρισάκι. Έχει συναυλία Bruno Mars. Θα πάω και θα χορέψω και για σένα.
1: Εντάξει, να μου στείλεις ένα βίντεο να με πάρεις με φιτοκλήση, γιατί μου αρέσει πολύ ο Bruno Mars.
0: Θα δω πρώτη φορά Bruno Mars στη ζωή μου. Δεν έχω δει ποτέ και το περιμένω ένα χρόνο τώρα, γιατί έχει περίπου πριν από 10 μήνες πήρα το εισιτήριο.
1: Ενώ εμείς οι υπόλοιποι τον βλέπουμε κάθε μέρα και μας το λες σαν είδηση, θα τον δεις πρώτη φορά στη ζωή σου.
0: Ενώ ρε παιδί μου.
1: Ναι, εγώ τον έχω καλέσει τώρα στο μπαλκόνι μου στους Αγίους Αναργύρους. Δεν έχει προλάβει.
0: Έχει και... έρθει για το καινούριο σπίτι
1: δεν
0: ο Bruno Mars.
1: Έχει πολλούς ηλιακούς στην ταράτσα και δεν μπορεί να προσγειώσει κάτι, ρε παιδάκι μου.
0: Όχι, απλώς ρε παιδί μου, τον βλέπω πρώτη φορά. Γιατί δεν είναι hot όνομα. Θέλω να πω ρε παιδί μου, στις συναυλίες δεν είναι τύπου όπως είναι
1: ο Weekend.
0: Η Gaga, η Beyoncé. Αυτό εννοώ. Τον βλέπω πρώτη φορά και ως ένα όνομα που είναι λίγο πιο χαμηλά σε προσδοκίες. Δεν είμαι τόσο. Χαίρομαι που θα
1: εγώ,
0: το δω, αλλά έχω μια απορία.
1: Τα καλύτερα και από συναυλίες που έχω δει στο YouTube. Δεν τις έχω δει από κάπου αλλού τις συναυλίες.
0: Ωραίες είναι
1: Bruno
0: και στο
1: Mars.
0: YouTube. Χαλαρά, κάθεσαι στο σπίτι σου, δεν κάθεσαι.
1: Ναι, παιδί μου, με τη δροσιά μου. Δεν... εγώ πας καλά. Και ένα
0: θα έχει ζέστη, ξέρετε, τη κάψω να έχει στο Παρίσι.
1: Πόσες ώρες πρέπει να στηθεί σε μια ουρά πάλι στο Παρίσι, Ευθύμη μου.
0: Χθες με Αστεροπάρα πήγαμε σε ένα πάρτι και ανακάλυψε η Αστερόπη ότι φεύγω από τα πάρτι και από τους γάμους χωρίς να χαιρετήσω και της έκανε πάρα πολύ εντύπωση, ενώ εκείνη που περίμενε το συγκεκριμένο να τον χαιρετήσει έφτασε στο σπίτι μισή ώρα από ό,τι είχα φτάσει εγώ στο δικό μου. Πήγαμε διαφορετικά αυτοκίνητα, οπότε καταλάβατε λίγο ότι ήταν κάπως το χώρο και πλέον μένουμε και κοντά, δεν είναι ότι έχεις παραπάνω χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Γλίτωσα εγώ μισή ώρα ύπνου παραπάνω.
1: Ναι, αλλά εγώ γλίτωσα τους φίλους, ρε. Γιατί εσένα δεν σου ξαναμιλήσουν.
0: Έχουν έρθει, μηνύματα εδώ. Ένας λέει το πολύ ένα νεύμα μόνο αν σε κοιτάνε. Μπράβο, Κάλφα. Γράψτε και ονόματα, παιδιά, λίγο να ξέρουμε ακριβώς ποιοι είστε για να σας χαιρετάμε. Ο Ευθύμης έχει δίκιο, λέει ο Γιώργος.
1: Ποιος τα έχει, παιδιά μου, ποιος τα έχει. Ναι, ναι, πείτε.
0: Ταυτίζομαι και προσυπογράφω. Επίσης ένας Κώστας λέει Ευθύμη μαζί σου είμαι, ειδικά σε κάτι γάμους, το χειρότερό μου που πρέπει να χαιρετήσεις νύφη, γαμπρό, γονείς ζευγαριού, κουμπάρους, τρως ένα μισάωρο και ζήτημα αν σε γνωρίζουν σχεδόν ποτέ δεν σε ξέρει κανείς. Συμφωνώ πάρα πολύ.
1: Δεν πειράζει. Σε 2-3 χρόνια από τώρα που δεν θα σας ξανακαλέσει κανένας να πάτε πουθενά και θα είστε μόνοι σας στο σπίτι σας, μια χαρά θα είστε. Μην αγχώνεστε.
0: Εμένα πάντως που.
1: Δεν θα έχετε και την υποχρέωση του να πάτε.
0: Εγώ που φεύγω χωρίς να χαιρετήσω και το κάνω τα τελευταία 15 χρόνια,
1: ναι,
0: κάθε φορά με καλούν. Δηλαδή, μη με καλείτε. Σας παρακαλώ. Αυτοί συνεχίζουν και με καλούν. Θέλω να πω ότι δεν είδα έναν να τον επηρεάζει τόσο πολύ όσο επηρεάζει εσένα.
1: Ο Κωνσταντίνος Κατακουζίνος θέλει να πηγαίνει σε αγρυπνίες. Τι θέλει να κάνει, δεν θέλει άνθρωπο γύρω του. Βρίσκομαι εις μίαν έρημο νακτή. Αυτό θέλει να κάνει.
0: Η χολύπτρια μας, Παύλα αρχισυντάκτρια, η Έρη, μας έστειλε και μία έρευνα που βρήκε. Η οποία έρευνα, θέλω να σου πω τώρα, γιατί άντε εμένα δεν με πιστεύει. Τους ακροατές δεν πιστεύει. Τα λένε και οι ερευνητές. Γράφει η έρευνα που μας έστειλε η Έρη ότι το Ινστιτούτο Διαχείρισης Χρόνου στην Ουαλία έκανε μια έρευνα ανάμεσα σε 2.000 ανθρώπους,
1: ναι,
0: και κατέληξε ότι κατά μέσο όρο οι άνθρωποι χάνουμε περίπου 45 λεπτά το χρόνο στις χαιρετούρες από πάρτις και γάμους, και μάλιστα οι υψηλά κοινωνικοί άνθρωποι όπως ας πούμε είμαι εγώ, που μας καλούν πάρα πολύ και αυτά και αλλιώς. Τι?
1: Τίποτα. Τίποτα, κάτι έβραζε εδώ διπλά.
0: Ναι, υψηλά κοινωνικοί άνθρωποι λοιπόν αγγίζουμε λέει και τις 19 ώρες το χρόνο. Ακούστε παιδιά, 19 ώρες το χρόνο για να χαιρετάς, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις κάποιοι μπορούν να χάσουν έως και 2 ημέρες το χρόνο για να αποχαιρετούν φεύγοντας από πάρτι.
1: Κοίτα,
0: άσε με τώρα που θα χαιρετήσεις.
1: Αφήστε με τώρα. Τι λες τώρα, τέτοιο κακό να μην σε ξαναβρει. Χάνετε 2 μέρες το χρόνο από τη ζωή σας, τον είστε ακρά κοινωνικής. Δεν είσαι ακρά κοινωνικός. Ένα γεια σε όλους δεν μπορούσα να πεις. Τι θα χάνες, 45 λεπτά. Έλεος.
0: Εξαρτάται πόσο κοντά είσαι στο ζευγάρι, αν είσαι πιο μακρινός ή συνεργάτης κλπ. Ούτε καν, δεν χαιρετάς. Μπαίνεις, λέει, τελειώνεις, τρως, χορεύεις, σηκώνεσαι και φεύγεις.
1: Ρε, γι' αυτό σας καλέσαν εκεί πέρα, για να περάσετε καλά όλοι μαζί, για να σας δούνε και να τους ευχηθείτε όταν θα τους χαιρετήσετε. Γιατί όταν τους χαιρετάτε, δεν πάτε να τους πείτε γεια. Τα λέμε καληνύχτα. Πας να πεις ευχαριστώ που με κάλεσες, τι ωραία
0: να
1: που περάσαμε
0: απόψε.
1: Ξέρω εγώ, έχει γενέθλια. χρόνια πολλά και πάλι. Πας να ευχηθείς.
0: Χαίστηκε αυτό λέω. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Από την πλευρά τώρα του καλεσμένου.
1: Ναι.
0: Ωραία. Του οικοδεσπότη, συγγνώμη.
1: Του οικοδεσπότη.
0: Εσύ. Κάνεις πάρτι.
1: Ωραία.
0: Κάλεις κόσμο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και ένας από τους. Πόσα άτομα, από 40 κάλεσε στο πάρτι σου.
1: Ναι.
0: Ένας από τους 40
1: ναι.
0: φεύγει
1: ναι.
0: και δεν σε χαιρετά.
1: Ωραία.
0: Τι θα σκεφτείς, αλήθεια τι θα σκεφτείς.
1: Καλά, πού πήγε αυτό το βιζόν.
0: Θα το πεις αυτό.
1: Στο κεφάλι μου, ναι. Αν είναι και κοντινός μου φίλος, σίγουρα θα του πω. Καλά, είσαι ζών τελείως. Γιατί βγήκε χωρίς να χαιρετήσεις και δεν είπες μια κουβέντα. Εννοείται ότι τα λέω αυτά στους φίλους μου. Και εκτός αυτού, εσύ τώρα κάνεις και influence σε άλλο κόσμο. Τώρα είσαι ο ένας του 40. Αύριο μεθαύριο θα γεμίσουν τα πάρτι κόσμο.
0: Ναι, εγώ το προτείνω γιατί καταρχάς φεύγεις πάρα πολύ γρήγορα. Δεν χρειάζεται να περιμένεις.
1: Εσύ!
0: Εγώ νιώθω και καταπίεση. Δηλαδή, εγώ αν πω.
1: Μην πας εξ αρχής.
0: Άκου, αν πω εγώ, είτε είμαι και έξω με φίλους και θέλω το λογαριασμό. Άπαξ και πω θέλω να φύγω, πρέπει ο λογαριασμός να είναι έτοιμος. Να πληρώσω και να είμαι στο αμάξι. Πρόσεξε, αυτό μπορεί να το πω μετά από 8 ώρες.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά μόλις σκεφτώ ότι πρέπει να φύγω γιατί κάτι με πιάνει εδώ πέρα στο λαιμό συνήθως, μια φαγούρα πίσω από το αυτί, στο λοβό εκεί πέρα.
1: Ωραία.
0: Και αυτά, πρέπει να φύγω. Οπότε με το που θα πω να φύγω,
1: ναι.
0: αν πρέπει να χαιρετήσω κιόλας 15 άτομα επειδή φεύγω από το πάρτι, άστο.
1: Ωραία, να σου πω κάτι, γιατί δεν κάνεις το άλλο. Πριν σε πιάσει η φαγούρα, να ξεκινάς να χαιρετάς κόσμο. Να λες, λοιπόν, παιδιά, εγώ σιγά σιγά θα την κάνω και λίγο-λίγο να χαιρετάς.
0: Στοιχειώδης ευγένεια, Ευθύμη, έφαγες ήπιες, πες και κανένα καλό λόγο. Είμαι με την Αστερόπη, γράφει Θεοδώρα. Άρα, Θεοδώρα μου, εσύ πηγαίνεις και τρως και πίνεις και η ανταλλαγή είναι ο καλός ο λόγος. Ή όταν ταΐζεις κόσμο σε πάρτι.
1: Φαρμακόγλωσσα!
0: Πρέπει να.
1: Φαρμακόγλωσσα εδώ μας μείνει ακροατής, γιατί τι λες έτσι, κοπέλα.
0: Πρέπει να μας ταΐσεις κιόλας, πρέπει να σου κάνουμε. τέτοιες.
1: Βλέπετε.
0: Επειδή μας κέρασες.
1: Ένας του είπε ότι δεν έχει δίκιο.
0: Γενέθλια έχεις. Άμα θες μην μας κερνούσες. Ναι, τώρα.
1: Την εξαφάνισε από το πάρτι.
0: Άσε με τώρα. Επειδή μας έβγαλε μια κρύα πατατοσαλάτα και μια μακαρονοσαλάτα από το συγχωρεμένο, πρέπει να τη χαιρετάμε και να την φυλάμε 15 χρόνια. Δεν θα φάω, θα παραγγείλω.
1: Καλά.
0: Δεν με αφορά.
1: Να σας πω εγώ που θα φάτε καλά, αφήστε τον εδώ και ούτε υποχρεώσεις, ούτε τσακωμούς.
0: Τώρα εγώ είμαι περίεργος και δεν είναι η Θεοδώρα περίεργη. Που μας καλεί, μας βγάζει στους φίλους της κερασμένα πράγματα για να τη λένε ευχαριστώ και να πάνε να τη χαιρετούν.
1: Δεν το είπα γι' αυτό, αλλά όταν θα πας σε ένα σπίτι καλεσμένος, θα έχουν κάτι να σε κεράσουνε.
0: Ωραία, άμα η ανταλλαγή είναι να πρέπει να χαιρετήσω τη Θεοδώρα.
1: Δεν είναι ανταλλαγή.
0: Να μην πιω ούτε νερό. Με το παγουρίνο μου θα πάω. Και το ταπεράκι μου, χέστηκα.
1: Απ' την καλή στην καρδιά το κάνεις, μωρέ. Παιδιά, νευρίασε, αλλά λύσεις έχω για όλους. Μπορείτε να πάτε κάπου που θα πάτε και θα πιείτε χωρίς να χρειαστεί να χαιρετήσετε κανέναν. Σας το λέω εγώ, αυτό είναι fact. Θα πάτε να απολαύσετε το λαχταριστό μπουφέ με τις πλούσιες γεύσεις που έχει στο καζίνο στην Πάρνηθα, παιδιά, που είναι εξαιρετικά από Κυριακή έως Πέμπτη με μόνο 19 ευρώ το άτομο στο εστιατόριο 1055 και με 25 ευρώ ανά άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή έχει και επιπλέον έκπληξη, γιατί στο 1055 restaurant σας περιμένει και ένας υπέροχος brunch buffet με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα και μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ.
0: Είναι υπέροχο το μπραντσάκι εκεί πέρα, οπότε το νου σας. Πολύ φίλος μου ο Χρήστος, το τελευταίο μήνυμα θα διαβάσω. Σιρούλα μου, αδερφός μου, γράφει ο Χρήστος. Πρώτα απ' όλα εγώ που είμαι οικοδεσπότης, λέει ο Χρήστος,
1: ναι.
0: άπαξ και καλέσω κόσμο, δεν θέλω να έρθουν όλοι όσοι τους κάλεσα. Ορίστε.
1: Πηγαίνετε.
0: Νάτος.
1: Εσείς οι δύο Νάτος. Μαζί.
0: Όχι να με χαιρετήσουν κιόλας μετά.
1: Και ξέρεις πώς θα κάνεις παρέα με το φίλο σου, ιντερνετικά. Δεν πρόκειται να καλέσει ο ένας τον άλλον ούτε μια φορά στο σπίτι του.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με παιχνίδι.
1: Λοιπόν, άκου.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892 έρχεται στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens.
4: Σάββατο 20 Ιουνίου.
3: Από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Ευαγγελία Τσιορλίδα εκπέμπει live μέσα από το ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Τεχνολογία και η καλύτερη ξένη μουσική σε ένα ξεχωριστό radio event. Πάρε μέρος στο σούπερ διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 9.000 ευρώ. Και μόνο για το τριήμερο των αγγενείων, δώρο η αξία του ΦΠΑ για αγορές δύο προϊόντων και άνω. στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και πλαίσιο στο The Mall Athens.
4: See you there.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δε στο Cool.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα. Κριτικός.
9: Music 892.
10: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
11: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
15: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
16: Μαστροτάκι, έμπαινε.
14: Ανανέωση.
16: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
17: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
14: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
18: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
19: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
21: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
22: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
20: άλλαξέ το.
22: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
23: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
24: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστά, ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
1: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
25: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892. Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Γεια σας, καλωσορίσατε εσείς που μόλις τώρα συντονιστήκατε. 43 λεπτά και μετά από τις 6. Η Ντελούλου είμαστε εμείς, Αστερόπη και Ευθύμη στον Music, το ραδιόφωνο που είναι πάρα πολύ μπροστά. Ένα τέλειο μήνυμα έστειλε ο Γιώργος αναφορικά με την κουβέντα που λέγαμε προηγουμένως για τους γάμους που δεν χαιρετάω φεύγοντας, γιατί δεν θέλω να χαιρετήσω. Ο Γιώργος λέει: ο Ευθύμης φοβάται να πάει να χαιρετήσει. Μη του πούνε ότι τόση ώρα σε βλέπουμε και δεν έχει σταματήσει να τρώει. Τέλειο, Γιώργα. Θα μπορούσε, ισχύει, να είναι και αυτός ο λόγος, πραγματικά.
1: Όχι. Τέλειος. Δεν στηρίζω, συγγνώμη.
0: Πάμε να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για παιχνίδι. Ήρθε η ώρα να μας στείλετε μήνυμα. Το παιχνίδι μας ονομάζεται Σινέ Σφινάκι. Περιγράφουμε ταινίες. Αγαπημένο σας παιχνίδι. Και παίζετε. Και μας αρέσει που παίζετε ακόμα και αν δεν βρίσκετε την ταινία. Παθιάζεστε, πορώνεστε. Αυτό είναι το.
1: Το προσπαθείτε, δεν έχει σημασία.
0: Ακριβώς αυτό είναι το νόημα των παιχνιδιών εξάλλου. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Γράφετε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας για να κερδίσετε πολύ ωραίο ρολόι Ούζου.
1: Και σήμερα που έχει πάρα πολύ ωραία σχέδια η εταιρεία Ούζου, παιδιά, πολύ ωραία χρώματα, τα βλέπετε όλα στο ούζου.gr. Αρκεί, όπως σας είπε και ο Ευθύμης, να στείλετε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας, το 6939892892.
0: Άντε να γίνει χαμός, θέλουμε γραμμές στον αέρα, να δούμε πόσο τσακάλια είστε, πόσο αλυτάκια, με την καλή την έννοια, ή και όχι, δεν πειράζει. Θέλουμε ακροατές που τα πιάνετε στον αέρα.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, παιδιά. Ήρθε η ώρα για το...
1: Συνεσφινάκι.
2: Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
3: Αλεξία.
0: Αλεξία. Όντως, Αλεξία, καλά ακούσαμε, γιατί δεν ακούγεσαι καλά.
3: Ναι.
0: Τέλεια. Αλεξία, τι κάνεις, πες μας λίγα πράγματα για εσένα.
3: Είναι μια χαρά.
0: Ναι.
3: Δουλεύω σε λογιστικό γραφείο.
0: Ωραία.
3: Τώρα πάω βόλτα.
0: Πού πηγαίνεις βόλτα? Πάμε λίγο πιο γρήγορα.
2: Ταξιδεύει
0: λίγο...
2: με υποβρύχιο, πάμε... στο νερό, είναι σε πηγάδι,
0: λίγο γρήγορα.
2: Δεν ξέρω γιατί έτσι.
0: Για πες.
3: Πάμε στην ανάπτυξη για καφέ.
0: Οκ, μια χαρά. Πόσοι είστε αυτοί που πάτε, πηγαίνετε?
3: Δύο.
0: Τέλεια.
3: Εγώ και ο άντρας.
0: Μπράβο, πολλά φιλιά και σε σένα και στον άντρα σου. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε από ταινίες. Πώς πηγαίνεις?
3: Καλά σχετικά.
0: Καλά.
3: Βλέπεις πάρα πολύ Netflix.
0: Α, βλέπεις πάρα πολύ Netflix. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, δώσε προσοχή. Έχεις 10 δευτερόλεπτα για να το βρεις, εντάξει?
3: Okay.
0: Η ορθοστασία πάνω στα θρανία αποτελεί μέρος της διδακτέας ύλης ενός καθηγητή.
3: Α, δεν το ξέρω.
0: Πες κάτι.
3: Δεν το ξέρω καθόλου.
0: Για άκου αυτό.
1: Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις, θες?
0: Δεν ήθελε καν να προσπαθήσει. Γεια σας στην επόμενη γραμμή, πώς σας λένε?
4: Ο Λευτέρης είμαι, καλησπέρα ρε παιδιά.
0: Γεια σου ρε Λευτέρη, τι κάνεις?
4: Καλά είμαι εσύ?
0: Καλά, δεν ακούγεσαι πολύ καλά ρε μπρο, τι έχει συμβεί?
4: Όχι, είμαι πάρα πολύ καλά. Γυρίζω από δουλειά.
0: Τέλεια.
4: Νοσηλευτής είμαι.
0: Μπράβο. Το χαιρετισμό της εκπομπής μας τον ξέρεις?
4: Πλάκα μου κάνεις τώρα, εννοείται.
0: Για δώσε λίγο που... Καλά, καλά, καλά, δεν ήταν καλό αυτό.
4: Δεν ήταν καλό?
0: Δεν ακούστηκε καλά, πάμε λίγο ξανά.
4: Λουλουλουλουλουλουλου,
0: κάπως κόβεσαι.
2: Στα ψηλά τον κόβει, τον κόβει.
0: Σε κόβει εδώ πέρα.
2: Νότας μάλλον.
0: Εδώ πέρα κάτι γίνεται. Λοιπόν, ταινίες βλέπεις, την βρήκες την ταινία, ξέρεις για ποια μιλάμε?
4: Νομίζω το έχω βρει.
0: Για πες.
4: Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο.
0: Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, είπες?
4: Ναι.
0: Για να ακούσουμε.
1: Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε.
0: Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Βαστιέμαι και βαστιέμαι τόση ώρα. Δηλαδή είπα σήμερα να ξεκινήσω ήρεμα.
2: Και χθες είπανε τα χτυπογάρια στο θρανίο.
0: Ποιο ξύλο βγήκε από τον παράδεισο? Δηλαδή σου λέμε η ορθοστασία πάνω στα θρανία αποτελεί μέρος διδακτέας ύλης ενός. Βέβαια θα μπορούσε, αλλά όχι, δεν θα μπορούσε. Όχι, παιδιά.
2: Επειδή ανέβαινε
0: η βουγιουκλάκη
2: και χόρευε. Α, τη χόρευε, δεν ήταν διδακτέα ύλη όμως.
0: Ναι, και από μόνη της, δεν το είπε ο Παπα Μιχαήλ ανέβω στο
2: τέλος. Ναι.
0: Γεια σας, τη γραμμή.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Πώς σας λένε?
3: Ειρήνη.
0: Ειρήνη, τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ, πώς είστε?
0: Καλά και εμείς, φιλενάδα. Χαιρετισμό εκπομπής γνωρίζεις. Μπράβο σου, έχεις κανονίσει διακοπές?
3: Τώρα στα Σκαριά είμαστε.
0: Πού θα πάτε?
3: Άγνωστο.
0: Α, ωραία, ωραίο αυτό το Σκάρι το άγνωστο.
3: Δεν είναι ωραίο?
0: Ωραίο, ωραίο, παραθαλάσσιο, θα περάσει υπέροχα.
3: Εγώ λέω βέβαια ότι κάθε μέρα πηγαίνω Μπαχάμες για να φεύγω από την Αθήνα. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
0: Κοίτα, άμα
3: το μυαλό.
0: Άμα σε πείθεις. Μια χαρά, δεν είναι πρόβλημα. Το θέμα...
3: Προδιώνουμε απότομα.
0: Μπράβο, φίλε.
2: Καλέ, θα κουραστείς στο
0: να δένεσαι. Να δένεσαι διπλά. Έχεις βρει την ταινία?
3: Λοιπόν, θα τη βάλουμε άλλη μία.
0: Άκου λίγο. Η ορθοστασία πάνω στα θρανία αποτελεί μέρος της διδακτέας ύλης ενός καθηγητή.
3: Λοιπόν, παλιά ελληνική.
0: Παλιά ελληνική, ναι.
3: Με τον Παπα Μιχαήλ θα το χτυποκάρδιο το είπατε.
0: Ναι, η άλλη είναι με τον Παπα Μιχαήλ, όχι αυτή.
4: Ω, πάει το δώρο.
0: Έχει δύο με τον Παπα Μιχαήλ. Είναι το ένα το χτυποκάρδιο στα θρανία.
4: Που τρώνε ξύλο.
3: Που τρώνε ξύλο, ναι.
0: Γιατί...
3: Αλλά ποια είναι?
0: Στην άλλη τρώγαν ξύλο.
3: Στην άλλη. Πώς λέγεται το ξύλο? Βγήκε από το παράδεισο.
0: Όχι. Είναι αυτό με την. Θα σε βοηθήσω τώρα γιατί πρέπει να το. Η κόρη μου.
3: Ναι.
4: Η κόρη μου σοσιαλίστρια.
0: Πες το καλά. Πες το καλά.
3: Η κόρη μου.
0: Πες το καλά. Όλο. Η κόρη μου ή πια.
3: Η κόρη μου.
0: Η κόρη μου ή. Αυτή ρε παιδί μου είχε. Με τι απλώνεις τα ρούχα? Τι βάζεις πάνω στα ρούχα? Τι βάζεις για να πέσω? Μα θέλω να σας βοηθήσω και δεν με αφήνετε.
4: Η κόρη μου στα σκοινιά.
0: Όχι η κόρη μου στα σκοινιά. Όχι, όχι, όχι. Άκουσε με λίγο. Τα ρούχα πάνω για να μην πέσουν, τι βάζεις? Ναι, ωραία. Αυτό άλλαξε το. Είναι μια ταινία. Η κόρη μου ή Μαντ.
4: Μαντ Αλένα.
0: Ναι, μπράβο!
5: Ναι, το βρήκαμε!
0: Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο, η κόρη μου, η Μανταλένα, μπράβο!
4: Καλά, μιλάμε ξαφνικά.
0: Παιδιά, μπράβο σας.
2: Ευχαριστούμε,
4: ήταν τελείωσε.
0: Τελείωσε. Μπράβο που το βρήκατε, δεν το πιστεύω.
4: Ευχαριστούμε, ρε παιδιά, είστε καλύτεροι.
0: Ρολόι ίζου για εσάς. Θα σας στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς, παιδιά, μην το ξαναπείτε.
4: Πείτε για,
0: πείτε για, παιδιά. Γεια σας.
4: Γεια,
0: λαλά. Γεια, γεια.
2: Τώρα, ποιο κοροϊδεψε ποιον?
0: Όχι, τώρα δεν κάθω να ασχολούμαι.
2: Ποιο κοροϊδεψε ποιον? Εγώ νομίζω ότι οι κύριοι σε κοροϊδεύαν.
0: Πετάει ο Γάιδαρος.
2: Σε κοροϊδεύαν και οι άνθρωποι.
0: Εμένα.
2: Ναι.
0: Καημενούλα μου και
2: εσύ. Κοροϊδευόσασταν μεταξύ σα, ρε. Αποκλείω.

0: Έχουν έρθει 5 μηνύματα που μας διορθώνουν ότι δεν υπάρχει ταινία «Η κόρη μου η Μανταλένα». Θα φύγω από το σταθμό, να ξέρετε.
1: Παιδιά, τι λέτε τώρα, δεν τη θυμάστε.
0: Θα φύγω, αλήθεια.
1: Ρε, μη φύγεις, είναι δυνατόν.
0: Δηλαδή, πραγματικά, τι δεν έχετε καταλάβει, για πείτε.
1: Υποψήφια στο Φεστιβάλ των Κανών.
0: Αν μας ακούτε τώρα 2 χρόνια, τι έχετε καταλάβει, αλήθεια. Πείτε μας έτσι, από αυτό, από το μέσα σας.
1: Βρε, σε πειράζουνε, σε πειράζουνε. Χιουμοριστικά τα λένε, βρε, δεν τα εννοούνε. Ξέρουνε ποια εκπομπή ακούνε, πιστεύω. Ή τουλάχιστον θέλω να ελπίζω, ρε παιδάκι μου. Αυτό είναι.
0: Η κόρη μου Μανταλένα δεν υπάρχει ταινία. Τι έγινε τώρα, Ευθύμη, του το έδωσε, λέει εδώ πέρα ο Κώστας.
1: Ο Κώστας ζηλεύει τώρα επειδή δεν τον βγάλαμε να παίξει. Άσε,
0: υπάρχει αυτό το έργο με τη Μανταλένα, λέει ο Γιώργος.
1: Αναρωτιέται, δεν το σκέφτομαι. Ψάξτε το.
0: Ναι, καλά, έχουν έρθει τόσα. Μα είπε τη σοσιαλίστρα και είπε λάθος, επιμένει. Εσύ λες καλά.
1: Ξέρω, προσπαθώ λίγο να τους σώσω γιατί είμαι με τους ακροατές. Κατάλαβες γι' αυτό. Να σας πω παράλληλα, παιδιά, ότι έχω

0: Πάνει ότι περιμένω και εγώ δώρο, έναν με δύο μήνες, μας λέει ο Νικόλας εδώ πέρα. Παιδιά, αλήθεια, όποιος περιμένει δώρο, επειδή πέρα από την πλάκα, τα μηνύματα εδώ πέρα δεν μπορείτε να καταλάβετε. Τώρα, εσείς νομίζετε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν-δύο. Ευχαριστούμε που δεν έχουμε να κάνουμε με έναν-δύο ανθρώπους, αλήθεια. Αλλά πραγματικά κάποια μηνύματα φεύγουν. Είμαστε και ένα σταθμός που από το πρωί μέχρι το βράδυ δίνουμε όλη μέρα δώρα.
1: Να πω εγώ.
0: Οπότε,
1: τη λύση.
0: Αν κάτι όντως δεν σας έχει έρθει, να ξαναστέλνετε ή να παίρνετε τηλέφωνο.
1: Όχι. info@music892.gr. Στέλνετε το mail σας και σίγουρα θα πάει στον σωστό παραλήπτη το μήνυμα.
0: Ορίστε. Πες το ξανά.
1: info@music892.gr. Εκεί θα στείλετε το δικό σας mail με το αίτημά σας και θα πάρετε την απάντησή σας. Ούτε να χαθεί το μήνυμά σας, ούτε τίποτα.
0: Δηλαδή,
1: αυτό είναι
0: δεν
1: το
0: έχουμε κανένα γκαϊλέ τα δώρα που δίνουμε. Και αν έχουμε κανένα γκαϊλέ, τα έχουμε όλα τα δώρα 2 και 3 μήνες. Πόσα ρολόγια να φάμε και πόσα τραπέζια, σε πόσα να πάμε, αν σκέφτεσαι ότι τα τρώμε εμείς και δεν τα δίνουμε. Που δεν ισχύει, αλλά σου λέω, αν φτάνει μέχρι εκεί, ας πούμε, η σκέψη σου. Όταν έχεις σε μια εκπομπή 3 μήνες ένα δώρο, πόσα δηλαδή, για πες, κάθε μέρα να δίνεις και από ένα ρολόι, πόσα να κρατήσεις. Δηλαδή πραγματικά.
1: Στο λαιμό του τα φοράει για τσόκερ.
0: Παιδιά, εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη και κέρδισα δώρο, αλλά δεν μπορώ να το παραλάβω από κοντά. Θα στο φέρουμε εμείς, Ελένη μου. Πες μας, πού σε...
1: Βολεύει.
0: Πού σε βολεύει.
1: Θα έρθει να σας χτυπήσει την πόρτα. Δεν έρθει η Θεσσαλονίκη για να τις δικούς του ευθύμης. Θα έρθει σαν τον Άι Βασίλη με ένα σάκο δώρα για τις Θεσσαλονικείς.
0: Ναι. Και από φθινόπωρο, λέει η Εύη, εγώ περιμένω. Και ακόμα περιμένουμε απάντηση στο mail.
1: Info παπάκι, music 8.
0: Αφού σου λέει έστειλε mail και δεν απάντησε τώρα. Γιατί λες το ίδιο.
1: Εδώ, δεύτερο.
0: Από φθινόπωρο έχει στείλει mail και δεν έχουμε απαντήσει. Έχουν δίκιο. Συγγνώμη, θα το πω.
1: Εγώ τι να κάνω, εγώ τι να κάνω. Εγώ σας λέω ότι. Εγώ.
0: Εσύ φταίς.
1: Εγώ που φταίω. Εγώ τα αναλαμβάνω τα mail του σταθμού.
0: Να ξέρετε, η Αστερόπη δεν σημειώνει σωστά τα ονόματα. Τώρα θα σε φτιάξω και εσένα, θα έρθει ώρα. Δεν σημειώνει σωστά τα ονόματά σας και δεν τα. Σε όλες τις εκπομπές.
1: Ναι.
0: Την έχουμε 8ωρη.
1: Είμαι. Κάνω γραμματιακή υποστήριξη σε όλες τις εκπομπές.
0: Από το
1: και
0: πρωί
1: πηγαίνω και αλλάζω τα νούμερα.
0: Δεν μπερδεύει το 6 με το 9. Από μικρό έτσι ήταν.
1: Ναι, ναι,
0: τα μπέρδευε.
1: Ειδικά μα που είναι μαζί να δει. Τι πλέξιμο έχω στο κεφάλι μου.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργία στη Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένα τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάβια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις!
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: τζέλι, τζέλι, τζέλι, τζέλι, τζέλι, τζέλι, τζέλι, τζέλι, τζέλι, τζέλι, τζέλι, τζέλι, τζέλι, τζέλι, τζέλι, τζέλι, τζέλι.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ.

0: Γιώτης, ασφαλώς.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
4: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Poltrona Sofa, solo divani di qualità.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
10: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
13: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
12: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
13: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
14: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, δύο χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
15: 892. Πιο πολύ και από τον αλγόριθμο.
16: Γεια σας. Εδώ είμαστε και πάλι στον Music 892. Ο Ντελούλ στον αέρα. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 18 του μήνα, 18 Ιουνίου. Και φυσικά η ώρα είναι 7 και πόσο και 9 πρώτα λεπτά.
17: Με αρκετή ζέστη και σήμερα. Είναι αλήθεια ότι ήταν μια πολύ ζεστή ημέρα. Αυτή τη στιγμή γύρω στους 30 βαθμούς ακόμα το θερμόμετρο. Καλά κρατεί. Και ετοιμαστείτε γιατί έχουμε ξαναπεί και τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος θα ανέβει ακόμα πιο ψηλά, θα φτάσει και το 33, θα αγγίξει και το 35. Σήμερα το πρωί έφαγα μια πολύ ωραία μπουγάτσα με κιμά.
16: Ναι.
17: Πόσο καιρό είχα να φάω μπουγάτσα με κιμά.
16: Βρήκες στην Αθήνα μπουγάτσα με κιμά?
17: Ναι, βέβαια, είναι ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Μπουγατσέρι, έχει πολλά πράγματα, ναι. Που είναι εκεί κοντά στο, επί της Γαλατσίου. Χαμηλά όμως.
16: Ναι.
17: Εκεί τώρα, ας πούμε, Άνω Πατήσια με Γαλάτσι.
16: Α,
17: όπου κάτσε. Είναι από άλλη περιοχή το όνομα.
16: Ναι, είναι,
17: τέλος πάντων.
16: Είναι εκτός Αθήνας το όνομα, εννοείς. Είναι ένα χωριό.
17: Ναι.
16: Κατάλαβα.
17: Και εσύ έχεις φάει από εκεί?
16: Ναι, έχω φάει από εκεί.
17: Ωραία.
16: Πολύ καλά. Πολύ ωραίες επιλογές.
17: Δεν μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά.
16: Ξέρω.
17: Τι μπουγάτσα. Και πήρα και κρέμα. Δεν τα πήρα για μένα, γιατί είχα κόσμο στο σπίτι από το πρωί. Αλλά πήρα, ρε παιδιά, τσίμπησα κι εγώ.
16: Ναι.
17: Και είχα ξεχάσει πόσο νόστιμη είναι η μπουγάτσα με κιμά.
16: Εμένα
17: την είχα ξεχάσει τελείως.
16: Πάρα πολύ. Είναι η αδυναμία μου η μπουγάτσα με κύμα. Γιατί θυμάμαι ότι έχει και με τυριά, ας πούμε, μέσα διάφορα. Προτιμώ την κλασική και το κύμα.
17: Με τυρίρες είναι ωραία, όντως, έτσι κι αλλιώς.
16: Ναι.
17: Με τυρί, αυτή λες ως κλασική, την κρέμα θεωρείς κλασική.
16: Την κρέμα θεωρώ κλασική.
17: Ωραία. Τη γλυκιά δηλαδή.
16: Ναι, τη γλυκιά. Όταν είναι σαν τυρόπιτα, ας πούμε, ωραία είναι, πολύ ωραία, αλλά. Με κοιμά μου αρέσει περισσότερο.
17: Βάζουν μέσα και παστούρμα. Δηλαδή υπάρχει μπουγάτσα με παστούρμα.
16: Α, δεν το έχω δοκιμάσει.
17: Υπάρχει, ναι. Υπάρχει μπουγάτσα με μέσα. Έχω φάει με κοτόπουλο.
16: Ναι.
17: Και γενικά βάζουν και πιπεριές εκεί.
16: Και με κάτι πράσινο και κάτι τέτοιο έχω δοκιμάσει, νομίζω.
17: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα, λέει. Απίστευτη μπουγάτσα, όντως. Και δεν είναι. Έχει και. Και σφολιάτες του είναι, έχει και κάτι μανιταρόπιτες, παιδιά, κάτι κολοκυθόπιτες. Πω.
16: Τώρα, τι θέλεις να μας ανοίξεις την όρεξη αυτά και 10,
17: ρε
16: παιδάκι
17: μου. Ήθελα να σας πω ότι έφαγα σήμερα το πρωί, με συγχωρείτε
16: πολύ. Και έφαγα και αργά μεσημεριανό και πάλι θα πεινάσω.
17: Λοιπόν, στην παρέα μας και τα Supermarket Μασούτης, με τη MassCard των Supermarket Μασούτης, κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Ξεκινήστε σήμερα και με 50 πόντους μπορείτε να κερδίσετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώνετε πόντους με κάθε αγορά και ακούστε, για κάθε 3 ευρώ παίρνετε έναν πόντο. Και τους εξαργυρώνετε αμέσως στο ταμείο. Μπορείτε να υποφεληθείτε από μεγάλες προσφορές. Εξαργυρώστε ηλεκτρονικά κουπόνια και διεκδικήστε πλούσια δώρα. Η MassCard μας δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητά μας. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστεύονται ήδη στα καταστήματα και στο e-shop Μασούτης. Άντε να την αποκτήσετε, παιδιά. Άντε τελευταίοι μήνατε, δηλαδή. Τι κάνετε?

0: Λίγες ημέρες μας χωρίζουν από το ολοκένουργιο άλμπουμ της Madonna που θα κυκλοφορήσει στις 4 Ιουλίου. Ελπίζουμε αυτό το δείγμα που έχει δώσει να είναι μόνο η αρχή και να μην είναι μόνο αυτά τα super wow βόμβες κομμάτια και να έχει να δώσει και άλλα μπιτάκια και αναμένουμε και παγκόσμια περιοδία λένε ότι κάποιες πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει λένε ότι έχει δεσμεύσει ημερομηνίες στο Wembley.
1: Στο Wembley.
0: Ναι, ναι, και αρκετές ημερομηνίες. Αλήθεια, ψέματα τώρα.
1: Οι πηγές σου τα λένε αυτά.
0: Τι να σας πω, κυκλοφορεί πολύ στενά, ετοιμαστείτε.
1: Αυτή η είδηση. Εμείς, εσύ να ετοιμαστείς.
0: Εσείς, γιατί.
1: Να σου
0: μόνο
1: πω.
0: Εγώ πηγαίνω, τόσος κόσμος πηγαίνει.
1: Εσύ πηγαίνεις από εμάς εκπρόσωπος από Ελλάδα, που πηγαίνει σε όλα. Πραγματικά, άμα υπάρχει λίστα, σε έχουν βάλει πρώτο. Με την.
0: Με ποια.
1: Α, Σελήν Ντιόν, τι έκανες, θα πας, δεν μας έχεις πει.
0: Δεν θα σου πω γιατί θα με ματιάξεις όταν θα κλείσω το εισιτήριο.
1: Ακόμα.
0: Και μετά.
1: Καλά.
0: Θα κάνω, γιατί
1: δεν πρόκειται να βρεις.
0: Έχεις ένα μάτι, παιδί μου, εσύ σαν τους Thundercats.
1: Εγώ.
0: Σαν το Μάμρα είσαι από πάνω.
1: Εγώ,
0: το κεφάλι,
1: πουλάκι μου,
0: μέρα.
1: Σε φτύνω να μην σε ματιάσω και εύχομαι πάντοτε τα καλύτερα. Καλά, σκασίλα μου. Πάλι στο Παρίσι θα έχεις να πας. Πάλι μακριά θα είναι. Πάλι εκπομπή δεν θα έρθεις. Τουλάχιστον κάνε καμιά βόλτα εδώ γύρω. Πήγαινε, ας πούμε, στο Regency Casino Montparnasse και εκεί το ίδιο θα διασκεδάσεις. Και έχει και πολύ εύκολη πρόσβαση, έχει και μοναδική θέα και δίπλα μας είναι και δεν θα κάνεις πολλά χιλιόμετρα ούτε θα καθυστερήσεις ούτε τίποτα. 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είναι το Regency Casino Montparnasse και ρυθμιστής ΕΠΣ με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Hot topic of the
0: day. Ελλάδα, Ελλαδάρα, μια είδηση που καταλαβαίνεις ότι αφορά τη χώρα μας. Δεν ξέρω αν είδατε αυτόν τον ελεγκτή ο οποίος ζητούσε 20 ευρώ από επιβάτες χωρίς εισιτήριο για να μην τους
1: για να μην τους δώσει στους ελεγκτές,
0: να μην τους γράψει κανονικά, ναι, ναι. Και αυτός ο ελεγκτής κατάφερε και πήρε προαγωγή και έγινε σταθμάρχης.
1: Φυσικά, γιατί το ρουσφέτησε αυτή τη χώρα.
0: Μπράβο!
1: Πάει μπροστά!
0: Μπράβο! Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτές οι καταγγελίες μεταδόθηκαν από τον Αντένα, ελεγκτής της Στασί. Φέρεται, λέει, να ζητούσε χρήματα από επιβάτες χωρίς εισιτήριο για να μην τους βεβαιώνει πρόστιμα. Όχι μόνο να μην τους καταγγέλει, να μην λέει εντάξει, α, οκ, okay, το πρόστιμο είναι, ας πούμε,
1: 60 επί του τόσου. Ναι, εγώ 70, δώσε μου ένα εικοσαρικό.
0: Καθάρισες με ένα εικοσάρικο και τα βάζες στην τσεπούλα του. Και υπάρχουν αναφορές και για προαγωγή του. Είναι σοβαρές οι καταγγελίες σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. 20 αυτός, και επίσης ο ελεγκτής φέρεται να χρησιμοποιούσε την υπηρεσιακή του κάρτα σε συστήματα επικύρωσης εισιτηρίων, επιτρέποντας επιβάτες να διέρχονται από τις μπάρες εισόδου χωρίς να τους επιβάλλεται πρόστιμο.
1: Ναι, γιατί άμα όλος δεν είχε εισιτήριο, τον έπαιρνε παραπέρα στην άκρη, που υπάρχει και υλικό από τις κάμερες που φαίνεται. Του έπαιρνε το 20 άρικο, μετά κάπως έπρεπε να περάσει. Δεν μπορούσε να πει δείξει πάνω από το μηχάνημα, οπότε άνοιγε με τη δική του κάρτα μια χαρά.
0: Και αυτά τα μεταφέρει ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στη Στασί, ο κύριος Ρεβίθης, ο οποίος σχολιάζοντας την υπόθεση ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, παρά τις καταγγελίες, φέρεται να προήχθη και πλέον κατέχει θέση σταθμάρχη, γεγονός που έτσι προκαλεί και αντιδράσεις και ερωτήματα εντός του οργανισμού.
1: Γιατί ο άνθρωπος τι έκανε, μια χαρά τη δουλειά του έκανε.
0: Σχετικά, ναι.
1: Δεν ενόχλησε κανέναν, οι επιβάτες ήταν μαζί του.
0: Πραγματικά.
1: Και να ξεμπερδέψει.
0: Σχετικά όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο, γιατί νομίζω αν κάτι καλά. Από πολλά πάσχει η συγκεκριμένη χώρα, αλλά αν από ένα συγκεκριμένο πάσχουμε όλοι και γενικά πρέπει να υπάρχει, στον ιδιωτικό τομέα είναι αλήθεια ότι κάπως λίγο τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, αλλά στο δημόσιο ίσως θέλει πιο εντατικά, είναι ο έλεγχος, παιδιά, ότι κανένας δεν ελέγχει κανέναν, τίποτα. Και αν ελεγχθεί κάποιος, είναι από όχι, μπορεί να είναι και αποτύχει, από κατά λάθος, ρε παιδί μου. Ο καθένας κάνει ό,τι. Και κανένας δεν φοβάται και κανένα.
1: Μα στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπω, έχουν γίνει καταγγελίες. Τον έχουν δει, αλλά δεν τον σταμάτησαν τίποτα.
0: Όχι μόνο δεν τον σταμάτησαν.
1: Βραβείο.
0: Το είπαν συνέχισε αγόρι.
1: Συγχαρητήρια και μια αύξηση, παρακαλώ, στον κύριο. Γιατί από τα 20 άρικα δεν μπορούσε να βγάλει. Παρακάτω.
0: Δεν έβγαινε.
1: Δεν έβγαινε με 20 άρικο.

0: Θυμάστε το Closer, αγαπημένο τραγούδι από το παρελθόν, και αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, άλλαξέ το με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητή της αγοράς και όχι μόνο. Θα σας μιλήσω για την υπηρεσία Data Rollover, όπου κανένα gigabyte δεν πηγαίνει χαμένο, γιατί όσα gigabytes δεν καταναλώνεις, άκου λίγο, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Τέλειο, τέλειο. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή μπορείς να καλέσεις το 13 803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αυτή είναι η Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω τα σημερινά σουσού, παιδιά, με κάποια κακά νέα, αλλά παράλληλα καλά, για το ατύχημα της Μίνας Καραμίτρου. Δεν ξέρω αν το είδατε.
0: Καλά που είναι, έγινε... πάντως. Καλά είναι. Αυτό... Δηλαδή, σήμερα πήγε.
1: Γι' αυτό λέω κακά. Ναι, που παράλληλα είναι και καλά, γιατί έγινε μία έκρηξη χθες στον προαύλιο χώρο του Open. Δυστυχώς ήταν εκεί κοντά. Το οστικό κύμα την πέταξε μακριά και είχε χτυπήσει τα χέρια και τα πόδια. Σήμερα βγήκε όμως την εκπομπή κανονικά. Είχε απλώς τυλιγμένο το ένα της χέρι. Να ευχηθούμε περαστικά. Και είχε τοποθετηθεί μόλις χθες το κλιματιστικό.
0: Πώς γίνεται να κάνει έκρηξη το κλιματιστικό? Δηλαδή να γίνει ένα, ξαφνικά ένα μπαμ.
1: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό το πράγμα. New fear unlocked, δηλαδή. Να γίνει έκρηξη κλιματιστικό. Ίσως έκαναν κάποια λάθος σύνδεση, γιατί το είχαν τοποθετήσει την
0: το
1: προηγούμενη...
0: κόκκινο με το μαύρο.
1: Την προηγούμενη αυτό, μέρα. Βόμβες. Τι να σου πω, ρε παιδάκι μου, τώρα δηλαδή. Στα καλά καθούμενα από κλιματιστικό.
0: Περνάω παρά... Συμπαθώ τη Μίνα Καραμίτρου πάρα πολύ.
1: Α.
0: Χρόνια τώρα.
1: Ναι.
0: Και όμως, γιατί,
1: μετά την έκρηξη.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Περισσότερο.
0: Ρεπόρτερ όλα αυτά τα χρόνια και πολύ καλή. Νομίζω ότι έχει την θέση που της αξίζει πλέον. Ενώ το να είναι παρουσιάστρια μπροστά, όπου δεν κολώνει, δεν φοβάται, θέτει ωραίες ερωτήσεις, βγάζει ειδήσεις, πιέζει όπως πρέπει και είναι δίκαιη. Δεν ξέρω, εμένα...
1: Εγώ τώρα δεν την έχω ξαναδεί.
0: Εγώ μ' αρέσει να την βλέπω στην τηλεόραση, τη Μίνα Καραμίτρου. Είναι αυτή που πρέπει να είναι, εκεί που πρέπει να είναι, να γίνουν και οι υπόλοιποι σαν τη Μίνα Καραμίτρου.
1: Ωραίο και το μήνυμα της ημέρας σήμερα. Σε τηλεόραση θα συνεχίσω παρόλα αυτά και θα σας πάω στην Αταλία Γερμανού και την εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» στον Α, που ακουγόντουσαν κάποιες φήμες ότι δεν θα συνεχίσει την επόμενη σεζόν, ότι θα κοπεί, ξέρετε, λόγω οικονομικών, που γενικά όλη η τηλεόραση είναι ανάστα ο κύριος με το τι θα γίνει με τα μπάτζετ που έχουν και πώς θα εξελιχθούν. Η απάντηση σε όλο αυτό ήρθε από την ίδια την Αταλία Γερμανού, που απάντησε με το δικό της τρόπο στα σενάρια που ήθελαν την εκπομπή της να μην συνεχίζεται την επόμενη σεζόν λόγω οικονομικών αναπροσαρμογών. Με τη φωτογράφηση για τη νέα σεζόν. Έβαλε μια πολύ ωραία φωτογραφία με όλη την ομάδα. Πολύ χαρούμενη, και ότι κάνουν πάρτι τώρα στην φωτογράφηση. Και θα κλείσω τα νέα μου με Mad Video Music Awards 2026, όπου έγιναν χθες. Και έγινε πανικός εκεί πέρα από εμφανίσεις, και η Ντάρα ήρθε, ο Ακύλας εμφανίστηκε, η Ρία Ελληνίδου, η Αντιγόνη και αυτή της
0: Αντώνης Ρέμος επίσης.
1: Αντώνης Ρέμος βέβαια και βραβεύτηκε κιόλας και για τα 30 χρόνια παρουσίας του. Γενικότερα ήταν μια...
0: Θα σας πω κάτι που παρατήρησα χθες.
1: Για πες.
0: Για τα MAD. Γενικά εντάξει, το έχω ξαναπεί νομίζω, ότι με νευριάζει που στη γιορτή της μουσικής τραγουδάνε όλοι playback. Ακόμα και αν είναι δύσκολο για την παραγωγή, το έχουμε ξαναπεί. Τα Grammys δεν είναι, δηλαδή πιο
1: η
0: δύσκολα.
1: Η Μαρίνα Σάτι λένε ότι τραγούδησε live. Το έχουν γραμμένο πάνω στα βίντεο τους.
0: Μακάρι, δεν την είδα. Αλλά γενικά
1: το
0: όλα είναι.
1: Πάνω στο βίντεο.
0: Όλα είναι playback, όλα είναι. Δηλαδή, όταν γιορτάζει μουσική, αν μη τι άλλο, πρέπει να γιορτάζει μουσική, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, ας περάσουμε από. Ας φύγουμε από αυτό το κομμάτι. Κάτι άλλο που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι όλοι αυτοί που δώσαν τα βραβεία.
1: Ναι.
0: Θα μιλήσω λίγο για αυτούς.
1: Όχι.
0: Όταν δίνεις ένα βραβείο.
1: Όχι.
0: Και σε έχουν επιλέξει, τέλος πάντων.
1: Όχι.
0: Σε έχουν επιβάλει επίσης, γιατί έχουν επιβληθεί κάποιοι από μόνοι τους. Έχουν πει εγώ, έχουν πληρώσει κάποιοι άλλοι για να δώσουν βραβείο. Είναι και αυτό μεγάλη κουβέντα. Αλλά αν μη τι άλλο, βγαίνεις, το ζεις, χαίρεσαι.
1: Ναι.
0: Γιατί για κάποιο λόγο δίνεις ένα βραβείο. Όταν, ρε παιδί μου, δίνεις το βραβείο, η δουλειά σου τελειώνει εκεί.
1: Α, για τους λόγους που βγάζουν μετά.
0: Ναι, δεν μπορείς να κάθεσαι δίπλα σε αυτόν που έχει πάρει το βραβείο και έχει ένα λεπτό να μιλήσει και να κάθεσαι κολαούζος δίπλα του και να τον φιλάς και να βγαίνεις φωτογραφίες και να παίρνεις το λόγο μετά. Βλέπεις ολόκληρη Meryl Streep βγαίνει να δώσει ένα βραβείο, ωραία,
1: ναι.
0: Και κάνει 5 βήματα πίσω να μην την πιάνει η κάμερα για να είναι... το λεπτό αυτού του ανθρώπου που έχει πάρει βραβείο για κάποιο λόγο,
1: ναι,
0: να κάνει το λόγο του, να το ζήσει και να είναι μόνος του. Και όλοι, σχεδόν όλοι, γιατί μην πω τώρα όλοι, τέλος πάντων, αυτούς που κοίταξα, εν πάση περιπτώσει, γιατί μετά δεν άντεξα, εκεί δίπλα, να βγάλουν σπηριά.
1: Ξέρεις τι, ίσως
0: κάνε βήματα πίσω, ρε μπρο. Δεν είναι η μέρα, δεν είναι η ζωή σου, δεν είναι η μέρα σου.
1: Δεν έχουν βραβείο.
0: Ναι, κάνε κάτι για να πάρεις βραβείο. Είσαι αυτός που θα ανακοινώσει το βραβείο. Έχεις μία δουλειά που έχει αρχή, μέση, τέλος. Γεια σας μετά, μπούλο, πώς το λένε. Ενέ ρε παιδί μου.
1: Μπορεί κάποιοι από αυτούς, ρε παιδί μου, να έχουν στενή σχέση με τον νικητή και να περιμένουν.
0: Ποια στενή είχε στενή σχέση στα Ματίνα Τσιμτσιλή με τον Ακύλα? Ποια είναι η στενή σχέση? Τι είναι, ξαδέρφια?
1: Δεν ξέρω.
0: Έχουν την, είναι οι γονείς τους κάτι? Και ακόμα κι αν έχει στενή σχέση, πόσο μάλλον. Δεν είναι η ώρα σου αυτή. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, άμα είμαι και περίεργος πολύ ξαφνικά.
1: Όχι, εντάξει.
0: Να τον συγχαρείς στο backstage.
1: Ναι.
0: Και επίσης τον έρχεται, τον φιλάς.
1: Ναι.
0: Του δίνεις
1: το βραβείο,
0: του δίνεις και το μικρόφωνο, άρα τον έχεις συγχαρεί.
1: Στον έχεις συγχαρεί, σωστά.
0: Ωραία, έχει τελειώσει αυτό. Κάνε τρία βήματα πίσω.
1: Έχεις και δίκιο, έχεις
0: αγάπη
1: δίκιο.
0: Αυτή,
1: έχεις δίκιο,
0: τι αγάπη να βλέπουν
1: δίκιο
0: τον εαυτό τους όλη μέρα στον καθρέφτη και όλη μέρα στην κάμερα και αυτή η αυτοπροβολή φτάνει.
1: Έχεις φτάνει. Δίκιο. Αυτή τη φορά είμαι μαζί σου. Τι να κάνω? Εσείς μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο να συζητήσουμε πολύ ωραία θέματα, εντάξει?
2: Όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
0: Μόλις έκανα μπάνιο.
3: Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δες το cool.
5: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Music 892.
8: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
10: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στη Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
11: Για πότε είναι αυτά?
10: Για σήμερα.
11: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
12: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε!
10: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη V5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
17: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
19: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
20: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
21: Εσύ που θα είσαι.
20: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
22: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
23: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Να δω.

0: υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: παιδιά, τι ωραίος που είναι ο καινούριος άλλοκ. I wonder if you know, στον Music 892. Μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Και φυσικά ακούτε τους Δελούλου, τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε όπως σας υποσχεθήκαμε.
1: Έχουμε θέμα λίστα σήμερα, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη και όπως κάθε Πέμπτη φτιάχνουμε τη λίστα των Δελούλου. Και σήμερα αποφασίσαμε να φτιάξουμε το top 10 αγαπημένων μυρωδιών. Ψάχνουμε να βρούμε αγαπημένες μυρωδιές στον κόσμο, ωραία,
0: ναι.
1: Και να τις βάλουμε σε μία σειρά από την νούμερο 1 μέχρι και την νούμερο 10. Ξέρετε ότι πάντα οι πρώτες δύο θέσεις ανήκουν σε εμάς τους παρουσιαστές, γιατί δικιά μας είναι η στήλη, εμείς θα μπαίναμε, ποιος θα μπαίνει πρώτος. Περιμένω να μου πεις.
0: Να σου πω κάτι, εμένα η αγαπημένη μου μυρωδιά είναι η θαλάσσια αύρα.
1: Η θαλάσσια αύρα.
0: Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το παίρνω.
1: Η θαλασσίλα εννοείς.
0: Όχι, ρε.
1: Αυτό, το. Τη ψαρίλα που είναι.
0: Όχι ψαρίλα. Το που μυρίζει ιόδιο, που μυρίζει αλάτι. Όχι ψαρίλα όμως. Που το υπάρχει και σε μαλακτικά και σε αρώματα και σε αποσμητικά. Δεν έχετε δει θαλασσινή άβρα άρωμα, ρε παιδιά. Σε κρεμοσάπουνα, σε κρέμες σώματος. Παντού υπάρχει θαλασσινή άβρα.
1: Οκ. Okay.
0: Εμένα αυτή είναι η αγαπημένη μυρωδιά.
1: Τέλεια, μια χαρά. Ψητό μπαρμπεκιού. Όπως μυρίζει. Ναι, παιδιά. Όπως μυρίζει.
0: Δεν μπορείς να το βάλεις αυτό πουθενά άλλο.
1: Γιατί...
0: όμως.
1: Και αν μπορείς να το βάλεις, όπου θες το βάζεις.
0: Το μπάρμπεκιου.
1: Ναι, πας πάνω από πάνω και ψήνεις. Πώς είναι της φοφού. Αυτό το.
0: Καπνιστό.
1: Αυτό, ρε παιδί μου, που λες πω μύριζα ψησιά.
0: Ναι.
1: Αυτό. Το βάζω μπάρμπεκιου για να γίνει λίγο πιο. Λίγο, μια εσάντς,
0: ναι,
1: λίγο
0: ναι,
1: πιο ακριβή.
0: Πιο εκλεπτισμένη.
1: Καταλάβατε τώρα τι
0: το
1: εννοώ.
0: Το παϊδάκι σ' αρέσει.
1: Αυτό να μυρίζει. Τσίκνα, παιδιά. Η
0: τσίκνα. Α, τσίκνα.
1: Θα το πω τσίκνα.
0: Πες το τσίκνα.
1: Ωραία. Η μυρωδιά της τσίκνας. Αυτή είναι μια πολύ δυνατή μυρωδιά. Για μένα, στη θέση νούμερο 2, υπάρχουν ακόμα 8 θέσεις οι οποίες ψάχνουν έτσι ονομασίες, ονόματα που θα δώσετε εσείς στο 6939-892-892.
0: Και παράλληλα, μην ξεχνάτε ότι αυτό το Σάββατο 12 Ιουνίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2 σας περιμένουμε στο ανακοινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens, γιατί εκεί θα είναι η Ευαγγελία Τσιορλίδα φυσικά με τον Music 892. Θα κάνουν φανταστικό live event γεμάτο μουσική, τεχνολογία και πολλές εκπλήξεις. Και από τις 18 στις 20 Ιουνίου, δηλαδή από σήμερα μέχρι τις 20 Ιουνίου, στο Πλαίσιο σας περιμένουμε τα μεγάλα εγγένεια του ανακοινισμένου καταστήματος με δώρο την αξία του ΦΠΑ για αγορές 2 προϊόντων και άνω, και σούπερ διαγωνισμό με δώρα και διερευτεριακές Πλαίσιο συνολικής αξίας 9.000 ευρώ. Και δεν σταματάει εκεί, γιατί έχετε και την ευκαιρία να δοκιμάσετε τις gaming ικανότητές σας απέναντι στους Tech It Series, που είναι ένα μοναδικό gaming event αφιερωμένο για τα 20 χρόνια της ROG, και μπορείτε να βρείτε και το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων στο πλαίσιο.gr. Εμείς θα σας περιμένουμε όλους στο ανακοινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens για να ζήσουμε από κοντά το απόλυτο live radio experience, και εσείς ελάτε να το απολαύσετε. Like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Σας ζητήσαμε να μας πείτε αγαπημένες σας μυρωδιές για να φτιάξουμε την λίστα των Τελούλου όπως φτιάχνουμε κάθε Πέμπτη. Το top 10 αγαπημένων μυρωδιών σε όλο τον κόσμο έχει βάλει αστερόπιτη θαλασσινή άβρα στη θέση νούμερο 1. Στη θέση νούμερο 2 έχω βάλει την τσίκνα, το τσίκνισμα, τη μυρωδιά από τη ψησιά και από το μπαρμπεκιού. Και τώρα έχει έρθει η ώρα για δικά σας μηνύματα. Η Μελίνα μιλάει και μας γράφει για τη μυρωδιά του καφέ.
1: Ωραία είναι η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ή του φρεσκοαλεσμένου.
0: Ισχύει.
1: Φρεσκοαλεσμένος καφές.
0: Και νομίζω ότι εμένα μου αρέσει πολύ η μυρωδιά του γαλλικού καφέ, του φίλτρου.
1: Ναι.
0: Αυτό που κάνει, που ανοίγεις, που πρέπει να το βάλεις μέσα και να κάνεις. Η μυρωδιά είναι φανταστική. Μαλακτικό βρεφικών ρούχων. Λέει ο Ντίνος, όντως. Okay. Και επίσης ο Γιώργος γράφει κρουασάν, πείτε τέτοια πράγματα.
1: Ψητά. Ενώ μόλις θα έχεις ξεφουρνήσει.
0: Ναι. Μα, δεν ξέρω την ώρα, αλλά γράφει τέτοια πράγματα γενικά. Όταν είναι και μόλις έχει ξεφουρνιστεί, νομίζω ότι και η μυρωδιά του ακόμα δεν έχει. Πρέπει λίγο να κάτσει. Καταλαβές. Στις πίτες, ας πούμε.
1: Ναι,
0: με
1: αλλά...
0: το που βγαίνει, όπως και στη γεύση, δεν καταλαβαίνεις γεύση. Πρέπει λίγο να μην καίει το τέτοιο.
1: Ναι,
0: πρέπει λίγο
1: ναι,
0: να κάτσει.
1: Αλλά άμα μπει στο φούρνο και ψήνεται ένα κέικ, ας πούμε, το παίρνεις κατευθείαν χαμπάρι. Μυρίζει πολύ ωραία, αυτό εννοώ.
0: Μυρωδιά από μπλάνκο, γράφει ο Πασχάλης.
1: Α, εδώ πέσαμε στους άλλους. Τους εθισμένους.
0: Βροχερό δάσος, το φθινόπωρο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Η μυρωδιά από καινούργιο αυτοκίνητο μας γράφει ο Θοδωρής.
1: Η καινουργίλα γενικά είναι ωραία.
0: Ενώ ο Κώστας λέει άρωμα καρύδας. Το συχαίνομαι, παιδιά, αυτό. Την καρύδα γενικά. Δεν θέλω να τη βλέπω. Κάτι παγωτά, κάτι αρώματα, λες και τρως αντιλιακό. Αφήστε.
1: Εγώ
0: τα
1: παίρνω όλα αυτά μαζί.
0: Φτάνει με την καρύδα, φτάνει.
1: Είναι ονειρεμένη η καρύδα.
0: Επίσης δεν ξεχωρίζεται με την καρύδα, να σου το πω και αυτό. Όλος ο κόσμος το καλοκαίρι παίρνει μυρωδιές με καρύδα. Πηγαίνετε, παίρνετε μυρωδιές, όλοι φοράτε τα ίδια και νομίζω ότι όλος ο κόσμος μυρίζει το ίδιο πράγμα.
1: Ωραία, και τι να
0: δεν ξεχωρίζετε. Δεν... Άμα θέλετε να είστε κάτω από το μέσο όρο, φοράτε.
1: Άκουμε
0: καρύδια.
1: Λίγο. Δεν παίρνω εγώ το άρωμά μου και τις κρέμες σώματός μου για να ξεχωρίζω στο πλήθος. Τις παίρνω επειδή μου αρέσουν εμένα. Εγώ γουστάρω. Χαίρομαι τη ζωή
0: άμα
1: μου.
0: Άμα θέλετε να
1: καρύδα.
0: Είστε βασικοί, δεν με αφορά.
1: Και επίσης, δεν θέλω
0: εμένα.
1: Να σε ταράξω, γλυκό μου αγοράκι. Αλλά το pH του δέρματος του καθενός μας είναι διαφορετικό. Επομένως, διαφορετικά μυρίζει η καρύδα σε μένα, διαφορετικά η καρύδα σε σένα.
0: Σε μένα δεν μυρίζει καν η καρύδα. Σε μένα δεν μυρίζει καν η καρύδα γιατί δεν πρόκειται να τη φορέσω ποτέ στη ζωή μου. Την έχω για τον καμπινέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Ρε,
0: όταν έρχονται οι ξένοι.
1: Είσαι κρύος αγόρι μου και δεν σε πιάνει
0: όταν έρχονται
1: πάνω
0: οι ξένοι,
1: σου.
0: Αυτό
1: δεν
0: που εσύ.
1: Δεν λυγίζει στα σκιά για να δυθεί το άρωμα. Πρέπει να καεί.
0: Αυτό
1: εσύ που
0: εσύ.
1: Είσαι μια ψύχρα, μια παγωκολόνα, τίποτα δεν έχει.
0: Αυτό που εσύ βάζεις για το καλοκαίρι, εγώ το ρίχνω στον καμπινέ. Τι να κάνω τώρα. Στους καλεσμένους.
1: Πότε θα το
0: μυρίζει ωραία, μια χαρά.
1: Πότε
0: ωραία,
1: θα το πιείς, να σιχάσουμε.

0: πώς να πατήσεις πάνω σε αυτό το τραγούδι, πώς να το διακόψεις, ειδικά προς το τέλος που τα δίνει όλα ο Harry Styles. Μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ τραγουδάρα από το πρόσφατο σχετικά παρελθόν. Το θυμόμαστε στον Music, το ραδιόφωνο που είναι πολύ μπροστά, και εμείς είμαστε η Ντελούλου.
1: Συζητάμε εδώ για τις πιο αγαπημένες μας μυρωδιές, γιατί σήμερα έχουμε το top 10 και ψάχνουμε τις 10 πιο αγαπημένες μυρωδιές. Εμείς έχουμε πει ήδη θαλασσινή άβρα, αλλά και την μυρωδιά της Τσίκνας. Έχετε στείλει κι εσείς πάρα πολύ ωραία μηνύματα, ήδη κάποια από αυτά είναι μπουμπούκια.
0: Της Τσίκνας, όχι του κατουρίθηκα πάνω μου. Υπάρχει αυτή η Τσίκνα, μην μπερδευτείτε, της Κατρουλίλα. Ναι, παιδιά.
2: Αφού δεν μύριζε! Μη μυρίζει τώρα!
0: Σου μυρίζει.
2: Μη μυρίζει, μην το λες!
0: Δεν σου μυρίζει η Τσίκνα με την ψησιά και μόλις είπα τη Κατρουλίλα, σου ήρθε στο μυαλό. Αυτό πρέπει να το κοιτάξεις, αν σου ήρθε κατευθείαν αυτή η μυρωδιά.
2: Και οι άλλοι που ήρθαν, αυτό θέλετε να ιδίασα!
0: Απλώς κάποιος το λέει Τσίκνα αυτό. Μύρισες Τσίκνα, κατουρίθηκες πάνω σου, πάνε άλλαξε. Δεν θέλω να υπάρχουν.
1: Μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή τη σύνδεση.
0: Δεν θέλω
1: τώρα
0: να υπάρχουν παρεξηγήσεις προς το πρόσωπό μου. Βενζίνη, το γράψατε.
1: Τι να του πεις αυτόν τον ανθρώπο, πραγματικά. Θέλεις να αγιάσεις καμιά φορά και δεν σε αφήνει.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ μας γράψατε για Βενζίνη. Όντως, είστε ανομαλάρες όλες εκεί έξω. Μπράβο σας. Μπράβο που το παραδέχεστε. Εμένα επίσης θα σας πω, μου αρέσει και το Σπίρτο.
1: Ωραίο το Σπίρτο.
0: Αλλά κάτι που περνάει πάρα πολύ και τη Βενζίνη και το Σπίρτο είναι όταν αλλάζεις στο καμινέτο, το μποτιλάκι, την ποτήλια.
1: Το υγραέριο.
0: Το υγραέριο.
1: Παιδί μου, θα πάθεις τίποτα.
0: Έχετε μυρίσει.
1: Υγραέριο, όχι, μην το κάνετε. Έχει φύγει κόσμος.
0: Δεν είναι υγραέριο έτσι όπως το λες, ρε παιδί.
1: Το καζάκι.
0: Το καζάκι, αυτό.
1: Το καζάκι υγραέριο είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το παρουσιάζεις υγραέριο, λες και είναι. Το κίτρινο, το βγάζω εγώ από το εργοστάσιο και πάω και το μυρίζω. Μια μυρωδιά είναι.
1: Ωραία ιδέα αυτή. Εκεί που το αλλάζει το υγραέριο, άραψε με και το Σπίρτο να σου μυρίσουν και τα δυο μαζί.
0: Να έχεις δύο αγαπημένες μυρωδιές.
1: Δύο αγαπημένες, να συνδυάσεις. Να δω λίγο κάτι. Ούτε ωραίο. Δόντι δεν θα βρούμε.
0: Ωραίο, ωραίο. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο σου. Ψωμί που μόλις βγήκε από το φούρνο.
1: Αχ, υπέροχο.
0: Ωραίο
1: υπέροχο,
0: και αυτό. Μια χαρά.
1: Που το ακουμπάς και λίγο και κάνει και κρακ. Και μυρίζει ακόμα περισσότερο.
0: Μας γράφετε για υγρή κόλλα.
1: Ναι, βέβαια, φυσικά. Είμαστε όλοι εδώ, ένας καλύτερος από τον άλλον.
0: Η μυρωδιά του χώματος και της φύσης μετά τη βροχή. Ο Φέδων μας το γράφει αυτό. Κοίτα, αναλόγως σε ποια φύση βρίσκεστε. Γιατί μπορεί να βρέξει λίγο και να είστε και κάπου εδώ τριγύρω και να έρθει μπόχα μετά, να ζέχνει το πλακάκι και το πεζοδρόμιο.
1: Εντάξει, θα λέει τώρα σε κανένα βουνό. Στο βουνό όταν βρέχει και μυρίζουν και τα αρώματα από πεύκα, έλατα και τέτοια, είναι ονειρεμένο.
0: Μπακλαβά που μυρίζει βούτυρο και γλυκό. Μας είπατε για τη μυρωδιά επίσης του κουραμπιέ.
1: Του κουραμπιέ.
0: Ναι, τον είπα κουραμπιέ. Τον είπα κουραμπιέ. Τον είπα κουραμπιέ, ναι. Μας το έγραψε η Ιωάννα αυτό για την μυρωδιά.
1: Γιατί αυτός μυρίζει βούτυρο. Το βούτυρο γενικά είναι που μας ενώνει.
0: Στην Πέτρου ράλι έξω από ένα συγκεκριμένο εργοστάσιο που μυρίζει, λέει, εκεί.
1: Και εκεί μυρίζει μπισκότα και βούτυρο.
0: Ναι. Δεν έχω πάει ποτέ.
1: Δεν έχω περάσει ημέρα, αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα.
0: Όταν τσιγαρίζεις το κρεμμύδι στο φαγητό.
1: Α, εντάξει.
0: Αυτό μυρίζει και μασχάλι λίγο καμιά φορά.
1: Τι. Ο άνθρωπος που μαγειρεύει, τι φτιάχνει.
0: Δεν σας έχει έρθει μασχαλίλα που είναι σαν να τσιγάρεις το κρεμμύδι και λες κρεμμύδι τσιγάρισες μωρή και μυρίζει η μασχάλη σου. Δεν σας έχει σε μυρωδιές, δεν έχετε έρθει με άνθρωπο που μυρίζει μασχάλη του. Άσχημα. Δεν είναι σαν τη τσιγαρίλα.
1: Συγγνώμη,
0: αυτό το
1: τέτοιο. Συγγνώμη, αλλά εγώ δεν έχω μυρίσει κανέναν.
0: Δεν έχεις περπατήσει εσύ στη ζωή σου ποτέ να σου μυρίσει ένας άνθρωπος η μασχάλη του άσχημα?
1: Α, ναι, να περάσει
0: αυτό λέω, όχι να, με το που θα τον δεις τον άλλον να σηκώσει το χέρι σου, να βάλεις το πρόσωπο στη μασχάλη. Δεν εννοώ αυτό.
1: Για κάποιο λόγο αυτό σκέφτηκα για σένα.
0: Δεν σκέφτεσαι για μένα, κάνεις

0: σήμερα από πουθενά. Λυπάμαι.
1: Βενζινόκολλα λέτε. Ακόμα χειρότερα.
0: Και βενζινόκολλα πολύ καλέ.
1: Και η μυρωδιά όταν περνά έξω από πιτσαρία επίσης γράφουν αστερόπιτα.
0: Α, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ναι.
1: Και αυτά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, παιδιά, αυτά μυρίζουν.
0: Όχι, αυτά καθόλου ωραία δεν είναι.
1: Μπόχα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς θα.
0: Είναι κάποια που έχουν μυρωδιές και τέτοια, αλλά και πάλι δεν. Τίποτα από όλα αυτά δεν πιάνει.
1: Για σεμί επίσης, άνοιξη το βράδυ ψυχο.
0: Για σεμί καλοκαιράκι και νυχτολούλουδο και τα δύο ονειρεμένα. Σε νησί ειδικά.
1: Η Βανδύ δεν έχει μια τραγουδάρα με το νυχτολούλουδο.

0: ανεβείς μόνο κάθε σου ρούπο.
1: Σαν τα γενέθλια της Κορίνας από τα εγκλήματα. Πιαστήκαμε, τώρα χορεύουμε αγαπημένοι. Ό,τι να είναι. Αυτό είναι. Αυτή είναι η εκπομπή μας, καταλαβες. Μαλώνεις το ένα μικρόφωνο, στο άλλο χορεύεις.
0: Όχι, στο ίδιο μαλώσαμε τώρα. Δεν πρόλαβα καν να περάσει η ώρα. Τι να σας πω και εσάς που είστε εδώ. Είστε με τη θέλησή σας όμως, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και επειδή είστε με τη θέλησή σας.
1: Απορούμε γι' αυτό, αλήθεια.
0: Όμως κερδίζετε πράγματα από εμάς, γιατί μπορείτε να κερδίσετε έως και 3.000 ευρώ όφελος αν πάτε στο Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Velmar, που έχουμε να σας το προτείνουμε εμείς στις 22 Ιουνίου, παιδιά. Μέχρι τις 22 Ιουνίου, μάλλον συγγνώμη, μέχρι τις 22 Ιουνίου θα γίνεται χαμός. Στο κοντινότερο κατάστημα Stock Center μπορείτε να πάτε και να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και να τα αποκτήσετε με όφελος. Όφελος το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο έως και 3.000 ευρώ. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά τώρα και μόνο για λίγες μέρες ακόμη, μέχρι τις 22 Ιουνίου, όπως σας είπα, στο Stock Center της Velmar γίνεται χαμός με όφελος μέχρι και 3.000 ευρώ απόκτηση.
1: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε γιατί έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ώρα ντελούλου που έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Το νου σας.
2: Βάραμε. Οκ.
3: Πάμε στη διαφήμιση, λίγο πόνος.
4: Ντελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Ο Music 892 έρχεται στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens.
6: Σάββατο 20 Ιουνίου.
5: Από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Ευαγγελία Τσιορλίδα εκπέμπει live μέσα από το ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Τεχνολογία και η καλύτερη ξένη μουσική σε ένα ξεχωριστό radio event. Πάρε μέρος στο σούπερ διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 9.000 ευρώ. Και μόνο για το τριήμερο των εγγενείων, δώρο η αξία του ΦΠΑ για αγορές 2 προϊόντων και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στο The Mall Athens.
6: See you there.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Music 892.
9: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαρ...

0: μαζί.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
3: Λάμπη!
2: Στις 18 Ιουνίου.
4: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
5: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
2: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
6: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
4: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
2: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
7: Χαρά στο πόντσο.
2: Το Ιστορή 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
11: Πάμε Cherry Park.
10: Ναι!
11: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
10: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
11: Cherry Park. The place of happiness.
12: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
13: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
15: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
16: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
17: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
18: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
16: άλλαξε το.
18: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
19: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
20: Scandinavian Sleeping and Living.
21: 892. Πιο πολύ και από τον αλγόριθμο.
22: Γεια σας, καλωσορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Τι κάνετε, πως είστε, έχει ακόμα φως εκεί έξω, έχει ήλιο, είδατε, έφυγε η συννεφιά, γιατί όταν έχει συννεφιά δεν βλέπουμε εμείς αυτό είναι πιο σκοτεινά αυτή την ώρα, αλλά όταν ο ουρανός είναι καθαρός και δεν υπάρχουν σύννεφα, αμέσως ο ήλιος ακόμα και στις 8 και 10, 8.30, 9 παρά.
23: Λάμπη.
22: Ακόμα λάμπη, που βέβαια ως ο νουπο, δηλαδή 18, την Δευτέρα θα είναι η μεγαλύτερη μέρα όλης της χρονιάς, 21 Ιουνίου κάθε φορά.
23: Η 20,
22: Κυριακή, συγγνώμη, όχι Δευτέρα, 21 έχουμε Κυριακή.
23: Ωραία.
0: Ναι, ναι, σωστά τα λες. Οπότε πρέπει να απολαύσουμε τις μεγάλες μέρες που έχουμε τώρα.
22: Νομίζω ότι η μέρα είναι μεγαλύτερη από την νύχτα στις 21 και μετά αρχίζει και μικραίνει.
0: Έχεις δίκιο. Γιατί και η σημερινή είναι όταν είναι
22: μετά
0: η σημερινή.
22: Μετά πάει και φεύγει και τα έχουμε ξαναπεί μετά χειμώνας. Στο λίστε.
0: Σωστά.
22: Ξεπαγώστε τη Μαράια Κάρεϊ.
0: Από τώρα, μωρέ.
22: Τώρα.
0: Ιούνιο μήνα.
22: It's time.
0: Άστε
22: να βγάλει λεφτά κι άλλα.
0: Ρε, θα τη μελετήσουμε από Σεπτέμβρη, από Οκτώβρη. Γιατί να βιαστούμε τώρα.
22: Ελάτε να βιαστούμε για παιχνίδι. Γιατί πρέπει να βιαστούμε για το παιχνίδι αυτό. Πρέπει να μας στείλετε μήνυμα αν θέλετε να παίξετε και να βγείτε στον αέρα. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Πολύ απλά θα γράψετε το όνομά σας και τη λέξη παιχνίδι ταυτόχρονα. Για να μπορέσετε να βγείτε στον αέρα, να μας πείτε το τραγούδι που θα ακούσετε. Να μας πείτε σωστά τους στίχους. Ωραία. Θέλουμε στίχους, δεν θέλουμε ωραίες φωνές. Θέλουμε στίχους.
0: Ναι, αλλά θέλουμε μελωδία, δεν θέλουμε να μας απαγγείλουν.
22: Ναι, ναι, δεν θέλουμε ποίημα.
0: Δεν όντως βάζουμε καριωτάκι εδώ.
22: Έτσι κι αλλιώς δεν. Δεν θα βάζαμε. Δεν είναι, δεν είναι μόνο για το παιχνίδι.
0: Να βάλουμε μια μέρα.
22: Το δώρο να βάλουμε. Ναι.
0: Τα κεριά του Καβάφη. Πολύ ωραία επίσης.
22: Να παίξουμε, θέλετε, να σας πούμε το δώρο που πρέπει να κερδίσετε.
0: Καλά, έχουμε δωράρα σούπερ καλοκαιρινή που βρισκόμαστε και σε αυτή τη σεζόν του καλοκαιριού. Για βουτιές, για νεροτσουλήθρες, ξαπλώστρες, να πιείτε ένα καφεδάκι και να δροσιστείτε στην υγειά μας έτσι και να κάνετε την ηλιοθεραπεία σας. Το Water Fun Water Park και δεν σας στέλνουμε μόνο σας, σας στέλνουμε εσάς και άλλα τρία άτομα. Παίρνετε όποιον θέλετε μαζί σας. Έχετε την είσοδό σας για τέσσερα άτομα.
22: Και μάλιστα την αξιοποιείτε όποτε θέλετε εσείς.
0: Το καλοκαίρι.
22: Δεν χρειάζεται τώρα που θα κερδίσετε, αλλά κερδίστε τώρα γιατί θα φύγουμε εμείς ένα μήνα. Δεν θα είμαστε εδώ να προλάβετε τον Αύγουστο.
0: Σωστά. Παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber μας στο 6939 892 892.
22: Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Αχ.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, παιδιά. Ήρθε η ώρα για το...
1: Άσε, το έχω.
2: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Αέρα ακούμε, τι φασαρία είναι αυτή?
3: Ναι, έχουμε βγει λίγο για περπάτημα.
2: Α, πολύ ωραία, πώς σε λένε?
3: Με λένε Βασίλη.
0: Γεια σου Βασίλη, πού περπατάς,
3: Περπατάω εδώ κοντά, στο πάρκο Τρίτσι.
0: Α, εδώ πέρα, μια χαρά. Έχει κίνηση, έχει κόσμο, έχει παιδάκια.
3: Έχει κόσμο, ρε, παιδάκια στο φουλ.
0: Μπράβο. Πόσο χρονών είσαι?
3: 35.
0: Και ασχολείσαι με?
3: Ασχολείμαι με ασφάλεια.
0: Ασφάλεια, κάνεις ασφάλειες ή ασχολείσαι με την ασφάλεια άλλων?
3: Ασφάλεια προσώπων.
0: Ασφάλεια προσώπων, μια χαρά, τέλεια. Χαιρετισμό εκπομπής, γνωρίζουμε?
3: Γνωρίζουμε.
0: Δώσε λίγο.
2: Δεν το είδα να έρχεται αυτό εγώ.
0: Αυτό για ασφάλεια προσώπου δεν ξέρεις πώς ταιριάζει, αλήθεια. Τους διώχνει όλους ξαφνικά. Δεν πλησιάζει κανείς.
2: Παγώνι ήταν.
0: Πάμε να παίξουμε από τραγούδια ελληνικά. Το έχεις, πιστεύεις, ακούς?
3: Το ακούω.
0: Για να ακούσουμε τι ακούς, αφού ακούσεις και αφού μας πεις μετά.

0: Ψάρδι ψασμένη, γη θα περιμένει να φέρει στη ζωή μου την πτωχή. Εδώ θα μένω και θα περιμένω ακόμα κι αν μου πάρει μια ζωή. Μάλλον.
1: Τάβλεξες λέω,
2: που πας ρε καραμίτρε, που πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες. Ούρε, ούρε, ούρε, που πας ρε καραμίτρε.
3: Sorry bro, με ανθρώπους της προστασίας πρέπει να τα πηγαίνουμε καλά. Αλλά είναι ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια. Ίσως για μένα το καλύτερο τραγούδι που έχει πει στη ζωή της η Ελικοκίνου, που αγαπάμε Ελικοκίνου. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έγραψε ο Φίβος.
1: Παιδιά, τώρα
3: πω.
1: Είναι αμαρτία.
3: Ίσως το καλύτερο τραγούδι που έγραψε ο Φίβος και δεν είναι τώρα να το δώσουμε έτσι.
1: Έχουμε... Η Ρωσιλία θα ήταν.
3: Έχουμε γραμμή, γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Πώς σας λένε?
4: Αθηνά.
3: Και τι κάνεις, Αθηνά?
4: Καλά, πάω βόλτα.
3: Και εσύ βόλτα με τον Βασίλη μαζί?
4: Όχι. Με τον Νίκο μαζί.
3: Με τον Νίκο.
1: Α, πολύ ωραία.
3: Πού πηγαίνετε?
4: Πάμε στο Φλίσβο.
3: Α, τι έχει εκεί?
4: Έχει καφετέριες να περπατήσει.
3: Ναι, ενώ ρε, παιδί μου, θα κάτσετε ενώ για
4: αυτό. Θα δούμε, θα το δούμε αυτό στην πορεία.
1: Είναι ωραία και έχει θάλασσα.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Με τι ασχολείστε?
4: Σε ξενοδοχείο.
3: Σε ξενοδοχείο. Ξενοδοχειακός
4: υπάλληλος, ναι.
3: Σεζόν, όχι φαντάζομαι για να είστε εδώ
4: όχι.
3: Πέρα. Τέλεια, όχι. Μια χαρά. Εσύ από τραγούδια πώς πηγαίνεις?
4: Πολύ καλά.
3: Για να σ' ακούσουμε.

0: περιμένει.
1: Φορτώνει τώρα, φορτώνει.
0: Μέχρι τη μέρα.
1: Φορτώνει. Φορτώνει. Πες το.
2: Σαν διστασμένη θα περιμένω. Ας που να μ' αναστήσεις το πρωί. Εδώ θα μένω και θα περιμένω. Αγάπη μόσο και να χρειαστεί.
3: Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες. Ούρε, ούρε, ούρε, πού πας ρε καραμίτρε.
1: Ούρτ.
4: Ξέρεις τι γίνεται, κλέβουνε και πάνε σε λάθος σημείο τραγουδιού. Αυτό γίνεται, γιατί μπήκε και αυτή με την ίδια σιγουριά με τον προηγούμενο. Εγώ θα στα πω.
1: Εσύ που ξέρεις ότι κλέβουνε.
4: Κλέβουνε, δεν γίνεται και δύο. Δεν άκουσα.
1: Άμα κλέβανε, θα κλέβαν σωστά.
4: Μα όχι, το κάνουν γρήγορα πάνω στο στρες τους. Πάνε και βλέπουν πού συνεχίζει το ρεφρενάκι και τα λένε όπως θέλουν.
1: Γεια σας, τη γραμμή.
5: Γεια σας.
1: Πώς σας λένε?
5: Νικολέτα.
1: Νικολέτα, το χαιρετισμό της εκπομπής μας τον ξέρεις.
5: Βεβαίως.
1: Δώσε πόνο, Νικολέτα. Άκου, άκου, άκου, έλικο κοινού.

περασμένη γη θα περιμένω να πέρει στη ζωή μου τη βροχή. Να πιω από το στόμα σου το λατρεμένο ένα γλυκό.

0: Έλκο εκείνου πάτα μας, μωρή. Έλκο εκείνου πραγματικά.
1: Το ακούω αυτή τη φορά, Ευθύμη, πες κι άλλα.
0: Πολύ ωραίο, μπράβο φίλοι, κέρδισε. Συγχαρητήρια, θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber.
1: Έχουμε κάνει το στούντιο λαμπόγιαλο. Έχουμε πετάξει ό,τι έχουμε βρει μπροστά μας.
0: Τι βλακία θα βάλουμε τώρα.
1: Κοντεύουν να μην πούνε.
0: Δεν θα βάλουν. Ωρε φίλε. Πάρτε ένα ρούμπι ρούμπι ρούμπι τώρα. Εμείς θα βάλουμε κοκκίνου τώρα.
1: Κοκκίνου
0: στο
1: break.
0: Να ξέρετε γιατί τώρα μερακλώσαμε. Τι να κάνουμε, ασόψετε. Δεν είναι. Καλό κι αυτό. Καλό, καλό, καλό, καλό. Αν το είχε πει η Έλ Κοκκίνου, το ρούμπι ρούμπι ρούμπι.
1: Θα
0: είχε ρε παιδί μου ένα. Μπορούσαμε λίγο να το φτιάξουμε, αλλά κρίμα.

0: Πανικό στον Music 892, όπως συμβαίνει πάντα, και πανικό και στα καταστήματα μασού τη, παιδιά. Γιατί έχουν προϊόντα που αξίζεται να δοκιμάσετε από τον τόπο μας, για το τραπέζι σας. Για την ιδιωτική ετικέτα μασού τη θα σας μιλήσω, για το Mr. Grant και φυσικά και το Special Selection, που φέρνει ποιοτικές επιλογές με έμφαση στην ελληνική και τοπική παραγωγή, με γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν. Και τώρα αυτά δεν σας τα λέω έτσι, τα έχω δοκιμάσει. Εγώ σήμερα που σας έλεγα ότι έκανα το τραπέζι στις φίλες μου, στη σαλάτα που σας είπα ότι έβαλα ένα βαλσάμικο πολύ ωραίο με ρόδι. Τι ήτανε? Μασούτης ήταν, ξέρετε, γι' αυτό. Γιατί έχει πολύ οικονομικές τιμές, έχει μεγάλες προσφορές, έχει τα πάντα, αυτόν εμπιστευόμαστε. Μασούτης 50 χρόνια δίπλα στον τόπο μας, αλλά και σε εμάς.
1: Μερακλώσατε λίγο με την Ελικοκίνου. Μας στέλνετε μήνυμα εδώ πέρα, λέτε, παιδιά, τι συνέβη. Άνοιξα ξαφνικά το ραδιόφωνο και σας ακούω, λέει, να τραγουδάτε Ελικοκίνου και νομίζω ότι είμαι 17 χρονών και με χώρισε ο Αντώνης. Τι έχει συμβεί?
0: Cute, ωραίο.
1: Ωραίο που χώρισε.
0: Όχι, φίλε, cute.
1: Τι χαίρετε με τους χωρισμούς? Είναι σε αυτή τη φάση τώρα, της αρέσει.
0: Όχι, cute που πήγαμε τόσα χρόνια πίσω σε μια ανάμνηση, ρε παιδί μου.
1: Θέλετε να ζητήσουμε άδεια, να πάρουμε άδεια από τον διευθυντή μας στην τελευταία εκπομπή της σεζόν? 3 ώρες να παίζουμε μόνο ελληνικά.
0: Τι λες?
1: Τι λέω?
0: Μόνο ελληνικά.
1: Τελευταία εκπομπή, πώς παίζουν μπουγέλο?
0: Ναι, στα σχολεία.
1: Καλά, δεν το κάνουμε αυθαίρετα. Αν μας πει ναι ο Λεωνίδας, ποιος θα μας απολύσει?
0: Θα
1: του το πω να το στείλει και γραπτός. Να το πει προφορικά, θα πω στείλει το σε ένα mail.
0: Να υπάρχει, μας κυνηγείς κανείς.
1: Άμα θέλει, ρε παιδί μου, εντάξει, θα τον πιέσουμε. Αλλά να παίζουμε 3 ώρες τα ελληνικά που θέλουμε όμως. Θέλετε εσείς ή θα...
0: Ναι, και μετά θα θέλουμε και την καινούργια σεζόν.
1: Εντάξει, δεν γίνεται. Μετά, άμα το έχεις κάθε μέρα, μετά θα το βαρεθείς.
0: Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό μοιάζει το τόσο, λες.
1: Αν το έχεις μία φορά το χρόνο, αλλά 3 ώρες.
0: Ναι, αλλά δεν θα βάλουμε είδος. Δεν θα πούμε θα παίξουμε καψούρα. Θα έχουμε ελληνικά και θα έχουμε εύρος.
1: Ό,τι θέλουμε εμείς θα παίξουμε. Εντάξει. Θα έχουμε 3 ώρες ελεύθερες να παίζουμε ό,τι θέλουμε.
0: Θα γίνει εδώ ανάκτορο.
1: Με άδεια, παιδιά, θα το κάνω.
0: Ανάκτορο.
1: Γράφει εδώ ο Νίκος Ευθύμη, θες άδεια. Άδεια καλοκαιρινή,
0: ναι. Ναι, γενικά. Ναι.
1: Πάντως με άδεια θα το κάνουμε, δεν θα το κάνουμε αφαίρετα. Δηλαδή θα πάρουμε την άδεια του διευθυντή μας. Δεν είμαστε εμείς.
0: Stay tuned για νέα. Ή θα μας απολύσουν ή θα μας πούνε ναι.
1: Πάμε by the book. Έχουμε ταινίες, έχουμε πρεμιέρες σήμερα. Είναι Πέμπτη. Πάμε να ακούσουμε. We're rolling. Houston, we have a problem. I see dead people. This is Sparta! To infinity and beyond! Movie time! Αξίζει να πω κάτι άλλο πέρα από το Toy Story 5 που το είπαμε και χθες, έτσι λίγο θα το πούμε και σήμερα. Αξίζει να σας πω κάτι άλλο? Μπα, δεν αξίζει. Α, θα σας πω ότι έχει ξεκινήσει η προπόληση για την Οδύσσεια. Του Νόλαν. Αν θέλετε
0: Ιούλιο
1: να είστε.
0: Αυτό.
1: Ναι, αν θέλετε να είστε από τους πρώτους γενικά που θα κάνετε. Όπως επίσης ξεκίνησε και η προπόληση για Spider-Man.
0: Spider-Man
1: το καινούριο Spider-Man που βγαίνει πάλι 29-30 Ιουλίου. Εκεί για να προλάβετε, αν θέλετε να το δείτε από τους πρώτους και να είστε στις πρεμιέρες. Γιατί συνήθως, άντε ο Νόλαν, πες τον βλέπεις και μετά. Ναι. Αλλά συνήθως σε ό,τι έχει να κάνει με Marvel, Avengers και γενικά, βλέπεις μετά πολλά spoiler.
0: Ναι,
1: δηλαδή σου κάνει ξαφνικά σκηνές και λες τώρα
0: και
1: δεν ήθελα να το δω.
0: Στα social και παντού.
1: Ναι, οπότε γι' αυτό λέω, συνήθως οι φανατικοί πηγαίνουν στις πρεμιέρες για αυτές τις ταινίες. Το Story νούμερο 5, το οποίο έχει πάρει έτσι ωραίες κριτικές. Βέβαια, μέχρι στιγμής είναι η ταινία από όλο το franchise και από τις 5 ταινίες που ξεκίνησε με το χαμηλότερο σκορ από όλες τις 5. Το χαμηλότερο σκορ είναι 98%. Δηλαδή, μην φανταστείτε, 97% κάπου εκεί. Αλλά οι υπόλοιπες είχαν κάτι κατοστάρια, κάτι 99% και ούτω καθεξής. Έρχεται εξάλλου με βαριά κληρονομιά, τώρα κακά τα ψέματα, μετά από 4 ταινίες. Η 5η, όντως, κάποιοι φοβούνται ότι το franchise κάπως λίγο δεν θα πάει καλά. Ναι, συνεχίζει όμως την πορεία του, να ξέρετε, ανανεώνοντας συνεχώς τα θέματα και τους προβληματισμούς, κυρίως με όλα αυτά που γίνονται τώρα με τα σημερινά παιδιά, τα οποία δεν παίζουν παιχνίδια.
0: Και που έχουν τεχνολογία πολύ στη ζωή τους.
1: Κάτι
0: κινητά,
1: που και στην προτελευταία ταινία το έθιξαν, γιατί είχε ξεκινήσει.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Τώρα είναι ακόμα περισσότερο το μεγαλύτερο το πρόβλημα. Περίπου 30 χρόνια από την πρώτη ταινία και 7 από την τελευταία. 7 χρόνια περάσαν από την τελευταία. 7 χρόνια.
0: Κάπως μου φαίνονται λίγα. Όχι. Ναι, λίγα κάπως μου φαίνονται. 7.
1: Ναι.
0: Δεν περίμενα.
1: Να πούμε ότι σεναριογράφος και σκηνοθέτης και φυσικά καθοριστικός γενικά για όλη την Pixar είναι ο Άντριου Στάντον, αυτός που ασχολήθηκε με το Ψάχνοντας τον Νέμο.
0: Α!
1: Οπότε μπορείτε να καταλάβετε.
0: Το Ψάχνοντας τον Νέμο είναι από τα αγαπημένα μου και το Ψάχνοντας τον Ντόρι.
1: Έτσι. Για να καταλάβετε ακριβώς τι πρόκειται να γίνει, μεγάλα ονόματα. Δεν ξέρω αν προτιμάτε την μεταγλώτηση σε αυτά ή την αυθεντική. Εγώ πηγαίνω με τα αυθεντικά.
0: Τα αυθεντικά πηγαίνεις.
1: Ναι, δεν ακούω μεταγλώτηση. Εκτός άμα είναι το Lion King και ο Βασιλιάς των Λονταριών που είναι.
0: Στα παιδικά μου αρέσει η μεταγλώτηση.
1: Εντάξει.
0: Αυτό ήθελα να δηλώσω.
1: Tom Hanks.
0: Ναι.
1: Φυσικά. Εννοείται ποιος θα ήταν. Tim Allen, Greta Lee, Keanu Reeves, Wallace Shawn. Αυτές είναι οι φωνές που θα ακούσετε. Θα είναι και ο Bad Bunny, σας το είχαμε ξαναπεί.
0: Βέβαια.
1: Έχει κυκλοφορήσει που θα κάνει μια πίτσα. Woody, Buzz και Jesse και οι υπόλοιποι αγαπημένοι παρέα επιστρέφουν σε μια νέα περιπέτεια όπου τα παιχνίδια έρχονται αντιμέτωπα με την σύγχρονη τεχνολογία. Όταν η Lilibat, ένα έξυπνο τάμπλετ με επαναστατικές ιδέες για το τι χρειάζεται η Bonnie, εισβάλλει στη ζωή τους, τα παιχνίδια αρχίζουν να φοβούνται πως ίσως δεν έχουν πλέον θέση στον κόσμο της και μέσα αυτή τη νέα πρόκληση ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται, γιατί υπήρχε ένας χωρισμός, για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
0: Εσείς μη φύγετε, μην πάτε πουθενά, γιατί εμείς θα επιστρέψουμε με τα ζώδια και έχω να σας πω αυριανές προβλέψεις.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξε το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
13: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
14: Εσύ που θα είσαι.
13: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com.
15: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
18: Και τι άλλο, Αντώνη?
17: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
19: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
20: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
19: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Άννη Θεοχάρη, Αντώνης Καλομυράκης και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουνίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
18: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
20: Αστά, ναι, αστά.
18: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
21: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
22: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
23: Έλα, πού είσαι?
24: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
23: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
24: Έλα, εδώ, δεξιά!
23: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
24: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
23: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
24: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
23: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
25: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
26: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται την Καρλίτα την Κυριακή 21 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram @new

0: Δεν θα σας αφήσουμε έτσι, δεν θα φύγουμε χωρίς ζώδια, γιατί δεν είμαστε αυτοί οι άνθρωποι και δεν το κάνουμε και ποτέ, το νου σας.
1: Και επίσης ξέρουμε ότι πέφτω μέσα στις προβλέψεις, έτσι, γι' αυτό τα θέλετε.
0: Κυρίως.

0: Είμαι μαλώνατο.
1: Τέλο ζώδια.
2: Λοιπόν, είναι οι προβλέψεις για την αυριανή ημέρα και να σας ενημερώσω, καλή μου φίλη Κρή, ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή να διορθώσετε λάθη σας και επίσης να διευθετήσετε θέματα που σχετίζονται με την εργασία σας. Για εσάς, αγαπημένοι μου Ταύροι, τα πράγματα είναι καλά. Θα νιώσετε ασφάλεια αύριο και οι δραστηριότητές σας θα κινηθούν γύρω από τέτοια πράγματα. Θα βάλετε σε τάξη προσωπικά σχέδια και γενικότερα το πράγμα θα κυλήσει ομαλά. Γλυκύτατη μου δίδυμη, το βράδυ θα έρθουν απρόβλεπτες ειδήσεις ή ξαφνικές αλλαγές που θα σας αναγκάσουν να δράσετε άμεσα. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι έρχονται κακά νέα. Μπορεί να έρχονται και καλά νέα. Για τους καρκίνους, η αυριανή μέρα θα φέρει μια εσωτερική ανησυχία ή μια ξαφνική είδηση που θα μας αποσυντονίσει προσωρινά. Έχει λυσάξει δύο μέρες τώρα με τους καρκίνους. Τη μία υπερευαισθησία και να προσέχουμε με τους συνεργάτες μας. Την άλλη, κάτι θα μας αποσυντονίσει. Τι πράγμα είναι αυτό,
3: σαν να είναι στην εκπομπή και να ακούει. Τι?
2: Στην εκπομπή όλα καλά πηγαίνουν. Γιατί είμαστε αποσυντονισμένοι, έχουμε θέματα με τους συνεργάτες μας, καρκίνοι. Έλα τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, λέοντες, για εσάς θα φέρει ξαφνικά έξοδα ή αλλαγές σε σχέδια που είχατε θεωρήσει δεδομένα. Να μάθεις. Λες και τα κάνουμε επίτηδες. Παρθένη, ένα πρόσμενο γεγονός, μια ξαφνική αλλαγή στο περιβάλλον σας μπορεί να σας αποσυντονίσει και εσάς. Να δείτε, κάτι με τους καρκίνους έχετε. Η ψυχραιμία θα είναι το κλειδί σας. Φίλοι μου Ζυγή, ρε λύσα κακιά, δεν έχει καλά νέα σήμερα και τα ζώδια. Έρχονται αλλαγές σε σχέδια που είχατε οργανώσει. Και καλά δεν είναι τα νέα. Και επίσης να προσέχετε, λέει, και την υπερβολική κοινωνική έκθεση. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι έχει αυριανή ημέρα, να μείνουμε προστατευμένοι. Σκορπιοί μου, αύριο θα δείτε καθαρά ποιοι άνθρωποι αξίζει να είναι πραγματικά δίπλα σας. Καταλάβατε, ελπίζω με καλό τρόπο και όχι με κανένα πισόπλετο μαχαίρωμα. Τοξότες μου, απρόβλεπτη επαγγελματική εξέλιξη σας βγάζει από τη ρουτίνα. Γενικά αύριο κανένα ζώδιο δεν έχει να περιμένει κάτι καλό, όπως καταλαβαίνετε. Εγώ καιρή. Το πρόγραμμά σας γίνεται ανά στο Κύριος, το τέρι σας ίσως ζητήσει περισσότερη ζεστασιά από εσάς. Ψυχρίγες εσείς, όπως καταλαβαίνετε. Φίλοι υδροχόοι, τα κακά της μοίρας σας, τα οικονομικά σας αυτή τη στιγμή είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Να είστε προσεκτικοί με τις πατάλες σας. Και τέλος, φίλοι ηχθείες, εξελίσσονται μέσα από το ρεαλισμό οι δοκιμές σας, οι επαφές σας, συγγνώμη, αλλά δοκιμάζονται επίσης και έρχονται ξαφνικές συνεργασίες ή σχέσεις που θα δημιουργήσουν ένταση. Τι να πω. Να πω ότι είναι μια καλή μέρα η αυριανή. Όχι, παιδιά. Για κανέναν δεν είναι καλή μέρα.
3: Θα σας πω. Θα είναι καλή μέρα αν πάτε, αν πηγαίνετε γενικά, αν το βάλετε στο πρόγραμμά σας για κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. 10 τυχεροί μπορείτε να κερδίσετε βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Όλα αυτά συμβαίνουν το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας, όπου γίνεται και ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας. Και αν θέλετε να ζήσετε συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, τότε το Regents Casino Mont Parnasse μας περιμένει όλους με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σας φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις. Παιδιά, φέτος έχει πολλούς λόγους για να ζήσουμε το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γελάμε Υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικά.

0: Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, παιδιά, θα σας δώσουμε κάτι το οποίο μας ζητάτε πολύ συχνά. Προσκλήσεις φυσικά για Artsy και Artbat, το φεστιβάλ αυτό, το New World που έρχεται στην Αθήνα και φυσικά το φέρνει το Primer Παρασκευή 3 Ιουλίου, σε πολύ λίγο καιρό, σε ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic music events του καλοκαιριού. Ο Music 892 εννοείται ότι θα είναι εκεί. Να σας πω ότι το New World παρουσιάστηκε πρώτη φορά στην Tomorrowland το 25, είναι φρέσκο, με τον Artsy και φυσικά όλη αυτή την εμπειρία της melodic και deep techno, την κινηματογραφική ατμόσφαιρα, τα visuals που έχουμε δει όλοι. Θα έχετε την ευκαιρία μαζί με τους Artbat να τον απολαύσετε, να κάνει τον απόλυτο πανικό. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας και επειδή ξέρουμε ότι θέλετε να πάτε, Artsy X Artbat και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας, στο 6939892892.
1: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, ήρθε η ώρα να κουνήσουμε το μαντίλι. Αύριο Παρασκευή από τις 7, πάντα και μόνο κουνάβια με Φάνη, με Μαρία και με Δημήτρη και φυσικά στις 6 ώρα το απόγευμα. Όλοι εδώ για να γίνει χαμός, ο χαμός της Παρασκευής και να σας προετοιμάσουμε για το Σαββατοκύριακο, παιδιά, γιατί έφτασε, πλησιάζει. Να το, εδώ είναι, το βλέπουμε.
0: Φιλιά πολλά πολλά πολλά από τους Δελουλού, καλό βράδυ. Sans tricher, je vous le promets.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: 10 χρόνια σπόταβου. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
4: Πού πας ρε καραμούζα,
3: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
6: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
5: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
6: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
5: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
7: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Previously, στα κουνάδια.
10: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
11: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθεί στο Φάνη. Θέλω να ανοίξει την καρδιά σου.
10: Εμένα μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
12: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ότι πληρώνεις, ευρε μαλάκα.
11: Κοίτα πόσο ωραία σου μιλήσει.
10: Εγώ δεν σου μιλήσει.
13: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερτισανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερτισανάλ. Στην Κηφισιά.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τι πάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Καθρέφτης. Κάποιοι απλώς ζουν. Κάποιοι παρατηρούν. Και κάποιοι δημιουργούν. Γιατί όποιος δημιουργεί δεν ζει απλώς. Συνδιαμορφώνει την πραγματικότητα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
14: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα, εδώ, δεξιά.
14: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
15: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
14: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
16: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Release Your Energy. Πρωτέργεια. Χορηγός Release Athens.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
20: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να στα φιλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
19: Προσλαμβάνεστε.
21: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Είδα ένα Instagram story Αστερόπης Χαϊνά και πήρε ρε φίλε τόφου.
24: Άκουμε λίγο. Εγώ
23: όλο βλακίες ρε παιδιά. Πάει και τα λέει τώρα μια τρελή της. Λέει έλα βλακά να σου πω πάρε τόφου. Έχει πολύ πρωτεΐνη. Εν τω μεταξύ από χθες με παρακαλάει να πάμε αύριο να φάμε ιταλικό. Αστεροπάρα κάνε μεξικάνικα τάκος με τόφου και λαχανικά. Εντάξει αυτό νταϊάρια.
24: Όπα ρε.
23: Τα νύχια θα τα γδέρνεις τα πλακάκια του μπάνιου. Και υδρωμένη. Κάντο.
25: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
26: Στο Music 892.
27: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος.
1: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
0: Για μένα.
1: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
0: Τότε δε στο κουλ.
1: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
1: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Καλώς τους.
11: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
10: Χαλάρωσε. Στα μπίτι είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
12: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
11: Το λες και συμπερίληψη.
12: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
13: Καθρέφτης. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
14: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπέρτις Ανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπέρτις Ανάλ. Στην Κηφισιά.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
17: Τρουφαλντίνο
16: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
19: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται την Καρλίτα την Κυριακή 21 Ιουνίου

0: λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
1: Your girl could never move like this.

0: guys! Είναι official! Μας περιμένουν contracts! Εγώ και η κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
1: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
0: Huh?
1: Παίζει παγκόσμιο.
0: What?
2: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Καλώς τους!
5: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
4: Χαλάρωση. Στα μπίτ είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
6: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
5: Το λες και συμπερίληψη.
6: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Η Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Α4 ΤΑΦ περιπολικό εκεί.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
17: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
18: Green.
17: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
20: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
19: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
20: Και οι επιστροφές?
19: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
20: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
19: Φυσικά. Μα πού πας?
20: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
19: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
22: Τρουφαλντίνο
21: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
22: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
23: Εγώ πάντως αν εντυνώσουν στα φίλη, αν δεν θα σε πατούσα, δεν θα είχα πρόβλημα.
24: Θα με πατούσε στο λαιμό και με χαρά.
23: Όχι ρε, όχι στο λαιμό, σαν στα φίλη. Έκανα και πεντικιούρ σήμερα, θα σου έρθει κούκλα. 30 ευρώ έδωσα. 30 ευρώ πάτημα δεν σε έχει κάνει ποτέ κανένα. Τουλάχιστον να πληρώνουν οι άλλοι, όχι να πληρώνεις.
25: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
26: τρού. Στο Music 892.
27: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892. No matter what, no matter what, you got.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Καθρέφτης, η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή. Δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή, είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Πού πας καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
11: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
10: Για μένα?
11: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
10: Τότε δεν στο cool.
11: Στην πόλη, αποκλείεται.
10: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
11: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
15: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
19: Πού πας, ρε καραμούζα,
18: για να σου χαλάσει τη μέρα. Η ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed-On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
19: Τι παίζεις εκεί?
20: Δώρο στροφό της Novibet.
19: Δώρο τροχό?
20: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
19: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
21: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Previously. Στα κουνάβια.
23: Λοιπόν, είναι του Σέικ Σου το.
24: Το Feng Shui.
23: Του Σέικ Σου στη Θεσσαλονίκη, ναι.
24: Το βούνο, το βούνο. Το
23: Χαϊδαρίου. Του Χαϊδαρίου το. Του Χαϊδαρίου το.
24: Το Άλσο.
23: Ναι, αλλιώ, όχι Άλσο το.
24: Βουνό.
23: Τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιο. Ρε, εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
24: Κόλτσα, ρε, παιδάκι μου τώρα περίμενα.
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
25: This is Ex Machina by Xenia Gali.
26: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ στον Music, ακούτε Ex Machina με μένα την Ξένια Γκάλη. Μέχρι τα μεσάνυχτα ακούγοντας την καλύτερη και την πιο ανεβαστική μουσική της Αθήνας, οπότε δεν θέλω να πάτε πουθενά.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
3: Ποιος?
2: Δεν ξέρω.
3: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
4: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου, μπριζόλα λεμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 4,25 το κιλό. Πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Και όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Καθρέφτης, το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Α4 τα περιπολικό.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
5: Green.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Miller, Nakama,
10: κόκκιπε, κομπάνιο,
11: Team Colleague,
12: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Με ποιον θα πας στο μπραντς?
14: Με ένα φιλαράκι θα πάω.
13: Με ένα φιλαράκι.
14: Ο οποίος είναι και 2 μέτρα.
15: Χώρο έχετε στο μπραντς σας?
13: Θέλω να πας για μπραντς με τα παιδιά.
15: Ναι.
13: Αλλά να πας όπως ντύθηκε το Σάββατο. Αφέντρα. Με τα σκοινιά που ήσουν αδεμένοι και τα τέτοια. Όχι, να μην μπορούν να μιλήσουν που βγάζουν και γλώσσα. 20 χρονών.
15: Άσυ να τη βγάλουν.
16: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
17: Στο Music 892.
18: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 892.

0: Album.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
3: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή. Λοιπόν, την έχω κάνει. Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Στον καθένα βγαίνει
2: ακούγεται
3: διαφορετικά.
2: Ακούγεται χορταστικό.
3: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινόα, φαγόπυρο και χρύο.
2: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. He said he don't wanna be friends anymore.

0: Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε 7 ταξίδια το χρόνο.
1: 7 ταξίδια το χρόνο.
0: Για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ένα μυστικό, θα σας πω ποιο είναι το μυστικό. Αφήστε τώρα έξω τα λεφτά και αυτά δεν παίζουν.
1: Αυτά είναι λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια θα τα κλείσετε με φασόλια.
0: Με το που γυρνάω από ένα ταξίδι, κλείνω το επόμενο.
1: Μπράβο σου, βρε Σεβδημάκο μου. Αλήθεια, σας ζηλεύουμε όλοι στα αλήθεια.
0: Δοκιμάστε.
1: Δεν μου είχε περάσει το μυαλό. Μόλις γυρίσω από το ένα.
0: Να κάνεις το άλλο.
1: Να κάνω το άλλο. Γιατί ξέρεις, συνήθως ξεχρεώνω το πρώτο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
1: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες. Move like this, this, this, this, this, this.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Την αναφιέρωσα σε σένα. Τις όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζομαι με Παπαροσακούλα.
3: Μπράβο, βλέπεις.
2: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είμαι όντως
3: Παπαροσακούλα. Εσύ ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι είσαι, περιμένεις το φάνη να σου πει.
2: Και ρε Μαρία, τι είμαι.
3: Όχι,
2: τι εννοείς ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά είμαι, τι εννοείς ρε Μαρία.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: watching.
1: Τελούλου.
2: Μιλάμε για πόση ώρα είναι ok να κάνεις, να απαντήσεις σε ένα μήνυμα, είτε εγκομενικό, είτε επαγγελματικό, είτε φιλικό. Κρατάς το κινητό σου και το έχεις προέκταση του χεριού σου.
3: Ναι.
2: Συνέχεια.
3: Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν πιάνουν τα κινητά τους στα χέρια.
2: Ποιος βρε παιδί μου. Στο γυμναστήριο λέει μία φίλη.
3: Ναι.
2: Δεν μπορώ να έχω το κινητό πάνω μου, συγγνώμη.
3: Και εγώ τη μία ώρα της πρώτης προπόνησης. Γιατί γελάς? Την πρώτη ώρα στο δουλάπι.
2: Και μου τις βγάζεις, Μαρή, τις φωτογραφίες όλη μέρα.
3: Όταν
2: το γυμναστήριο που μας πρίζεις. Γράφει άλλη ότι ναι, είμαστε δάσκαλοι και μετά τη μία η ώρα το μεσημέρι. Ποια μετά τη μία η ώρα το μεσημέρι? Δεν σας βλέπω στις αυλές και είστε συνέχεια τσίκι τσίκι με το κινητό. Δεν έχεις κενό. Κάποιοι καπνίζετε κιόλας. Μη με κάνετε να τα πω.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: Teke, teke. Teke, teke. Teke, teke.

0: Previously,
1: στα κουνάβια.
2: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό να μην το κοιτάτε από πάνω.
3: Και πώς θα πω από κάτω, ρε Μαρία, δεν γίνεται. Τροφοκάμιλο είμαι. Ο μόνος τρόπος είναι να μου το πετρήσει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο, για κοιτά από κάτω.
4: Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσε το.
3: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
4: Α, μεγάλο είναι ρε εσύ.
3: Είδες που το βλέπεις το σκυλό από πάνω.
4: Ρε εσύ μεγάλωσε.
3: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, θα αφήσω.
4: Από κάτω άλλη φορά.
3: Πέφτει.
4: Όπα.
3: Έλα ρε. Έλα ρε.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: κακό.
1: 7 αναπάντεχα πράγματα που μπορούν να συμβούν στο σεξ και δεν το περίμενες. Πάμε στο φτέρνισμα, το οποίο είναι πιο συχνό από ό,τι πιστεύουμε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι εκείνη τη στιγμή το αίμα περνάει και από τη μύτη. Επίσης, ενισχύεται το ανοσοποιητικό σου σύστημα. Ένα άλλο είναι ότι λάμπεις. Το αίμα μας κατά τη διάρκεια του σεξ ανεβαίνει στο κεφάλι και έτσι κάνει τα μάγουλά μας να φαίνονται πιο λαμπερά.
2: Ξέρεις τι άλλο συμβαίνει όταν κάνεις σεξ?
1: Τι άλλο συμβαίνει?
2: Δεν κάνεις σαρδάμ
3: καθόλου. Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου. Coming to-

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες, απλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
3: Χρησιμοποιούμε και μόνο 10% του κεφάλου μας.
2: Ακριβώς. Κάποιος αρχίζει.
4: Και λιγότερο από την
3: Έχεις δει τη Λούση, τη Λούση, την έχεις δει.
2: Ποια Λούση, λοιπόν. Με το.
3: Την ταινία.
2: Την ταινία με το σκυλί, δεν είναι.
3: Όχι, με την Τζόχα.
4: Με τη σκάση.
3: Ρε Μαρία.
4: Με το σκυλί, δε. Και είναι με τη σκάρα τη Τζόχα, καμία σχέση.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892. Two ships in the night.